0: ακούσουν.
1: Και να την ακούσουν.
0: Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες, η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air

0: της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Καδιόλε!
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Μπινίστας, πάρτε τηλέφωνο, ακούστε λίγο, κάνετε ό,τι έκανα εγώ.
4: Ναι.
3: Που είμαι λάτρης του ελεύθερου κάμπινγκ.
4: Νομίζω...
3: Αλλά όχι σε κατοικημένες περιοχές.
4: Έχω τη
3: θα
4: λέμε.
3: Κάνω και φέτος ελεύθερο κάμπινγκ, αλλά εκεί που θα κάνω δεν μπορεί να πλησιάσει σε ακτίνα 10 χιλιόμετρων κανένας. Πάμε σε αυτό πρώτον.
4: Ναι, έχω
3: δεν θα επηρεάσω κανέναν. Εδώ στα Ψακούδια που έχει ας πούμε 400 δωμάτια, έρχεται ο άλλος και στείλει σκηνή ελεύθερα. Να μην πάρω την τουριστική αστυνομία.
4: Καλά, θα την πάρει, δεν υπάρχει.
3: Θα την πάρετε κι εσείς, παιδιά.
4: Αλλά έχω την εντύπωση ότι για διανυκτέρευση, δηλαδή αυτά τα μικρά τα σκηνάκια που είναι καλά, μόνο για ύπνο.
3: Κανένας δεν μπορεί να σου πει τίποτα.
4: Μπράβο, ναι, κανένας δεν μπορεί να σου πει.
3: Αλλά να αρχίσει να στείλει τσιμπράγκαλα, σκηνές, τους γέρες, τουαλέτες. Γιατί γελάτε, κυρία.
4: Όχι, γιατί το βλέπω τα
3: έργα. Πρόσεχε το τηλέφωνο σου, Κώστα, και την τσάντα σου, μην την ξεχνά. Καλημέρα, κυρία Χρυσούλα.
4: Γεια σου, κυρία Χρυσούλα μας.
3: Αν έχει Κυριακήδη, ακριβώς αυτό λέμε κι εμείς. Μιλάμε για το Μαραντόνα της Ελλάδας εδώ και τόσο καιρό, λέει, πες η Μαράγδα. Και ο Λουτσέσκου, αν δεν τραυματιζόταν ο Καντουρί, και άλλο το λέει, είδες, ο Ανέστης. Δεν τον έβαζε ποτέ. Και πάμε με αυτό το μήνυμα.
4: Μην λέτε πράγματα που δεν στέκουν, ρε παιδιά. Ακόμα δεν υπάρχει περίπτωση κανένας προπονητής να μην έβαζε τον Κωνσταντέλια.
3: Ναι, και είπε, αυτό που είπε, λέει η Σμαράγδα, τι βλέπουν οι προπονητές. Ας μας πει λοιπόν τι έβλεπε ο Λουτσέσκο και δεν τον έβαζε.
4: Δεν υπάρχει κανένας προπονητής στον πλανήτη, ναι, που να μην έβαζε κάποια στιγμή και να μην έλαμπε το αστέρι του Κωνσταντέλια. Τι είναι αυτά που λέμε, ναι, τώρα.
3: Πέρσι, λέει, δεν είχε αριστερό εξτρέμ, έδωσε δανεικό το Σορετήρε. Και έβγαλε όλη τη χρονιά με τον Τάισον. Πήρε δεξιμπάκ το Σάντσες, ενώ είχε άλλους δύο.
4: Είπε Σορετήρε τώρα, πού άσχετο, δω, συνειρμικά μου ήρθε ο Γκόμες στο μυαλό που ήταν ανενεργός και ήταν αρκετά καλός χθες.
3: Ναι.
4: Ναι, ήτανε. Ο Λύση δηλαδή τον επανέφερε.
3: Πες στη Σμαράγδα, Κώστα. Πες στη Σμαράγδα ότι από τη στιγμή που ο Κωνσταντέλιας αρνήθηκε την εθνική ομάδα, δεν είναι το αστέρι της ομάδας, είναι το αστέρι του ΠΑΟΚ. Γεια σας.
4: Αχ, εντάξει, την είπατε την
3: κρυάδα σας. Γεια σας,
4: γεια σας, γεια σας. Όσα δεν φτάνει, αλεπού.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Τέλη Μιστακίδη, για μια ακόμη φορά. Να είστε καιρός, γεια σας.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για φορόλτης Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλτης Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
9: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματικό.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές τουριστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση.

0: 365, παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
13: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
12: Είστε έτοιμοι?
14: Άντε, μπράβο.
12: Rap and

0: πάμε λίγο καλημέραρες. Έλα Παρασκευάρα, ζάχαρη και μέλι μαζί.
1: Τώρα μάλιστα.
0: Και ταχίνι και ό,τι γουστάρεις μαζί, Παρασκευάρα.
1: Ταχίνι.
0: Ταχίνι. Σ' αρέσει το ταχίνι.
1: Μ' αρέσει να.
0: Το ταχίνι. Μα αρέσει να έχει να ταχίνι, ε. Μ' άρεσε. Σε
1: και πολύ υγιεινό.
0: Το ταχίνι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Πολύ ζάχαρη, πολλές θερμίδες, δεν είναι πολύ υγιεινό.
0: Έχει, έχει, έχει. Και επειδή εσύ κρατιέσαι φόρμα, εγώ προσπαθώ. Εσύ μια χαρά είσαι.
1: Εγώ,
0: μια
1: χαρά είσαι, ναι. Εγώ τρώω σαλάτα και κρέας. Ή σαλάτα και ψάρι.
0: Αυτή η διατροφή
1: ψωμί
0: είναι του
1: και δεν κάνουν, ο Λουτσέσκο.
0: Σαλάτα, ψάρι, γι' αυτό είναι σμπάρους.
1: Ναι, εγώ τρώω και κρέας και σαλάτα.
0: Α, τρώω και κρεατάκιση. Τρώω και πατούσες τρώω.
1: Δεν κάνει μια μισή ώρα προπόνηση τη μέρα.
0: Κάνει, πώς δεν κάνει. Μια χαρά κάνει.
1: Δεν κάνει βάρη πριν τις άκους τέτοια.
0: Παρασκευάρα.
1: Ναι.
0: Σου είπα, πάει εβδομαδίτσα τα πήγε τετάρτες. Άλλη μία μας έμεινε.
1: Ναι.
0: Και μετά με τους είδατε και τους δύο. Πάμε λίγο να ξεχαστούμε, να φύγουμε, να χαλαρώσουμε, να αλλάξουμε παραστάσεις. Να πάρουμε άλλα κεφαλικά κύτταρα. Να.
1: Να κάνεις και ένα μασάζ.
0: Μασάζ.
1: Ναι.
0: Να κάνω και ένα μασάζ.
1: Όχι πονηρό.
0: Ε, ναι, όχι.
1: Το μασάζ κανονικό.
0: Ναι, μπορώ να πάω να κάνω ένα μασαζάκι, ναι, βέβαια. Why not, why not.
1: Έχεις, σε πάω στη ρόξη, σε αλλάξει τα πετρέλαια.
0: Η ρόξη θα με αλλάξει τα πετρέλαια. Δεν θέλω να με αλλάξει τα πετρέλαια, η ρόξη. Δεν θέλω να με αλλάξει τα πετρέλαια, θέλω cool πράγματα.
1: Λοιπόν. Θα σε χαϊδεύουνε.
0: Ναι.
1: Άμα δεν σε πατήσει, ρε να.
0: Α, θες να σε πατήσει κιόλα. Γιορτάζει ο Αθηναγόρας σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί είναι η μέρα μας γεμάτη. Γεμάτη έχουμε να σχολιάσουμε τα χθεσινά ματς.
1: Ναι, ναι.
0: Να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Μεταγραφές. Ο Παναϊκός κλέβει από ό,τι φαίνεται τα πράγματα ένα παίχτη που ήθελε η ΑΕΚ. Θα το δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το θέμα.
1: Αθηναγόρας.
0: Αθηναγόρας.
1: Μια οδό εδώ Αθηναγόρα.
0: Δεν υπάρχει το όνομα. Έχουν εξαφανιστεί πάρα πολλά ονόματα. Πλέον παίρνουν και ονόματα ξένων καμιά φορά. Παίρνουν πλέον ονόματα ποδοσφαιριστών. Στην Κολοβία που διάβαζε Βενεζουέλα.
1: Παίρουνε...
0: Όλα τα παιδιά Χάλαντ βαφτίστηκαν.
1: Από το να παίρνουν ονόματα Αγίων, καλύτερα να παίρνουν ονόματα ποδοσφαιριστών. Οι ποδοσφαιριστές δεν σκότωσαν και κανέναν.
0: Δεν πειράζουν και κανέναν.
1: Κάνα δίκτυ σκοτώνουν με κανένα σουτ.
0: Τίποτα. Δεν πειράζουν κανέναν.
1: Πιο καλοί άνθρωποι.
0: Ναι, βέβαια. Όχι από όλους όμως.
1: Από τους Αγίους.
0: Όχι από όλους. Τώρα τους τσουβαλιάζει πάλι. Άρχισε τα τσουβαλιάσματα.
1: Αφού οι Άγιοι σκοτώναν τον κόσμο.
0: Όχι όλοι. Ο Άγιος Νικόλαος σκότωνε κόσμο. Κορυφαίος ήταν.
1: Ο δικός μου όμως σκότωνε.
0: Ο δικός σου εντάξει ήταν μια εξαίρεση.
1: Ήταν αυτοκράτορας.
0: Ήταν αυτοκράτορας και γι' αυτό. Καθάρισε όλο τον κόσμο. Μετά μετανόησε και τον έκαναν και Άγιο.
1: Γι' αυτό έχει το προνόμιο η θρησκεία μας.
0: Ναι. Τη μετάνοια.
1: Τη μετάνοια να πούμε και είναι. Μπορεί να κάνει τα πάντα και μετά σαν τον Πάσερ να πει συγγνώμη και να σε πάει στο παράδεισο.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Για να δούμε τι γίνεται σας σήμερα. Η επικοινωνία μας, παιδιά, γίνεται κλασικά με δύο τρόπους. Facebook Μετρόπολης. Στέλνετε, γράφετε ό,τι γουστάρετε και Instagram Νίκο
1: και τον Πάσερ. Άμα δεν γράφουν ό,τι γουστάρουν.
0: Καλά, βρεάσει να γράψουν τι θέλουν.
1: Θα του λε μετά.
0: Ότι... Όχι. Α γράφουν ό,τι γουστάρουν. Απλά θα διαβάζουμε πράγματα που δεν μπορούν να διαβαστούν. Είναι απλά πράγματα. Έτσι. Γι' αυτό εγώ λέω έχω και το Instagram εδώ πέρα.
1: Φασιστικό αυτό που λες.
0: Τι φασιστικό.
1: Αφού λες από τη μια γράψει ό,τι γουστάρουν, δεν πρέπει να
0: διαβάσουν ό,τι θέλουν. Αλλά δεν σημαίνει ότι εγώ θα αποδεχτώ κάποια πράγματα. Αν βρίζουν ή άμα κάνουν. Δεν αξιολογεί πράγματα έτσι. Δηλαδή ότι σε ταΐζουν το τρως. Σε δώσουν να φας, ξέρω εγώ, κατσαρίτσα τη φας.
1: Άμα πεινάω θα τη φάω.
0: Δεν πεινάς όμως, μια χαρά είσαι. Άμα πεινάω θα τη φάω και τις κατσαρίτσες. Αυτό σου τι φασιστικό. Όλα φασιστικά ξαφνικά τα έκανες.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι. Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα. Κάτσε να δούμε τι σημαντικό γίνεται σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα φιλαράκι μου καλό, κουμπαράκι μου και φίλτατες και φίλτατη, Παρασκευή σήμερα 24 του Ιούλη. Άιντε, βγήκε και ο Ιούλιος.
1: Δεν βγήκε, έχει μια εβδομάδα.
0: Βγήκε ο Ιούλιος. Την άλλη εβδομάδα δεν την καταλάβουμε καν.
1: Πόσα λεφτά θα ψεδέψεις μια εβδομάδα.
0: Α, ούτε που το σκέφτομαι.
1: Δεν το σκέφτεσαι.
0: Όχι.
1: Άρα δεν βγήκε ο Ιούλης.
0: Καλά, κάθομαι να σκέφτομαι τώρα πόσα λεφτά δεν ξέρω. Μπορώ να ξοδέψω ελάχιστα, μπορεί λίγα, πολύ πολλά. Του λογαριασμού μου να πληρώσω και ότι
1: άρα δεν βγήκε ο Ιούλης ακόμα 9 εβδομάδες.
0: Α, εσύ έτσι τον καθορίζει το μήνα. Με ανάω με τα έξοδα. Όχι ανάω με τις μέρες.
1: Τι μέρες.
0: Τον παγάσα με τρελάνε, ρε φίλε.
1: Δεν θα φας, δεν θα πιεις.
0: Πώς θα φας.
1: Δεν θα βάλεις βενζίνη.
0: Πώς.
1: Άρα δεν τελείωσε ο μήνας.
0: Α, έτσι το.
1: Βέβαια.
0: Τι θα φας, θα πιεις και τι θα αρπάξει ο ποπό σου. Εντάξει. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα και η Αγία Χριστίνα, μου λέει εδώ Ελιζέος.
1: Άμα αυτό ο φελός κάθε μέρα δεν έχει δουλειά να κάνει.
0: Έλα ρε, γιατί ακροατάκι μας καλό είναι. Και
1: σε σέρι.
0: Πολύ ωραίο είναι. Εγώ το συμπαθώ πολύ τον Ελιζέο.
1: Εγώ δεν το συμπαθώ καθόλου.
0: Εσύ ποιο συμπαθείς.
1: Πολλούς.
0: Ούτε τα εντεράσου συμπαθείς.
1: Πάρα πολλούς συμπαθώ.
0: Ναι. Α, συμπαθείς πάρα πολλούς.
1: Τον Ελιζέο τώρα που δουλεύει στη ΔΕΗ και αντί να κάτσει εκεί να μετράει το ρεύμα, μας λέει για τους Αγίους, δεν το συμπαθώ.
0: Όταν θα έχετε άδεια θα σας βλέπουμε, θα σας ακούμε πουθενά.
1: Ναι. Κάτω από τα τζιτζίκια.
0: Α, μπράβο. Παιδιά, όταν θα έχουμε άδεια. Το πολύ πολύ καμιά τούμπα εγώ. Καμιά τούμπα δεν γίνεται να το λείψω από το μάτς.
1: Κάνα ίντερνετ εγώ.
0: Όχι, ίντερνετ δεν έχει. Δεν έχει. Ναι. Το πολύ πολύ τούμπα. Αυτό. να πάω να δω τον ΠΑΟΚ ή μπορεί να πάω στο εκτός έδρας στο παιχνίδι, ως εκεί.
1: Στην Τυφλίδα.
0: Ποια Τυφλίδα.
1: Πού θα πας. Στην Άντερλεκτ.
0: Το επόμενο παιχνίδι θα είναι ή στο Χόλμ ή οι Βρυξέλλες.
1: Οι Βρυξέλλες θα πας.
0: Ναι, εκτός αν γίνει την πρώτη εβδομάδα το εκτός, δεν το ξέρω αυτό, όπου θα λείπω με την Τζέννη εκτός και δεν θα μπορώ να πάω πουθενά ούτως άλλως.
1: Θα ζήσει τον ερωτά του, καλύτερα.
0: Ναι. Καλημέρα από Όφεμπαχ. Καλό σου. Το Όφεμπαχ, φίλο μου Μιτσάρα, έχω μείνει εκεί.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο έντονο είναι το ελληνικό στοιχείο εκεί. Θα πάθεις πλάκα.
1: Ναι.
0: Πας στα καφέ όπως ήταν στο Ντίσεντορφ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί Έλληνες. Φιλαράκια μας ακούνε εκεί, τους θέλουμε την αγάπη μας.
1: Καλά, οι Έλληνες φεύγουν.
0: Έχουν πιάσει μάλιστα και πολύ καλά πόσα. Γιατροί έχουν πάει. Και στο νοσοκομείο, ας πούμε, από ό,τι μου λέει ο Δημήτρης, διευθυντής του νοσοκομείου είναι Έλληνας.
1: Φυσικά, αφού είναι καλοί γιατροί Έλληνες.
0: Κορυφαίοι είμαστε. Κορυφαίοι. Ήμασταν κορυφαίοι. Πολύ ωραία συνέδευξη του ραπ, λέει, στον Κυριάκο.
1: Σ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Τον πέρασα τον Λουτσέσκο.
0: Τι θα τον έκανε εσύ τον Λουτσέσκο. Κόσκινο. Τώρα έφυγε κιόλας, έχει χάσει τη δημοτικότητά του. Πανηγυρίζει ο Φωτάρας. Η ομάδα δείχνει να ρολάρει καλά γιατί ο ΠΑΟΚ έφερε καλό προπονητή από ό,τι φαίνεται. Όσο περνούν οι μέρες, αρχίζει και μου κερδίζει. Και ξέρεις τι με άρεσε χθες περισσότερο.
1: Ξέρεις
0: τι με άρεσε.
1: Ναι,
0: ότι το κατάλαβε κοντάρι. Το λάθος του. Κατάλαβε και το λάθος της συνέδευσης τύπου. Άργησα, λέει, λίγο να κάνεις μεταγραφές, τις αλλαγές. Το κατάλαβε και το λάθος του.
1: Καλά, έβγαλε τον Ζαφίρι αυτό. Το μεγάλο.
0: Το Ζαφίρι τον έβγαλε, μάλλον αναγκαστικά φίλο. Ζαφίρι τρέχει για 2,5.
1: Τι έπαθε.
0: Άμα τέντωσε, τι έπαθε.
1: Απαγορεύεται να τεντώνει Ζαφίρι.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Μέχρι να πάρθει ένα χαφ ο οποίο θα του δίνει ακριβώς αυτά τα στηρίγματα που χρειάζεται. Γιατί ο Σάντα Μαρία είναι μια χαρά παίκτης.
1: Μόλις πήγε ο Καμαρά, δεν τόσατε πίσω.
0: Καλά, ο Καμαρά είναι άστο. Δυστυχώς είναι ανέκδοτο. Ο Καμαρά, δυστυχώς. Δυστυχώς. Στεναχωριέμαι που το λέω, γιατί τον παίκτη τον πίστευα πάρα πολύ.
1: Με τον Καμαρά μπορούσε και 3-3 να γίνει το μαζί.
0: Εύκολα.
1: Ναι, ναι. Γιατί
0: συγκυριακά είπαμε, σε αυτά τα παιχνίδια θέλει και το δοκάρι και έξω. Ευτυχώς ο ΠΑΟΚ το είχε χθες μετά από καιρό το δοκάρι και έξω. Κυριολεκτικά το είχε δοκάρι και έξω.
1: Δεν
0: γιατί
1: χάμε.
0: Μέχρι πρώτη ήταν δοκάρι και
1: το
0: μέσα.
1: Σάντα Μαρία, καλό είναι, αλλά καλώς. Πολύ αργό κούνα είναι.
0: Είναι αργό, δεν είναι.
1: Πολύ αργό παίκτη.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε. Θα τα δούμε
1: δεν μ' αρέσουν οι αργοί. Φέρτε μου γρήγορου.
0: Ο ΠΑΟΚ, αν δεν πάρει γρήγορο ταχυδυναμικό χαφ,
1: θα
0: δεν
1: θέμα.
0: Έχει κάνει τίποτα.
1: Θα έχει θέμα κάτω εκεί.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ότι πρέπει να πάρει γρήγορο ταχυδυναμικό. Ο Πάπλο Μαρτίνεθ που ήθελε ήταν ένα τέτοιο χαφ.
1: Τον έχασε.
0: Που θα του δίνει ισορροπία 95% τον έχασε. Ο ΠΑΟΚ έκανε μεγάλη προσπάθεια τον πάρει.
1: Έλα με τον ΠΑΟΚ. Πες τι έγινε σε σήμερα.
0: Θα πάμε.
1: Φτάνει λοιπόν. Με τον ΠΑΟΚ.
0: Τι, ο ΠΑΟΚ είναι η εκπομπή μα σήμερα.
1: ΠΑΟΚ.
0: Με τη δυναμό και έπεσε κανένα άλλο θέση. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναδικό. Με αυτού
1: ασχοληθούμε. Άντε να ασχοληθούμε.
0: Και με τι μεταγραφέ του Ολυμπιακού παίρνει τερματοφύλακα. Ο Άρη ξεκίνησε προετοιμασία. Ο Ηρακλή διώχνει αυτού που πήρε πριν από ένα μήνα. Αυτή
1: άρα
0: είναι,
1: και οι άλλοι είναι τι μονοπάτε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά στο επίκεντρο σήμερα είναι ο Πάο και ο Παναγό. Αυτοί είχαν μάτσα. Αυτά έκανε στι βιντεάκια και εσύ και εγώ.
1: Τι έκανα, τι να κάνω, πάρω κανένα μεροκάματο.
0: Για να βγει ο μήνα.
1: Σαν το μεροκάματο δεν έχει.
0: Φαγώθηκε, λε και μα λείπει το
1: μισό. Μα λείπει
0: τίποτα. Μια χαρά είμαστε. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα θα τα φτιάξουμε.
1: Υγεία να έχουμε.
0: Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα θα τα
1: φτιάξουμε.
0: Δεν είμαστε τεμπέληδε και οι δύο είμαστε μυρμήγκια. Έτσι, απλά εγώ έχω και τη φιλοσοφία. Ότι τον χρόνο πρέπει να τον εκμεταλλεύομαι σωστά, μην κάνοντας πράγματα που δεν με αποδίδουν πολύ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Να επιλέγω, εσύ είσαι μυρμήγκαρος και κάνεις και χαμαλή, και παρότι είσαι 60, θα κάνεις και τα ζόρικα.
1: 58 είμαι.
0: Λέγε 60 από τώρα να το συνηθίσεις.
1: Σε 60 μπορώ να έχω πεθάνει.
0: Άντε ρε. Λέγε από τώρα 60 να το συνηθίσεις. Εγώ λέω 50 από τα 46 μου ότι είμαι.
1: Κακός.
0: Τι κακός. Μια χαρά. Το συνήθισα. Τώρα φτάνω του χρόνου στα 50, θα λέω ωραία, 50. Καταργείται σα σήμερα.
1: Πότε.
0: Το 1982
1: τι?
0: Η ποινική δίωξη της Μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου και από εκεί και μετά αρχίζουν.
1: Αυτό ήταν καλό.
0: Βέβαια ήταν καλό. Εντάξει, οκ.
1: Αυτό ήταν καλό.
0: Γιατί αλλιώς εσείς θα ήσουν να. μέσα συνέχεια. Μαζεύτε το με τις πατουσάδες, με τα τέτοια, με τα αλλιώς. Θα σε είχε πάρει ο Μπόγιας.
1: Τώρα που γεράσαμε, τώρα μας τύχει εκεί.
0: Είσαι σαν τώρα που πειράζεσαι. Άμα κάνεις τέτοια πράγματα, σου λέω.
1: Δεν πειράζει. Είναι
0: πράγματα που οι άλλοι αδίκημα. Φαντάζονται εσύ να τα κάνεις πράξη στα 58 σου. Έτσι, δηλαδή είναι μεγαλείο τώρα. Μην το δες ανάποδα.
1: Εντάξει, τώρα,
0: δεν, τα κάνουμε... δεν τα κάνει ο άλλος ο 20διάρης. Δεν τα κάνουν κάποιοι που τα έχουν όνειρο ζωή.
1: Λόγω δουλειάς το κάνουμε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλιώς, άμα δουλεύουμε σε κάνα φούρνο, δεν
0: τι
1: θα
0: δουλειά. Δουλειά σου είναι ραδιόφωνο, όχι να γλύψεις πατουσάδες. Και αν λόγω δουλειά. Να κάνεις live, να κάνεις. Τι δουλειά, δεν το κατάλαβα αυτό. Κάτσε, γιατί τώρα σε μένα μιλάς, δεν μιλάς κανέναν. Ποια είναι η δουλειά σου, να γλύψεις πατουσάδες στο Λούσιφερ. Ρε τι δεν ακούσε πρωί-πρωί, λόγω δουλειά δεν το κάνουν. Κάτσε, δουλειά είναι να αναλύσεις αθλητικά, να κάνεις live.
1: Μπορεί να κάνεις. Ποια άλλη δουλειά, τι μια δουλειά είναι.
0: Ρε τι ακούμε καλοκαιριάτικα. Είναι η δουλειά μου, λέει, να γλύφω παντούς.
1: Έλα ρε, φίλοι μου είναι τώρα.
0: Α, άλλο αυτά, άμα το κάνετε και αν εντάξει. Φίλοι όμως, καμιά φορά ξεφεύγει το καντήλι. Έτσι.
1: Φίλοι, φίλοι. Κάθε δύο μήνες, τρεις.
0: Α, θα γλύφεις παντούσες. Μάλιστα. Είναι μέσα στο tour, είναι μέσα στο συμφωνητικό.
1: Ναι.
0: Αυτά θα λες, να τέτοια λες. Και εγώ όταν λέω κάποια πράγματα στην Τζέιν, μου λέει σε παρακαλώ, μην μου τα λες αυτά. Ξέρεις, ταξίδι που θέλω να φύγω, μην μου τα λες αυτά. Εντάξει, πες ό,τι θες να πας, να τελειώνουμε, ρε παιδί μου.
1: Έχεις γκρινιά για το ταξίδι?
0: Καθόλου.
1: Ε, τότε εντάξει.
0: Όχι, απλά ξέρεις τι, καμιά φορά μπορεί να έρχομαι Δευτέρα, Τρίτη και ναι. Τετάρτη να λέω ξαναφεύγω.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι. Μου λέει καλά, ακόμα δεν γύρισες, ρε φίλε.
1: Πόσα χρόνια την έχεις την Τζέιν?
0: Τζέμεσαι 17 χρόνια.
1: Ήδη έπρεπε να πηγαίνεις μόνιμα ταξίδια συνέχεια. Καλά
0: πάω, κάνεις. Πάω. Τι να κάνω. Όχι, αυτό το κάνω όμως από την πρώτη στιγμή. Κοίταξε ο κουμπαράκου σου στο πρώτο ραντεβού. Στο πρώτο που είναι μέσα στα μέλια.
1: Πες τα σε παρακαλώ.
0: Στο πρώτο ραντεβού.
1: Ξέρω, μην πεις.
0: Τι.
1: Έχεις κάνει μια. Δεν ξέρω τι θα πεις τώρα.
0: Ναι.
1: Έχεις κάνει κάτι το οποίο εγώ δεν θα το έκανα ποτέ.
0: Για πες.
1: Την έβαλες την κοπέλα και είπες μη μου λερώσεις τα μάξι να πούμε και τέτοια.
0: Πρώτο, να μην αλλάξει το σταθμό, γιατί ακούω μετρό. Όπως λέω, όπα να ξέρεις, λέω εδώ, όταν παίζει πάει τέτοιο, δεν πειράζει,
1: ναι.
0: Δεν ακουμπάει κανένας.
1: Και πώς θα στο λερώσει το αμάξι?
0: Όχι, πήγε να αλλάξει ραδιόφωνο, πήγε να κάνει και το αμάξι να βρέβωσε. Και δεύτερο, όταν καθίσαμε, λέω να ξέρεις, εγώ κάνω πολλά ταξίδια.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ταξίδια, όπως εσύ τώρα γλύφεις παντουσάδες και λες είναι δουλειά, είναι δουλειά, λέω. Το είπαμε σαν το πρώτο ραντεβού. Εκεί θέλει τα γκάτς. Γιατί εκεί στα σιρόπια, στα μέλια, σε συνεπέρνει το άλλο, το κοκό, σου λέει τώρα και λες, εκεί την ώρα πρέπει να βρούμε. Αυτά είναι μαθήματα ζωής, την ψυχική δύναμη να το πεις εκείνη την ώρα.
1: Εντάξει τώρα, εγώ είμαι και σε μια ηλικία που δεν χωράνε ζήλιες. Καλά. Εμένα ούτε από την.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πάντως.
1: Την Τζενάρα, να
0: πούμε. Τζενάρα, εντάξει, Τζενάρα είναι αστέρι, πανέξυπνη, άσο τώρα. Σε πουλάκι σε αγοράζει το δευτερόλεπτο η Τζενάρα. Η Τζενάρα θέλει 10 για πρωινό με άλλες γυναίκες. Είναι υπέροχη, εγώ τη λατρεύω.
1: Μου πήγε αγαπημένη μου.
0: Τη λατρεύω, άσο, δεν υπάρχει, αγαπάω Τζενάρα. Γενικώ το έχει το όνομα, ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα καταργείται η ποινική δίωξη τη Μοιχεία με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου του 1982.
1: Εντάξει, το έκανε ο Ανδρέα, γιατί ήταν και αυτό που πήγε.
0: Ήταν και αυτό λίγο αλματερό. Ναι, ήταν αλματερό. Πάντω, θυμάμαι, ρε φίλε, στο σχολείο, ακόμα είμαι στην Ξηροκρίνη, άρα είμαι 6-7 χρονών δημοτικό.
1: Πανηγυρίζανε.
0: Όχι. Θυμάμαι ότι στα διαλύματα, ξέρει, κανένα παιδάκι το οποίο οι γονεί σου είχαν χωρίσει, το βλέγαμε λε και είχε.
1: Τώρα βλέπεις ένα παιδάκι που οι γονείς του δεν έχουν χωρίσει και δεν έχει με το δάκρυ.
0: Και λες τώρα αυτός, καλά δεν χώρισαν οι γονείς σου.
1: Ναι,
0: είναι φοβερό, πώς αλλάζουν τα χρόνια. Ήταν δακτυλοδεκτούμενος αυτός. Άσο, άσο αυτό το έχει χωρίσει.
1: Το καημένο σου, μην το πειράζεται.
0: Τώρα έχει γίνει εντελώς ανάποδο. Το θέμα ένα στους δύο γάμους καταρχάς.
1: Τώρα,
0: από τη στιγμή που παντρεύεσαι, Δίνο μου, ένας από τους δύο θα χωρίσει. Είναι στατιστικό πλέον.
1: Τρεις από τους πέντε.
0: Παραπάνω λες, 66% γιατί 51%.
1: Γιατί δεν πάω και στους γάμους, ούτε δώρο ούτε τίποτα.
0: Εντάξει, το κάνεις ρε φίλε το δώρο για το φίλο σου ή τη φίλη σου. Το κάνεις για το.
1: Στα δύο χρόνια. Στα έχεις συνεπέντε, τους κάνεις.
0: Α, στα δύο. Γιατί μπορεί να χωρίσουμε μετά στον τρίτο.
1: Άμα χωρίς τον τρίτο, πες.
0: Άσο, το δώρο είναι για την ψυχική σου γαλήνη ικανοποίηση ότι εγώ το φιλαράκι μου το ευχαριστήθηκα, το έκανα το δώρο.
1: Τρίχες.
0: Τρίχες λες. Ωραία. Σαν σήμερα ο Τσίπρας κάνει το γκεσταριλίκι του. Εμφανίζεται πρώτη φορά ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και καθεριώνει στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίτζα Σάγκο, η οποία έκλειψε την παράσταση. Τη θυμάσαι?
1: Ναι, ήταν μια. Σαν το Καντέ, μια ήταν.
0: Κολό Καντέ, τρεξίματα στο κέντρο, ναι, κάλυβε χώρου.
1: Ένα 45.
0: Μακάρισμα πλαϊνό.
1: Μια κοντή ήταν, θυμάμαι.
0: Όχι ένα 45.
1: Ένα 72 είναι ο Τσίπρα.
0: Ένα 72 είναι ο Τσίπρα. Αυτή ήταν ένα 55. Ένα
1: 55.
0: Έλα, ρε, ένα 55 ήταν. Ήταν η σχέση του, ήταν τότε.
1: Ναι, ήταν η σχέση του.
0: Η Κατσίτα
1: ήθελε να δείξει, να πούμε, ότι θέλει να τις μετανάστες εδώ και τα λοιπά. Ναι.
0: Ωραίος, εντάξει, μαυρούλια, μας αρέσουν και εμένα μ' αρέσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: εμένα δεν μ' αρέσουν.
0: Κακός, χάνεις. Λοιπόν, σήμερα η γενέθλια αγαπημένη μου, η μοναδική 50+, η οποία τη βλέπεις και τη λυμπίζεσαι ακόμα
1: η
0: και
1: Τζένιφερ Λόπες.
0: Τζένιφερ Λόπες.
1: Ούτε αυτή μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει η Τζέιλο.
1: Είναι.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Μαύρη δεν είναι.
0: Δεν είναι μαύρη Τζέιλο, είναι μελαμσούλα. Αυτό το τέλειο, το μηγάδικο που με εξετρελαίνει
1: με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Εσύ θες γάλα. Πάνε ρούφα κάτω από την Αγελάδα. Άνοιξε το στόμα και πάρ' το γάλα, ρε φίλε.
1: Και παλιά με τους έφεραν από την Πηλαία, το χωριό.
0: Ναι.
1: Το χωριό της Πηλαίας.
0: Παλιά μας μοίραζαν στο σχολείο και πράγματα. Γάλα τα πορτοκάλια.
1: Γάλα από την Κατσίκα ή.
0: Εξαρμέξει καθόλου.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι, όχι.
0: Εγώ.
1: Οφειρό άρμεγε.
0: Θέλει τεχνική. Θέλει δύναμη στα δάχτυλα και τεχνική. Πόσο το κατεβάζει.
1: Οφειρό όταν ήρθε στον Άρη. Άρμεγε στον Εύασμο χωριό ήταν.
0: Ναι. Άρμεγε, αυτό είχε χερούπες.
1: Έπαιζε βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Έπαιζε μπάλα.
0: Όχο, μη
1: και άρμεγε.
0: Όχο.
1: Και έγινε ένα σκαυγά, έδωσε ένα μπουνίδι το Σπυρίδωνα και
0: όχο,
1: το διέλυσε. Τότε ρε άρμεγε τι κατσέκε κάθε μέρα.
0: Θέλει τεχνική και δύναμη. Θυμάμαι τον συγχωρευμένο τον παππού μου τον Λιόλια
1: Τανάλιες γίνονται τα
0: χέρια. Γίνονται τανάλιες για να με μάθει.
1: Μην κάνουμε βάρη τώρα.
0: Είναι καλή φάση. Είναι
1: κάνουμε
0: καλή φάση.
1: Βάρη τώρα, δίθεν και τα λοιπά.
0: Αυτό λοιπόν, Τζέι Λο, αγαπάω Τζέι Λο.
1: Εγώ δεν την αγαπάω καθόλου.
0: Και βάλε κανένα τραγούδι τη Τζέι Λο, ρε φίλε.
1: 56 πήγε.
0: 56.
1: Απόσυρση.
0: Αλλά τι απόσυρση. Έβαλε συμφωνητικό στον άνθρωπο 3 φορές τώρα την εβδομάδα. Μα δεν με κάνει, σε χωρίζω. Έτσι είναι απόσυρση. Γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι όλες ίδιες.
1: Α, έβαλε συμφωνητικό δηλαδή.
0: 3 φορές οπωσδήποτε την εβδομάδα. Κοκό. Ναι. Άμα δεν δώσει κοκό, σε έχω σε στέλνει.
1: Άμα ήταν λευκή, κάτι γινόταν.
0: Άντε, πα ναι. Άρεσε τώρα αυτό με τις 3 εβδομάδες στα 56.
1: Καλό.
0: Λοιπόν. 3
1: φορές την εβδομάδα ούτε 45 άρεσε δεν κάνουν.
0: Τζέι Λο, φίλε δυναμίτη είναι. Ναι. Τη αρέσει, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Εντάξει, το χρώμα που δεν μπορώ.
0: Αυτό είναι το τέλειο χρώμα για μένα.
1: Ούτε μαύρο αυτοκίνητο θα έπαιρνα.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Όχι.
0: Πάρε να φαίνονται όλα βρωμιές, τέτοιες, πάρε ασημί, πάρε άσπρο. Να φαίνονται.
1: Τι έφερε άσπρο οι βρωμιές.
0: Τι. Το ασημί και το μαύρο, εγώ είχα πολλά ασημί. Φαίνονται όλα, ρε φίλε.
1: Ο άλλος πήρε ένα Fiat 500
0: ναι.
1: Και το πήρε μαύρο.
0: Πολύ
1: τι το πήρες μαύρο, ρε άνθρωπε, να πω.
0: Ωραίος, ωραίος. Το μαύρο είναι το πιο ωραίο κλασικό χρώμα. Συμφωνώ. Αμέλια Έρχαρτ σήμερα είναι Αμερικανίδα πιλότος, είναι η πρώτη γυναίκα η οποία θα διασχίσει μόνη της σε αεροπλάνο πότε? Τον Ατλαντικό. 1897, φίλε. Πολλά γκάτζι συγκεκριμένη. Δεν έζησε πάρα πολύ, βέβαια. Δεν
1: φυσικά
0: ξέρω.
1: Δεν έζησε.
0: 42 χρονών πέθανε.
1: Ωραία έτσι. Γυναίκα ήταν, φαίνεται.
0: Φαίνεται, εντάξει.
1: Για okay. Εκείνη την εποχή πρέπει να ήταν από τις κουκλάρες.
0: Σιμών ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων. Σας σήμερα γεννιέται 1783 στη Λατινική Αμερική από τον Ισπανικό ζυγό. Και είναι οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής.
1: Το απελευθερωτής σε εισαγωγικά.
0: Σαν τον Μεγαλέξανδρο αυτό.
1: Ναι, σκότωναν κόσμο και τους λέγανε απελευθερωτές.
0: Εντάξει, ναι, Μέγας Αλέξανδρος.
1: Ναι, κατακτούσαν τον κόσμο και σε λέγανε απελευθερωτές.
0: Και σαν
1: δηλαδή,
0: σήμερα. Ναι.
1: Όπως βολεύει τα πισινά μας.
0: Εντάξει, ναι, όπως λες και εσύ για τους Αγίους ότι κάποιοι είναι κακοί και σκοτώνανε. Υπάρχουν και άλλοι που είναι καλοί. Όπως σε βολεύει τα λες. Όλοι οι Άγιοι λέει δεν ήταν καλοί, σκότωναν. Δεν ήταν όλοι. Ναι. Και εσύ όπως θα θες τα λες. Μαριάννα Βαρδινογιάννη σας σήμερα, τεράσια.
1: Αυτή ήταν. Αυτή ήταν μεγάλη απώλεια ο θάνατος της Μαριάννας.
0: Και με αυτή
1: Μαριάννας,
0: θα κλείσουμε ναι. Σήμερα, βέβαια. Τεράσια προσωπικότητα.
1: Ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με Καρκίνο.
0: Ελπίδα, πρεσβέτερα, καλή λύση τη
1: Σουηδία. Πολλά παιδιά
0: έχει. Αυτή να μπορούσαμε να την κάνουμε Αγία.
1: Αυτή μπορούσε να γίνει Αγία.
0: Αυτοί, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αφιερώνουν τη ζωή τους.
1: Αυτή μπορούσε να γίνει Αγία.
0: Ναι, θα μπορούσε να
1: γυναίκα,
0: γίνει.
1: Ναι.
0: Στην αγαθοεργία, στο να βοηθάνε κόσμος, όπως και η Ατζελίνα Τζολί.
1: Ναι,
0: όπως και η Ατζελίνα Τζολί. Γυναικάρα και αφιέρωσε τη ζωή της μετά τα 40-45 που η γυναίκα βαρέθηκε όλα τα άλλα.
1: Πέσανε οι ορμόνες, το έριξε στη φιλανθρωπία.
0: Φιλανθρωπία, καλά, στα παιδάκια, ναι. Σε Αφρική, να τα βοηθήσει, να.
1: Αυτές
0: να υιοθετήσει, να φτιάξει. Να, ναι. Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
1: Την Αγία Ελένη που.
0: Τι έκανε και η Ελένη.
1: Μαμά του Κωνσταντίνου.
0: Δεν την κάνει.
1: Δεν την κάνει.
0: Όχι, δεν την κάνει. Εντάξει, φίλε, εσύ είπα τώρα τι να σε κάνω. Σα αλλάξω εγώ τώρα. Λοιπόν, τελειώσαμε με το τι έχει σήμερα η ατζέντα και πλέον θα πάμε να δούμε τι παίχτηκε χθες στην Ευρώπη. Έγιναν πάρα πολλά μάτς. 49 παιχνίδια.
1: Πολλά μάτς.
0: 49. Μπήκαν οι ομάδες σε φουλ αγωνιστική δράση. Είχαμε και τις δύο τις ελληνικές όπου μας δικαίωσαν.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε με την Τζέι Λο από κάτω στο πρώτο μικρό μας ενάρετο διαφημιστικό και επιστρέφουμε να δούμε πώς πέρασε ο ΠΑΟΚ από την Πολωνία, πώς πέρασε ο Παναθηναϊκός, τα συμπεράσματα, τα σχόλιά μας, τι έπεται από εδώ και πέρα, τα μεταγραφικά που είναι ζωηρά και για Παναθηναϊκό και για ΠΑΟΚ και για Ολυμπιακό. στον Ηρακλή να δούμε τι γίνεται, γιατί ξαφνικά έχουμε πάλι κοσμογονία. Γκάλοπ, κίνηση, πολύ σουσού μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Με διπλό προβάδισμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο άνοιξε η ευρωπαϊκή σεζόν. Μετά το εκτός έδρας 3-2 του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και το 2-1 του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία κόντρα στην Ιμπάξη για το Conference. Οι δύο επιτυχίες χάρισαν 400 βαθμούς στην Ελλάδα, η οποία διατηρείται στη 12η θέση της UEFA με 40.812 βαθμούς πίσω από Πολωνία και Τσεχία. Το εισιτήριο της πρόκρισης θα κριθεί οριστικά στις επερχόμενες ρεβάνς της Τούμπας και του Ολυμπιακού Σταδίου. Θετικά μηνύματα άφησε η ατομική απόδοση των παιχτών του ΠΑΟΚ, με τους Μπατίστ Σάντα Μαρία και Χρήστο Ζαφίρι να σκοράρουν, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεχώρισε με γκολ και δημιουργία στο πρώτο ημίχρονο. Θετική παρουσία είχαν επίσης Μιχαηλίδης, Γκόμες, Ζιφκοβιτς και Τάισον, προσφέροντας λύσεις στο τακτικό πλάνο του Λύση. Στον αντίποδα, ο Τάχα Άλλη αποχώρησε νωρίς λόγω τραυματισμού στον ώμο, ενώ οι αλλαγές των Γερεμέγεφ, Ελουστόντο και Χατσίδη έδωσαν ανάσες στα τελευταία λεπτά. Στο μεταγραφικό στόχο του Έλβιρ Κόλτς επικεντρώνεται ο Ηρακλής, με τον 31 ετών Βόσνιο επιθετικό να προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη Ραπίδ Βουκουρεστίου. Ταυτόχρονα, η διοίκηση ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Ιωάν Ρος, ο οποίος είχε πέρυσι περισσότερες από 50 συμμετοχές στη ρουμανική Πετρολούλ. Συμφωνία με τον Άρη πέτυχε ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη χθες 3η 23 Ιουλίου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση, απομένει η αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα εισπράξει 1 εκατομμύριο ευρώ ως ρήτρα. Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τις συνολικές απολαβές του να αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.

0: εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr, time for change.
0: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλιαρά, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το υβριδικό LBX ως και το αμυγό συλλεκτικό RZ. Μια επίσκεψη θα σας πείσει πραγματικά. Good morning, καλημέρα ρε στα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε, εδώ στη Σαλούγκα μας, η οποία σήμερα έχει μια δροσιά καλή.
1: Καλά είναι, θα ρίξει μια βροχάρα.
0: Φίλε, μοιάζει πάρα πολύ με την Ιφηγένεια τώρα που τη βλέπω. Ρε, εσύ μοιάζει πάρα πολύ με την Ιφηγένεια.
1: Την Καριστιανού.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Όχι, ρε.
0: Τι όχι.
1: Μπουρλωμάτα είναι η.
0: Έλα, ρε, μοιάζει πολύ με την Ιφηγένεια τώρα. Πλάκα με κάνει. Τη βλέπει και λε και το σωματότυπο. Έτσι λεπτούλα, δυνατούλα. Μοιάζει πάρα πολύ. Χάρη μα, τι κάνει.
2: Χαίρετε, καλή σα ημέρα.
0: Μποντζόρνο.
2: Παρασκευούλα.
1: Σάχαρη και οι δυο με τι παρασκευούλε. Θα ρίξει και θα πάτε στο Hollywood να
0: πούμε. Μαρμελάδα, βουτύρατα.
1: Σιγά.
2: Εγώ είμαι υπέρμαχο αυτού του
1: κόμματο. Καλλικράτεια θα πάει ο ένα. Εσύ θα πάει πουθενά.
0: Εγώ θα πάω στο γάμο του.
1: Στην Κοζάνη θα πάει ο άλλο.
0: Του Μελί.
1: Δηλαδή θα πάει στην Κοζάνη.
0: Σε γάμο θα πάω.
1: Και χαίρεται που θα πάει στην Κοζάνη ο άλλο.
0: Εσύ θα αλλάξω παραστάσει. Θα χαρώ που θα με τη χαρά του φίλου μου. Πλάκα με κάνει.
1: Για χαρά του φίλου σου.
0: Παντρεύεται. Εντάξει.
1: Τι χαρά.
0: Μια πολύ.
1: Με την ίδια γυναίκα για 10 χρόνια. Τι χαρά θα έχει.
0: Χαρά έχει. Τι είναι αυτός εδώ, μαζεύτε τον.
1: Θα του πετάξει κανένα αγόρι.
0: Θα
1: σου πω, θα του πετάξει κανένα αγόρι.
0: Ναι.
1: Θα πάθει ψύχωση με το αγόρι
0: η μαμά.
1: Η μάνα, ναι. Θα το βάζει ανάμεσα στο δωμάτιο. Εντάξει,
0: τώρα
1: στο κρεβάτι,
0: έχεις δίκιο. Έχεις
1: θα
0: δίκιο.
1: Πάρει στον καναπέ. Πάει και ο έρωτας, πάει και το σεξ.
0: Και λίγο με τη Λίλα που βάλει... μοιάζει. Και τη, πιο μεγάλη από
1: την. Τραβάει και καμιά 10 κιλά παραπάνω η γυναίκα. Ερωτευμένη με το γιο. Πάει ο Μελίδης.
0: Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει.
1: Α,
0: ότι κάνω εγώ κάτι κακό, ας πούμε, μέσα στο σπίτι, κάτι μια ζημιά και την ίδια την κάνει ο Αχιλλέας. Την ίδια, ίσως και πιο χοντρή. Αχ, τα γόρι μου δεν πειράζει. Την κάνω εγώ τη ζημιά. Λέω, τι γίνεται, ρε φίλε. Πριν λίγο το έκανε ο Αχιλλέας.
1: Ναι.
0: Τα γόρι μου.
1: Ναι.
0: Ψυχούλων, κάτσε δηλαδή.
1: Πάει και εσύ τη μαμά σου.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί?
0: Μοιάζει και με τη Λίλα. Όχι την Κουλιώνη που τη δικιά μας σήματα.
1: Την
0: Κουντουριώτη.
1: Ναι.
0: Η Ιφηγένεια και η Λίλα Κουντουριώτη μοιάζει. Ναι. Είναι εκεί, μια βερζιόν παραπλήσια. Σ' αρέσει σε ένα χάρι.
3: Όχι.
0: Δεν σ' αρέσει, δεν είναι το στυλ σου.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει το νεοδημοκρατικό.
0: Εγώ μιλάω για εφάνιση. Άσε τώρα τα νεοδημοκρατικά για τα. Μια χαρά. Έχει αυτό το τουπέ, έχει αυτή.
1: Το τουπέ δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Όχι καθόλου.
0: Και εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Αυτό το. Το αφακατενικό που έχει δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Πρόεδρος της Ελπίδας για Δημοκρατία.
1: Τρίχες κατσαρές.
0: Χάρη.
1: Γελάει ο κόσμος.
0: Πάμε.
1: Ψεκασμένοι με μπαϊγκόν.
0: Πάμε μπαϊγκόν.
1: Φύγει από εδώ πέρα.
0: Τι γίνεται στους δρόμους αρχικά, πάμε, Χάρη. Φεύγει ο κόσμος. Πάει Χαλκιδικές. Τι κάνει.
2: Πάμε να δούμε αρχικά τι γίνεται στους δρόμους, όπως πολύ σωστά είπατε. Ναι. Ότι όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή περιφερειακά θα δουν καθυστερήσεις στο ύψος εκεί στο.
1: Από δυτικά προς ανατολικά.
2: Από δυτικά προς ανατολικά.
1: Φεύγει ο κόσμος,
2: Του 424 σε εκείνο το σημείο σημαντικά ένα σταμάτα ξεκίνα. Το ίδιο και μετά τον κόμβο της Τριανδρίας με κατεύθυνση ανατολικά. Με κατεύθυνση δυτικά δεν σταματάει τίποτα και κανέναν. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Τίποτα, άδειο,
2: Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στην Τζιμισκή, επίσης με άνεση, λεωφόρο Νίκης και Εγνατίας το ίδιο. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, εκεί λίγες καθυστερήσεις. Το ίδιο και για την Κατσιμίδη. Γενικότερα μια πολύ ωραία ροή στην πόλη. Η οποία το βραδάκι θα χρειαστεί να είναι προσεκτική. Όσοι επιλέξουν να κινηθούν στον περιφερειακό από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των
1: από την πόλη. Όσοι μείνουμε, λίγοι θα είμαστε.
2: Πέντε, δηλαδή,
1: αν μείνουμε εδώ, όσοι μείνουμε, ναι.
0: Θα μείνει μισή πόλη. Μην νομίζει, λίγοι είναι, φεύγουν μισή.
2: Παπαγεωργίου με μετέωρων. Σε αυτού του δύο
0: κόμβου. Κάποιοι έχουν φύγει για διακοπές και κάποιοι φεύγουν αθημερών. Πάνω ίσω και από μισού. Θα φύγουν.
1: Α, πάμε Κοζάνη. Εσύ που θα πάζετε Σάββατο.
0: Σου είπα Κοζάνη, σου είπα. Θα πάω
1: εσύ θα πάμε, εσύ θα, δεν θα περάσει καλά.
0: Γιατί να μην περάσω.
1: Θα κουραστείς.
0: Άλλο αυτό.
1: Θα πρέπει να ντυθείς καλά, θα πρέπει να.
0: Εντάξει,
2: να μην βάλει.
0: Εντάξει, αυτές είναι κοινωνικές.
1: Θα υδρώνεις εκεί και
0: κοινωνικές υποχρεώσεις είναι αυτές.
1: Θα αρχίσει να κινεί το κεφάλι σου Καζάνη και θα με τους πόντιους θα βάλει κανένα ποντιακό τσακμέντι να
0: πούμε. Ζήρι,
1: πύρι, ζήρι, πύρι.
0: Εγώ γουστάρω τους πόντιους κάργα. Δεν μπορώ.
1: Γιατί τους γουστάρεις, τι.
0: Είναι καλοί άνθρωποι, είναι ειλικρινείς.
1: Από
0: εκεί ξεκινούν όλα για μένα, την ειλικρίνεια.
1: Δυστροπή.
0: Δεν μπορώ να ακούω πολλή ώρα ποντιακά.
1: Ναι.
0: Άμα ακούσω πάνω
1: θα σε φλωμώσω το ποντιακό.
0: Πάνω από 2-3 τραγούδια σε ρί ποντιακά έχω κάνει κεφάλι.
1: Θα έρθουν εκεί οι πόντιες να πούμε τις κεφάλες εκεί μπουρμπουρμπουρ από πάνω. Ναι. Θα γίνει το κεφάλι σου
0: Καζάνη.
1: Θα έρθει μετά πτώμα στο σπίτι.
0: Λες,
1: 100%.
0: Θα κοιμηθώ εκεί το βράδυ.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Θα κοιμηθώ
2: για πρωινό ποντιακά.
0: Θα κοιμηθώ εκεί και θα έρθω από το Κυριακή απογευματάκι.
1: Ναι. Λοιπόν. Εσύ που θα πας, που χαίρεσαι.
2: Εγώ,
0: ναι.
2: Κανά χωριό.
1: Θα πάει στο Ζακλιβέρι.
2: Κανά χωριό και καμιά βουτιά την Κυριακή, ανάλογα
0: με τον καιρό. Πες να έρθει Κοζάνη το ραπ, να το, καταρχάς έχουμε τον ονό μας.
1: Ναι.
0: Στην Κοζάνη. Πες να έρθει να ετοιμάσω, λέει, να το ετοιμάσω τον Μπουρνουζάκι.
1: Ετοίμασε τρία μπουρνούζια, εσύ και εγώ.
2: Πάρτα μέτρα.
0: Εσύ που θα πας, ρε Φαλακού.
1: Πάω στο κτήμα εκεί για να δω τον.
0: Στο εξοχικό.
1: Τον Άρτη να μου, να μου βάψει λίγο κάτι τείχους εκεί.
0: Πάλι μερεμέτια.
1: Έχει
0: σφαγωθεί με τα μερεμέτια.
1: Θα πέσω εκεί στο Φλαμίκο, θα κάνω τις βουτιές μου στο Παοξάκι εκεί, τον ιδιοκτήτη.
0: Α, στο Παοξάκι.
1: Θα πάρω εκεί τα ποτάκια.
0: Όλο με Παοξάκι.
1: Άλλο αυτό.
0: Βρίζει τα Παοξάκια όλο, λοιπόν.
1: Καταρχήν τον Παοξάκι δεν τον βρίζω καθόλου. Είναι ομαδάρα.
0: Ο Πάουκ, φίλε, αυτά που έλεγα εδώ και πολύ καιρό πριν δούμε τίποτα. Δεν μπορείς να υποτιμείς, να υποτιμάς και να χλεβάζεις μια ομάδα που στο ρόστερ της μέσα έχει Ζιφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Ζαφίρι, Τζοτζοκένι, Μιχαηλίδη, Παβλέγκα.
1: Κένι ήταν επηρεασμένος.
0: Ήταν λίγο, ναι. Αλλά όταν μια ομάδα για αυτούς τους παίχτες που είναι ο κορμός της.
1: Και τους ποιος την υποτίμησε.
0: Πάρα, οι ίδιοι οι Παοξίδες.
1: Καλά,
0: μπορεί να το κάνουν και συνειδητά οι παίχτες για να
1: για να πάρουν, ναι.
0: Ναι. Αυτή η ομάδα, αν την δεις με τρεις-τέσσερις ακόμα παιχταράδες, πάει για πρωτάθλημα.
1: Βέβαια πάει.
0: Ποιο είναι το.
1: Είδα και τον Παναθηναϊκό.
2: Πάμε Γκάλο.
1: Τι διαφορά έχει.
0: Γκάλο, πάμε να συζητήσουμε.
2: Πάμε Γκάλο που να δούμε. Ποιον θεωρείτε τον πιο ιδιαίτερο πρόεδρο.
1: Άστο ρε, τον πιο τρελό. Τι πιο ιδιαίτερο. Ναι.
0: Τον εντάξει, πιο είπε κομψά.
1: Τον πιο τρελό να πούμε.
0: Το λέει κομψά.
2: Ιδιόρυθμο έχεις πει. Ιδιόρυθμο έχεις πει.
1: Τώρα εσύ επειδή την γλώσσα την πλάθη στο όμορφο να πούμε.
2: Μπράβο, ναι, κάτσε μην.
1: Ποιος είναι ο πιο τρελός να πούμε.
0: Ποιος βγάζει τρέλα ρε παιδί μου. Εντάξει, ποιος βγάζει τρέλα. Για να ακούσουμε.
2: Έχουμε βάλει τέσσερις επιλογές οι οποίες είναι μία και μία. Δηλαδή μπορούσαν να ψηφιστούν όλες νομίζω.
0: Ναι. Καθένας έχει την τρέλα.
2: Ακριβώς. Ξεκινάμε μπασκετικά με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο του Παναθηναϊκού. Ένας άνθρωπος ο οποίος οι δηλώσεις του.
1: Καντάρια.
2: Πάντα μνημονεύονται μετά.
1: Καντάρια τρέλα.
2: Λοιπόν. Δεύτερη επιλογή εδώ πέρα στα μέρη μας ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Ο οποίος.
0: Πριν ξεκινήσει καθαρή, δηλαδή.
1: Ακόμα το Γιώργο Κωνσταντίνο στο ξύπνο Βασίλειο μοιάζει. Που κυνηγούσε τις κότες.
0: Δηλαδή τώρα. Ξέρεις ότι έχεις ένα τέτοιο φεντικό.
1: Πας.
0: Εγώ δεν πάω. Δεν πάω, ρε φίλε.
2: Κάποιοι επιβιώνουν, σαν survivor είναι.
0: Δεν πας.
1: Εγώ θα επιβιώνα.
0: Εσύ, επειδή είσαι και εσύ τρελός, πολύ. Εγώ δεν θα πήγαινε.
1: Εγώ με ένα τέτοιο τρελό μπορούσα να κάνω.
0: Μάμα, δεν ξέρω τι με ξημερώνει να πας. Εμείς μπορεί να τα κάνεις όλα τέλεια. Και σου σηκωθεί αμέσως μου. Γιατί τα κάνεις τέλεια.
1: Εγώ δεν τα έκανα τέλεια και δεν
2: θα άφηνε και ένα λειψό. Λοιπόν, πάμε τρίτη επιλογή. Έχουμε τον Μάριο Ηλιόπουλο τη ΕΕ.
0: Ωραία, γλυκιά τρέλα βγάζει κι αυτό.
1: Αυτό έχει πιο γλυκιά τρέλα.
0: Γλυκιά τρέλα
2: ειδικά την πρώτη χρονιά ήταν.
0: Κελαλίστατο
2: κιόλα. Γκάζ για φουλ μπουζούκια και τέτοια.
0: Ναι.
2: Και τέταρτη επιλογή, ξαναγυρνάμε εδώ πέρα στα μέρη μας με Θόδωρο Καρυπίδη.
0: Κάρι. Κάρι.
1: Τώρα. Δηλαδή τώρα, άμα του κόψω την κάνουλα και δεν του δώσω τα καριό. Έχω πληρώσει αμαρτίες και προηγούμενες. Έχω βάλει από την τσέπη μου πόσα εκατομμύρια.
2: Θόδωρα, πόσα έβαλες από την τσέπη σου.
1: Έχω βάλει κοστά πάνω από 10 εκατομμύρια.
2: Πήρες τίποτα πίσω.
1: Πήρα. Σου λέγα τι πήρα. Βρίζουν. Θα έρθει η στιγμή που θα τους παρατήσω, θα φύγω και θα πάω να παίξουν με το παλιοχώρι και το κοκκινόχωμα.
2: Στον Διαντή έκανες Αδριάντα Θόδωρα.
1: Έτυχε μια φορά τώρα. Είναι δυνατόν.
0: Τώρα έφερε κι άλλον τέτοιο.
1: Είναι δυνατόν να ο πρόεδρος της ομάδας να είναι τόσο γυναικάς και να έχω το μωρό παίκτη.
0: Εγώ πάντως από αυτούς τους τέσσερις με κάρι θα έβγαινα. Με κάρι θα έβγαινα σαν μπουζούκια, δεν το συζητάμε.
1: Φυσικά με κάρι.
0: Με κάρι.
1: Αλλά θα ήμασταν ντυμένοι μάπα και αυτός θα ήταν ντυμένος.
0: Θα του λέγαμε από ψωνίζει.
1: Ζηλώνει
0: να πάω να πάρουμε κι εμείς τέτοια ρούχα από τους προάλλους. Είδες το καφετί αυτό το ωραίο το φεύγει.
1: Τώρα εμείς θα ματιθούμε έτσι.
0: Θα μας πάρουμε τις ντομάτες μας. Καλά είμαστε με τα σορτσάκια, με τις κάρτες της αντίπας, το μακό, το μπλουζάκι από τη λαϊκή του Άι Μάμα. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε με κίνηση και με Γκάλο. Μπαίνετε, ψηφάτε, Ερμάνος μου. Ποιος είναι ο πιο έτσι βγάζει τρέλα από τους προέδρους. Χθες λοιπόν είχαμε την φάση των προκριματικών σε Europa League και Conference League. Από ποιο θεσμό θες να ξεκινήσουμε για να πάρουμε ανάλογα και τις ομάδες. Να πάμε στο Europa, θες να πάμε.
1: Πάμε από το πιο κάτω.
0: Α, θες να πάμε από το Conference.
1: Πάμε από το Conference.
0: Πάρα πολλά μηνύματα καταρχάς. Στο Conference είχαμε βροχή από εκπλήξεις. Ναι. Επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγα και χθες.
1: Είναι ανέτοιμες οι ομάδες.
0: Ναι. Είναι ανέτοιμες. Και αν μπαίναν στο κόλπο και οι μεγάλες ομάδες.
1: Θα είχαμε ακόμα περισσότερες, αλλά είναι προστατευόμενα μέλη.
0: Είναι προστατευόμενα μέλη. Ναι. Χθες, ας πούμε, μια από τις μεγάλες εκπλήξεις είναι η ήττα της Μπενφίκα σε Σενγκάλεν. Έτσι, έχασε ο φίλος μας ο Παυλίδης εκεί. Και τώρα η ρεβάνς έχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στα υπόλοιπα.
1: 2-1 χάσανε.
0: 2-1 χάσανε.
1: 2-1.
0: Ναι, 2-1 χάσανε.
1: Έκανε τίποτα ο Παυλίδης.
0: Νομίζω όχι, δεν έβαλε γκολ. Δεν έβαλε γκολ. Η Γάνδη και αυτή, ας πούμε, δεν κέρδισε την Τζερκάσκι. Η Κοπεχάγη πήγε και αυτή να στην Πολυσία για κάποιους που προσπαθούν με το Στάνιο. Ζήντομη Πολυσία είναι η ομάδα. Προσπάθησαν κάποιοι, δεν ξέρω γιατί. Και μάλιστα και από συνοπαδοί μας.
1: Ότι.
0: Να μειώσω χθες την νίκη του ΠΑΟ.
1: Γιατί.
0: Λέει, έλα μωρέ, ποια δύναμο και έβολε. Σιγά το χωριό.
1: Πόσα εκατομμύρια κάνει.
0: Πιο ακριβή από εμάς είναι. Έλα μωρέ, λέει, άκουγα χθες εγώ το βράδυ στον Καμόρα, άκουγα. Λέει, 4-5 παίχτες είναι όλοι. Καλά, και εμείς 4-5.
1: Ο Φόρτον είδες που μπήκε μετά.
0: Δεν τον ήξεραν καν.
1: Δεν τον ήξεραν το Φόρτον.
0: Την κουβέντα.
1: Το Φόρτον είδες μετά.
0: Είναι γαλατά, τον πάρει 20 εκατομμύρια τώρα και τον απέρριψε.
1: Το 2-3 τελείωμα τον είδες.
0: Άστονε, ο Φόρ είναι κλάσεως.
1: Και γιατί δεν την έπαιξε από την αρχή.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, είναι κλάσος. Τι να σου πούμε τώρα. Λοιπόν,
1: έχει τέτοιο φόρο ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, ρε, τι να έχουνε, πλάκα με κάνεις τώρα.
1: Τι λες τώρα.
0: Είχαμε αρκετές εκπλήξεις πάντως γενικότερα. Έτσι, στην Νόρτσελαντ, που πήγε, έχασε και αυτήν από την Γκάις. Δυσκολεύτηκαν αρκετές ομάδες. Οι Ρεβάνς ίσως είναι σωτήριες. Ο Παναθηναϊκός
1: έχουμε ώρες, έχουμε ώρες έναρξης.
0: Ναι, ναι, θα τα δώσουμε όλα.
1: Θα τα δώσουμε τα. Ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, ναι.
0: Αλλά εφόσον ξεκινήσαμε από το conference, πάμε να δούμε τον Παναθηναϊκό, τον οποίο τον έκανες κιόλας εσύ. Το είδες καλύτερα το μάτς από μένα.
1: Το Μπάκα έβλεπα στο κινητό έξω, πίναμε ένα ποτό χωρίς αλκοόλ.
0: Α, φλόρικα πράγματα δηλαδή.
1: Φλόρικα πράγματα εκεί σε.
0: Με τον Μπάκα φλόρικα πράγματα θα κάνετε. Τι θα κάνετε.
1: Ναι.
0: Μόνο σου τις κάνεις αλητής με άλλους. Τον Μπάκα τον έχεις για τις ωραίες καταστάσεις.
1: Μπάκας είναι φοβερός στη δουλειά του. Κάνει, όχι το ίντερνετ.
0: Κουσκούς πολύ.
1: Έχει μια εταιρεία. Με τον πατέρα του φοβερή.
0: Ο πατέρας του έχει και τον έχει και αυτόνα.
1: Ναι, μαζί. Ναι, ναι, ναι. Αυτός έχει αναλάβει τη Βόρεια Ελλάδα. Δουλεύει σαν το σκύλο 12 ώρες.
0: Μπράβο, Ταμπόρη, μπράβο. Τους λεφταράδες τους γουσάρουμε.
1: Λοιπόν. Λεφταράς, ασύλληπτος, πολύ καλό στην ανάλυση. Το βλέπαμε. Το βλέπαμε στο κινητό το ΠΑΟ και μετά μπήκαμε και.
0: Στο κινητό τώρα τι είδατε, να είχαμε να λέμε. Θα τα πούμε μετά, εντάξει. Okay. Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό, μια που ήθελε να ξεκινήσει το κόβερ, να τελειώσουμε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίο θα κάνει και μια μεταγραφή που θα προκαλέσει κυρίως γιατί. Τον παίχτη τον ήθελε η ΑΕΚ πριν από 2-3 μέρες και μάλλον θα καταλήξει στον Παναθηναϊκό.
1: Μιλάμε για τον Χάφτον Μαύρο.
0: Μιλάμε για τον Κάγκουα. Ναι.
1: Μετά ήταν τα γκολ ο Κάγκουα.
0: Μιλάμε για τον Κάγκουα, ο οποίος είναι πάρα
1: θέλει
0: πολύ.
1: Θέλει ο Παναθηναϊκός ένα ταχυδυναμικό εκεί, οχτάρι.
0: Εμένα ο Παναθηναϊκός.
1: Αν και ο Τσέριν ήταν καλός εχθές, αλλά αυτός είναι άλλη κλάση.
0: Τον Τσέριν τον έβαλε στο στόμα και σου λέω: ο Τσέριν είναι ένα παίχτη του 7, ναι, που θα σε παίζει συνέχεια 7. Αυτούς τους παίχτες τους θέλει. Τέλος. Τους θες αυτούς τους παίχτες.
1: Δεν μ' άρεσε ο Καμάρα.
0: Δεν σ' άρεσε ο Τιέρ. Τι δεν σ' άρεσε, φίλε. Βράχος.
1: Βράχος, βλάχος, δεν ξέρω.
0: Έδινε ρυθμό. Εμένα μου θύμισε πάλι το ΜΕΙΤΕ και λέω: κοίτα, πήραν ένα νέο ΜΕΙΤΕ οι μπαγάσες. Ο Ετιέν είναι εξαιρετικός για μένα.
1: Κοίταξε, κάνει ωραία έδινε πράγματα, ρυθμό, αλλά λίγα.
0: Τι λίγα. Ο Παναθηναϊκός καταρχάς.
1: Δεν θα σου πεταχτεί να σου κάνει γκολ από πίσω.
0: Εσύ δεν είναι όλοι χάβια να σου πετάγονται.
1: Φάουλ πέναλτι δεν σου βαρέσει.
0: Δεν είναι ο εξάρι, είναι ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, ένα εξαράκι ψηλό, δυνατό, λίγα μέτρα. Αυτοί στο ποδόσφαιρο.
0: Πάρα πολύ καλός. Αυτοί στο ποδόσφαιρο κάνουν καριέρες. Άστο. Το δυναμό ΠΑΟΚ είναι 9 παρατέταρτο, μια που τα είδε.
1: Δυναμό, Παναθηναϊκό.
0: Το ΠΑΟΚ δυναμό 9 παρατέταρτο και ο Παναθηναϊκός με την πάξη σε 9,5.
1: Α, το ένα πέφτει απάνω στο άλλο.
0: Θα τελειώσει το ημίχρονο το ένα και θα ξεκινήσει το άλλο.
1: Εντάξει.
0: Όπως έγινε και χθες.
1: Πάμε για μοχίτο χωρίς αλκοόλ μετά.
0: Όπως έγινε και χθες. Ο ΠΑΟΚ 9 παρατέταρτο και μου κάνει εντύπωση η ώρα για τον ΠΑΟΚ. Γιατί συνήθως τα μάτς είναι ή 8 ή 8.30, 9, 9.30, 10.
1: Τούμπα,
0: είναι το μοναδικό μάτς, είναι στην Τούμπα.
1: Θα έχει κόσμο.
0: Πώς δεν θα έχει, ρε φίλε, σε είπαμε τι, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν είναι τα τρολάκια. Γι' αυτό δεν τους δίνω σημασία. Ή αυτοί που βγάζουν τα τηλέφωνα ή αυτοί που είναι πίσω από την ανομία. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι αυτός
1: όλοι
0: που
1: είναι,
0: με ονοματεπώνυμο πάει
1: όλοι
0: και πληρώνει κάθε χρόνο το βολό του και είναι στο γήπεδο. Είναι, ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι αυτοί που είναι στην Τούμπα. Όχι, εγώ θα κάτσω να σκάσω με τα τρολάκια.
1: Οι Μητσοτάκηδες και οι Τσίπρες υπολογίζουν και τα τρολάκια.
0: Καλά, ναι, τα υπολογίζουν.
1: Για να δίνουν γήπεδα και τέτοια στιγμή. Εκεί το ίδιο. Είναι πολύ μεγάλη μάζα.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να το είχε καθαρίσει πάντως την πρόκριση, όχι την νίκη. Θα έπρεπε να το τελειώσει χθες.
1: Έπαιξε καλά.
0: Βέβαια καλά έπαιξε.
1: Έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αλλά για τον Παναθηναϊκό το ψιλοβλέπαμε. Φαινόταν και από τα φιλικά ότι είναι έτοιμος.
1: Η άλλη ομάδα τίμια για 8 εκατομμύρια.
0: Η άλλη ομάδα είναι σαν να πα στην Τρίπολη.
1: Για 8 εκατομμύρια τίμια.
0: Η άλλη ομάδα είναι σαν
1: να πα στην Τρίπολη. Ατρόμητο,
0: ναι, είναι τέτοιο επίπεδο ομάδα, ναι. Δουλεμένη, το γηπεδάκι τη νοικοκυρεμένη.
1: Νοικοκύριο,
0: σύνολο, ράξ. Θα σε ζωρίσω αν μου δώσει δικαίωμα.
1: Έκανε τι αλλαγούλε του στο 3-5-2, έβαλε ένα εξάρι δεξιμπάκ, πέταξε τον μπακ στόπερ, το ανέβασε. Έκανε τι αλλαγέ, προσπάθησε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν τράβηξε.
0: Ποιο άρεσε από το Τσάπρα και Τσέριν και ο Παντελήδη.
1: Ο Τσάπρα έχασε όλε τι μάχε.
0: Το Τσάπρα είχε είναι ένα θέμα. Ο
1: είχε ένα back half αυτή εκεί αριστερά στο 3-5-2. Το άλλαξε τα πετρέλαια του Τσάπρα.
0: Το Ζέκελε.
1: Ο Ζέκε τον διέλυσε.
0: Ο Ζέκε, ναι.
1: Τον έκανε ρόμπα.
0: Αλλά γενικά πήγε καλά ο Τσάπρα.
1: Τίποτα δηλαδή, δεν έκανε. Πάντα... Και στον αέρα, στο δεύτερο δοκάρι, έχασε κεφαλιέ.
0: Ο Τσάπρα, θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα. Να το δούμε πώ θα πάει στη μετάβασή του από μια ομάδα. Μικρομεσαία.
1: Εγώ χθε απογοητεύτηκα από τον Τσάπρα. Στο αμυντικό κομμάτι.
0: Μπορείς, μην βιάζεσαι.
1: Όχι, χθε λέω.
0: Εγώ από τα χθεσινά δεν κρατάω τίποτα. Τίποτα δεν κρατάω.
1: Χθες σου λέω δεν.
0: Εκτός από κάποια χτυπητά στην
1: Τουμπά. Δεν είναι για Παναθηναϊκό ο Τουμπά. Δεν
0: είναι. Κορυφαίος ήταν χθες, ρε.
1: Άσε με καημένε τώρα.
0: Με τρελάνεις.
1: Ο Τουμπά.
0: Και αυτό και ο Ντεβράι ήταν μια χαρά.
1: Ο Ντεβράι ήταν πολύ καλό.
0: Ο Καμαρά, εντάξει, το βλέπω και τι βαθμολογίες.
1: Το δεκάρι του. Πάνε το διαφημίσουνε.
0: Το Γιάκουσιτς.
1: Το Γιάκουσιτς.
0: Λίγα πράγματα.
1: Μετριότατος.
0: Χθες τουλάχιστον.
1: Αργός.
0: Ο Αντίνου έβαλε τον κολάκι. Εντάξει, έδειξε ότι σε... θα βρει ρυθμό για αυτό.
1: Ο Αντίνου.
0: Θα βρει ρυθμό.
1: Άμα τρακάρει με την Ευγενούλα.
0: Εντάξει, είναι
1: μπορεί τζίτζις. Να του έρθει μόπτη.
0: Τζίτζι, τζίτζι. Ναι. Έχει το άλλο τζίτζις. Το θορυκτό. Έχει τον Τετέ που πιάνει.
1: Ο άλλο δεξιά, ο Ζούραρη.
0: Ζαρούρη. Λίγα μέτρους, πράγματα. Μέτρους, μέτρους.
1: Κάτι σεντρούλε σαν το Χατζηγιοβάνι.
0: Μέτριου, μέτριου.
1: Δεν πάτησε περίπου.
0: Φίλε, πώ είναι σου πανέκου τον Μπένια.
1: Μου έκανε μια στοχή έξοδο χθες.
0: Έκανε μια πολύ έξοδο.
1: Έξοδο, ναι, εντάξει, τώρα μια φάση πάμε να τον κρίνουμε. Αλλά...
0: Γενικώς δεν κρίνουμε. Ναι, βγάζουμε δε... συμπεράσματα, ρε εντάξει, παιδί μου. Ναι. Ο Ψηλέας που μπήκε ο Ραστότερ στη θέση του Τετέ.
1: Λίγα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λίγα πράγματα. Τετέ δεν μπήκε καλά. Έχασε τις φάσεις, μπήκε βαρύς. Τον είδα και με χειλά, είδα τα πισινά του είναι λίγο φαρδιά. Αλλά...
0: Εμένα πιο πολύ από όλους μας ο Τετέ, ο Καμαρά.
1: Στη συνέχεια.
0: Ο Ετιέν Καμαρά μας.
1: Στη συνέχεια πήρε πάνω, έκανε φάση, δεν τα έβαλε. Δεν τον φοβάμαι τον Τετέ.
0: Ντεβράι ηγετικός.
1: Ναι.
0: Ηγετικός.
1: Ο Τσέριν ήταν από τους καλούς.
0: Καλούς. Εμένα μου άρεσε ο Καμαρά πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Θα δίνει ισορροπία στον Παναθηναϊκό συγκεκριμένο παίκτη.
1: Ναι, ρε Γαμπότα, αλλά ξέρεις κάτι. Πληρώνεις να σου κάνει μια δουλειά. Δηλαδή,
0: δεν κάνει μόνο μια δουλειά.
1: Πληρώνεις μια καθαρίστρια να σου καθαρίσει το σπίτι. Σου κάνει τα ντουλάπια καλά. Τα ρούχα.
0: Σιδερώνει,
1: η τουαλέτα είναι.
0: Δεν
1: την άφησε καλά. Το μπαλκόνι δεν το έκανε καλό. Από πάνω τα αυτά δεν τα έκανε καλά. Δηλαδή κάνει, αλλά δεν κάνει όλα τα.
0: Δεν σ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε να αυτοί οι παίκτες από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά είναι πολύ χρήσιμη εργαλεία για κάθε προπονητή και στο ξαναλέω έτσι πως παίζει.
1: Εμένα παίκτες τύπου Κρος.
0: Πανεκός ο οποίος τύπου... έπαιξε με αυτό. 4-1-4-1. Ναι. Αυτό ήταν. Ναι. Έτσι. Είχε τον Ετιέν Καμαρά εκεί να κόβει και να ράβει μπροστά του Γιάκουσιτς και. Τον Τσέριν, Αντίνο Ζαρουρί στα άκρα και κορυφή Τετέ.
1: Δηλαδή, όταν πέσει πάνω σου άλλο ο Χαφ ή ο Δεκάρη, θα τον κόψει 5 φορές στις 6. Ναι. Καμαρά. Ναι. Και δώσει την μπάλα στα 10 μέτρα. Θα γίνει μια σέντρα από την πλάγια. Θα έρθει τρίτο στόπερ να μου πηδήξει να μου βγάλει την μπάλα μπροστά από τα στόπερ. Μπράβο. Θα μου κάνει μια καλή πάσα στα 5 μέτρα. Ωραία.
3: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ραδιόλε! Ραδιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
0: Αλλά σου πάλι, ο χθεσινός καλύτερος Παναθηναϊκός με τον χθεσινό ανέτοιμο ΠΑΟΚ, ο οποίος ακόμα δεν έχει πάρει τίτλο, νομίζω δεν ήταν καλύτερος. Δηλαδή, αν τους βάλουν σε μια ζυγαριά, ο ΠΑΟΚ έδειξε πιο καλά στοιχεία.
1: Εσύ έχεις δείξει ότι θα είσαι την ομάδα του over, θα βάζεις και θα τρως.
0: Εγώ έχω δείξει, φίλε, ότι έχω, ναι, τρομερή ποιότητα σαν ομάδα.
1: Από τη μέση και μπροστά είσαι βολίδα.
0: Ναι, έχω τρομερή ποιότητα, ναι, σαν ομάδα.
1: Το
0: αυτό έλεγα.
1: Γιατί τον έβγαλε?
0: Κουράστηκα να αυτήρεση.
1: Κουράστηκα.
0: Ποιο σίγουρο. Αλλά παρότι έχω τρομερή ποιότητα η οποία φωνάζει. Ναι. Λέω πω ότι παιχταράδε.
1: Άμα πάει στα πάρτι, κουράζεται.
0: Ναι. Θέλω. Τι πάρτι, ρε άνθρωπο, δύο παιδιά δεν κοιμάται τα βράδια. Τι είναι αυτά που λες, ρε εσύ. Μη λες όλη την ώρα χαζομάρες.
1: Και εγώ έχω παιδί και πάω και ξενυχτάω. Τι πάει να πει.
0: Τι πει, εσύ 60 χρονών, ναι, το παιδί σου είναι 22. Ο άλλο δεν κοιμάται τα βράδια. Ρε εσύ, είναι δουλειά, δουλειά, δουλειά του. Ρε εσύ, μη λες ότι να είναι. Ό,τι να είναι τώρα, δηλαδή πραγματικά είναι. Ναι. Λοιπόν, παρά τα αυτά, παρότι φωνάζει ποιότητά του και λες, ρε φίλε, τι ποιότητα έχει, του λείπουν 3-4 παίχτες για να απογειωθεί η ομάδα. Αυτούς περιμένουν.
1: Θα τους πάρει.
0: Ένα φορ, ένα εξαροχτάρι με εντάσεις και δύναμη. Έτσι. Ένα δεξί μπακ ακόμα. Ένα αριστερό μπακ που είναι ο Γιαννούλης.
1: Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται αριστερό μπακ, άμα έρθει ο Μπάμπα.
0: Ο Μπάμπα, εσύ έλεγε ο ίδιο, ναι, ότι του χρόνου θα παίρνει τα πόδια.
1: Άμα είναι ψοφίμιο ο Μπάμπα, εντάξει. Αλλά σαν ποιότητα δεν νομίζω ότι. Αν είναι ψοφίμιο, εντάξει.
0: Ναι,
1: τώρα, και να μην πάρει το Γιαννούλη, άμα κάνει δύο παιχνίδια καλά ο Μπάμπα, λέω εγώ τώρα, ναι, το ξεχνάω το Γιαννούλη.
0: Λες εσύ τώρα.
1: Που αρχίζει και κλαίει. Πονάει το δάχτυλο.
0: Τον ήθελε η ΑΕΚ, απλά προχθές έπαιξε προκριματικά Champions League και προς το παρόν δεν μπορεί να τον πάρει, γι' αυτό μπήκε σφήνο ο Παναθηναϊκός. Ναι, ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Παναθηναϊκός θα τον έχει στα ευρωπαϊκά. Φίλε μου, Λάλα. Ούτε ο Παναθηναϊκός. Εφόσον έπαιξε παιχνίδια με την Μπερσεβά, τον παίρνει για να τον έχει όλη τη χρονιά. Όχι για τώρα, για δύο μάτς.
1: Πρωτάθλημα, ξεκούραστος.
0: Τον παίρνει για τα δύο μάτς. Δηλαδή, τώρα, εγώ δεν το ακούω αυτό που λέει η ΑΕΚ. Δηλαδή.
1: Δικαιολογία είναι.
0: Ναι, ένα παίχτη θα τον πάρω τώρα, σαν και καλά, για αυτό το μάτς. Για το ένα μάτς που θα παίξει τώρα στην Ευρώπη.
1: Έχει πρωτάθλημα, κύπελλο.
0: Έχει ολόκληρο σεζόν. Α, δήλωσε τώρα από τον Σεπτέμβριο. Δεν το δέχομαι αυτή η δικαιολογία.
1: Ούτε εγώ.
0: Λοιπόν, break. Για να επιστρέψουμε και με ΠΑΟΚ. Και να πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες. Ο Ολυμπιακός παίρνει τερματοφύλακες. Αλλά τώρα εγώ σας έχω την καλύτερη λύση. Ακούσατε, ο Χάρης θα πάει Ζαγκλιβέρι. Εγώ θα πάω Κοζάνη. Ο Ραπ θα πάει Πανομούδα. Για όσους μείνετε εδώ, σας έχω την καλύτερη λύση, παιδιά. Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή Waterland. Η καλύτερη Waterland που είχατε ποτέ, παιδιά. Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Δύο απίστευτες turbo καμικάζ νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή, και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίδι. Ερμάνος μου, μία είναι η λύση, έτσι για να δροσιστούμε τώρα πάλι Σαββατοκύριακο. Waterland, ο επίγειος παράδεισος εδώ δίπλα μας. Στους Σταγαράδες από το 1994. Γιώργος Πετρίδης, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφουμε να δούμε πώς πέρασε και ο ΠΑΟΚ χθες από το Λούμπλιν της Πολωνίας.
6: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν.

0: Καλημέρα. Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας με έντονες βροχές και καταιγίδες. Η κατάσταση θα βελτιωθεί σταδιακά από το απόγευμα ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση. Με την πεζοπορία προς την Αργυρά Ακτή στο Μάτι, η οποία φωτίστηκε με 104 φαναράκια. Ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από τη φωνική πυρκαγιά. Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 που θέτει σε εφαρμογή το κυβερνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος η κατασκευή ή η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων κλινών στις φοιτητικές εστίες. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Κλείζοντας, θα είναι απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6 από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου λόγω εργασιών για το flyover. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Πεινάω. Για πού είμαι?
3: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
2: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος! Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme! Νέες water slides τώρα στη Waterland! Φαν σε άλλη διάσταση! Waterland!
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα.

0: μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούμε μια βόλτα, παιδιά. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες σε νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Σαλούγκα μου, να είστε όλοι γεροί, έτσι φορτσάτοι, αεράτοι, έχουμε we got a weekend.
1: Πού να είναι φορτσάτοι ρε εσύ.
0: Έλα ρε, γιατί να
1: έχουν σερσεμιάσει από τη ζέστη να πω.
0: Εντάξει, σήμερα λίγο συννεφιά. Λίγο...
1: Τους έχεις σερσεμιάσει η ζέστη.
0: Σήμερα μια χαρά είναι.
1: Τώρα είναι καλά. Μα κάνει να ρίξει μια βροχάρα να πούμε.
0: Θα ρίξει, θα ρίξει.
1: Πώς το βλέπω τον Τζόλι στην Άρσεναλ.
0: Τη χρυστάρα μας πώς τη βλέπεις.
1: Μπράβο το παλιό, εγώ δεν πήγαινα εκεί.
0: Γιατί ρε.
1: Αφού πήρε πρωτάθλημα, τι θα ξαναπάρει.
0: Γιατί αν μπορεί να ξαναπάρει.
1: Δεν θα ξαναπάρει.
0: Εγώ θα δούμε τώρα πώς θα πάνε και άλλοι. Μη σου πω θα τη στηρίξω κιόλας πάλι ξανά.
1: Πιάνε.
0: Άμα τη δίνει outsider την
1: Άρσεναλ. Άντε ρε, ποια Άρσεναλ θα πάρει πρωτάθλημα.
0: Γιατί ρε να μην πάρει. Γιατί
1: πώς θα πάρει.
0: Ο Μαδάρα πέρσι το
1: μετά
0: πήρε.
1: Μετά από 7 χρόνια.
0: Και αντί του Τροσάρ πήρε το καλύτερο παίκτη, πήρε τον Τζόλι.
1: Ναι, ο Τζόλι καλύτερο.
0: Αυτό λέμε. Άρα είναι ακόμα καλύτερη σχέση με πέρσι. Γιατί ρε, μην την τρώσει την Άρσεναλ. Λοιπόν, τώρα για τον.
1: Πήρε τώρα μια.
0: Ναι.
1: Όταν ο Αχιλλέας μπει στο πανεπιστήμιο ή πάει.
0: Λες εσύ τώρα, επειδή πας με το.
1: Φυσικά μια ίδια.
0: Με τη συχνότητα που παίρνει η Arsenal τα τρόπια.
1: Ναι, ναι.
0: Τι τώρα μετά από 24 χρόνια μπορεί να το πάρει καπάκι.
1: Τι να πάρει, δεν θα πήγαινα εγώ άμα ήμουν ο Ζόρι. Θα πήγαινα σε άλλη ευρωπαϊκή
0: ομάδα.
1: Θα
0: με φώναζε πρωταθλήτρια Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Μου δίνει 40 εκατομμύρια.
1: Αφού πήρε, αφού πήρε πρώτα
0: πρωτάθλημα. Δεν με νοιάζει, α μην πάρει το χρόνο. So what. Αν την Arsenal μετά μπορώ να πάω στη Real.
1: Ναι.
0: Πλάκα με κάνει. Είμαι στην πρίζη και με κάνει πρόταση η Arsenal και δεν θα το σκεφτώ κιόλα.
1: Γιατί δεν μόνο η Arsenal δεν έκανε πρόταση.
0: Τον έκανε και μία από τα Εμιράτα και ποια άλλη. Ντόρτμουντ, δεν ξέρω, Άρσεναλ θα πήγαινε. Γιατί θα πάω στη Γερμανία. Όποιο πάει στην Ντόρτμουντ, ξέρει, δεν θα πάρει πρωτάθλημα ποτέ. Αυτό το παίρνει μπάγκερ.
1: Ενώ τώρα στην Άρσεναλ θα το πάρει.
0: Ποιο έχει πιο πολλέ πιθανότητε να πάρει πρωτάθλημα, η Ντόρτμουντ στη Γερμανία ή η Άρσεναλ στην Αγγλία.
1: Ναι, ωραία το λε.
0: Ποια χαρά το λέω, φυσικά.
1: Περισσότερα γκολ που θα πετάξει, στην Ντόρτμουντ ή στην Άρσεναλ.
0: Μπορεί να πετάξει
1: στην Ντόρτμουντ.
0: Μπορεί να πετάξει στην Ντόρτμουντ. Όχι, δεν θα βάλει στην Άρσεναλ. Θα βάλει. Πέρσι ο Τροσάρα έβαλε, δεν θα βάλει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με την Πάξη,
1: ναι.
0: Για να το τελειώσουμε και να κλείσουμε φάκελο Παναθηναϊκό και να ανοίξουμε ΠΑΟΚ.
1: 9.30.
0: Ναι, είναι 9.30 την επόμενη Πέμπτη. Πρώτη-τελευταία μέρα μας σαν την άλλη Πέμπτη, φίλε. Θα μετράμε
1: θα
0: μία και καμία. Μία και καμία. Όχι, για τέτοιο, για την άδεια. 1.20 ο Άσος, η πρόκριση του Παναθηναϊκού δίνει 1-0-1.
1: Τι θα δώσει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, 1-0-1 δίνει. Δηλαδή, δώσ' το 1-10, 1-0-5. 1-0-1, μην το παίξει.
1: 1-10 θα παίξουν κανένα
0: χιλιάδε. Μην το παίξει και καθόλου.
1: Ευρώ, γιατί.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος.
1: Σου λέει, το βάλω 1-10, 1-15. Θα βάλω όσα χιλιάδε, θα πάρει 150.
0: Ναι. Έτσι θα το κάνουν.
1: Το κάνουν.
0: Σου έρθει 1-1, πάθησε κεφαλικό. Να μην πάζει διακοπέ μετά.
1: Τι 1-1.
0: Αυτή το μάτσε 1-1. Προκριθεί κιόλα ο Παναθηναϊκός. Μια χαρά. Ζημιά 0. Και πάει το χιλιάρικο.
1: Πρόκριση.
0: Πρόκριση δίνει 1-0-1. Με χιλιάρικο, θα βάλεις ένα χιλιάρικο, θα πάρεις 10 ευρώ.
1: Λίγα είναι.
0: Τι λίγα, πλάκα μου, γιατί τίποτα δεν είναι. Να ρισκάρω εγώ 1000 ευρώ για να πάρω 10. Σε τρελό, δεν το παίζω κάτω στοίχημα. Τι να το παίξω.
1: Άμα ήταν ένα 10 όμως.
0: Θα παίρνεις 100.
1: Βάζεις 1000 για να πάρεις 100.
0: Την πρόκριση.
1: Την πρόκριση.
0: Ναι.
1: Όχι το Τι μπορεί να λήξει και ένα-ένα, ναι.
0: Θέλω να μου πεις για να τελειώσουμε με Παναθηναϊκό, τι σου άρεσε πιο πολύ χθες. Και τι δεν σου άρεσε, τι σε προβλημάτισε πιο πολύ χθες. Α, και αυτά τα μάτς, το ξαναλέω για μένα είναι. Τα παίζεις, κερδίζεις, προκρίνεσαι, τα ξεχνάς, προχωράς, δεν σε νοιάζει η εμφάνιση.
1: Είδα επιθέσεις από τον άξονα και μου άρεσε αυτό πάρα πολύ.
0: Ωραία, άρα. Ναι. Και ο λόγος που είδες, ξέρεις ποιος είναι. Ο Ετιέν Καμαρά.
1: Ετιέν Καμαρά.
0: Μα αυτό σε λέω, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Εσύ νομίζεις ότι όλοι οι παίχτες πρέπει να βάζουν γκολ ή να δίνουν ασίστ. Ο λόγος που είδες κάθε τη κίνηση είναι ο Καμαρά.
1: Λίγα μέτρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι δεν σου άρεσε. Ωραία, σου άρεσε το κάθε
1: του πάρα πολύ το κάθε ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Κυριακόπουλος μου άρεσε στα ανεβάσματά του. Ήταν μέτριος βέβαια στα τελειώματα και στις τελικές κτλ. Δεν μου άρεσαν περισσότερα πράγματα. Δεν μου άρεσε καθόλου το αμυντικό παιχνίδι του Τσάπρα. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ.
0: Άρα σου άρεσε πιο πολύ το κάθετο ποδόσφαιρο, έτσι,
1: το
0: μια
1: κάθετο
0: ποδόσφαιρο,
1: εικόνα, ναι, μια
0: και
1: εικόνα.
0: Δεν σου άρεσε η στάση του Τσάπρα που ναι, πήγε σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Ναι, και κόλωσε.
0: Και βλέπεις ότι. Καλά, είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς. Εγώ δεν βγάζω κανένα.
1: Δηλαδή αυτό τον αριστερό τον μπακ, πόσο κάνει αυτό ο αριστερό τον μπακ που έκανε και ο γιο τον Τζάπρα.
0: Δεν είναι μπακ, είναι μπακ χαφ.
1: Μπακ χαφ.
0: Ο Ζέκε. Τίποτα, πόσο.
1: Πόσο χρονό είναι αυτό.
0: Μικρό.
1: Πόσο κάνει να πούμε. Τέτοιο παίκτη δεν μπορεί να
0: πει. Καμιά φορά δεν είναι. Πόσο, είναι οι συνθήκε, είναι το πρωτάθλημα που παίζει. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή αδικούνται παίκτε.
1: Εντάξει, αυτό είναι χαμηλάκι. Πόσο είναι.
0: Ο Ζέκε. Ο Ζέκε λοιπόν.
1: Για να το δούμε αυτό εδώ.
0: Νάτο. Μάριο Ζέκε. 25 χρονών, 400 χιλιάρικα.
1: Ορίστε. Αυτόν εδώ τον
0: 85.
1: Κακό... Ορίστε, αυτό το Βόδαρο δεν μπορεί να τον πάρει μια ομάδα εδώ πέρα φτηνό να πάρει ένα αριστερό μπακ. Τέτοιου παίκτε έξω.
0: Πρέπει να ψάξει να βρει. Συμφωνώ.
1: Τεχνικού διευθυντέ
0: ειδικά
1: του,
0: ομάδες
1: του πισινού τα 9 μέρα να
0: πούμε. Ο Άρης που δεν έχουν πάρα πολλά χρήματα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ο Ηρακλής που ανεβαίνει επίπεδο. Αυτού
1: του παίκτε δεν μπορεί να χτυπήσει.
0: Έχει δίκιο. Λοιπόν.
1: Έχετε τεχνικού διευθυντέ, χαραμοφάιδε, κάθονται. Μπύρε. Ναι, ωραία. Τέτοιου δεν μπορεί να βρείτε.
0: Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε από Παναθηναϊκό, μία γέφυρα με κάποια μηνύματα και πάμε στο πολύ σημαντικό χθεσινό διπλό του ΠΑΟΚ, το οποίο...
1: Για μένα ήταν αναμενόμενο.
0: Για μένα δεν ήταν.
1: Βλέποντας το επιθετικό κομμάτι του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να μην δε σκοράρει αυτή η ομάδα.
0: Καλά.
1: Και σε κακές μέρες δεν μπορεί να μην σκοράρει αυτή η ομάδα.
0: Το ξαναλέμε.
1: Ναι.
0: Την ποιότητα που έχει ο ΠΑΟΚ στο 8, στο 10, στο 6, στα εξτρέμ του, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Το μύθου τον αγαπάω πάρα πολύ. Το μύθου τον πιστεύω πάρα πολύ.
1: Δεν έκανε καλό παιδί.
0: Αλλά όπως μου κράζει τον Τσάπρα, το ίδιο μπορώ να σου πω και εγώ.
1: Δεν μ' άρεσε ο μύθου.
0: Ναι, το ίδιο μπορώ να σου πω και ο μύθου χθες δεν φάνηκε.
1: Δεν φάνηκε, όχι.
0: Ναι.
1: Και στα τελειώματα του Βαρύς πήγε, τον είδα Βαρύς στην προετοιμασία.
0: Έχουμε κάτι, Γιώργο. Έλα, έλα, έλα, μα το πει.
2: Γιατί μισθού. Δεν είχα να το πω εγώ, αλλά δεν βλέπει το Messenger, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Όχι τώρα θα το άνοιγα, γιατί γίνεται χαμός. Για πες μας.
2: Τίποτα, ποδοσφαιρικό είναι. Υπάρχει συμφωνία του Άρη με τον Σεμπάστιαν Παλάσιο.
0: Α, Παλάσιο. Ναι, μόλις μου ήρθε. Μόλις μου ήρθε.
2: Μόλις μου ήρθε. Μόλις μου ήρθε.
0: Τέλεια. Μπαίνετε μέτρος.gr. Θα πάμε σε ρούση Άρη.
1: Παλάσιο, θέση παίζει.
0: Όπου ο Άρης.
1: Η θέση παίζει ο Παλάσιο, θυμίζει μου.
0: Συμφωνία Άρη με Σεμπάσιαν Παλάσιος. Τώρα θα τα δούμε όλα, δεν τον ξέρουμε τον παίχτη. Θα τον ψάξουμε τον παίχτη. Ο Άρης ο οποίος είπαμε ήρθε το μαρούλι ζεστό ζεστό. Έτσι. Τον Παλάσιος του Παναθηναϊκού. Παιχτάρα. Τον Παλάσιος του Παναθηναϊκού. Παιχτάρα παίρνει. Πάρα πολύ καλός.
1: Η θέση παίζει βοήθα με εξτρέμ. Ο Παλάσιος.
0: Ο Παλάσιος.
1: Ναι, ναι. Ωραίος.
0: Πλάκα με κάνεις. Πάρα πάρα πολύ καλός παίχτης ο Σεμπάσιαν
1: Παλάσιος.
0: Εντάξει.
1: Για Άρη, ο.
0: 34 μεν.
1: Εντάξει, μεγάλο
0: είναι. Ναι, αλλά είναι μια χαρά. Ελεύθερο έμεινε.
1: Αυτά τα μούτρα είχε.
0: Ποια μούτρα, αυτά ήταν.
1: Εντάξει.
0: Πάλι κάποτε δεν τον πήρε ο Αποέλ πάλι.
1: Σ' ανοίγει το κόρδομα σε μισό λεπτό αυτό.
0: Το κόρδομα θα ανοίγει όποιο θέλει σε μισό λεπτό. Αφού τα αφήνει ανοιχτά, χύμα, σκυρπανέ. Μιλάμε τώρα, ούτε καν πατά το τέτοιο. Όποιο θέλει, μπάτε σκύλια, λέστε το έχει.
1: Προχθές ξέχασα την πόρτα ανοιχτή.
0: Ναι.
1: Μπήκαν δύο γάτες μέσα και κοιμόταν.
0: Κοιμόντουσαν οι γάτες. Σε λίγο θα δεις και χελιδόνια. Θα κάνουν φωλιές μέσα.
1: Εγώ για να μην τις τρομάξω.
0: Ναι. Αχ, γατούλα μου.
1: Πήγα μέσα από τι.
0: Πήγε βόλτε. Λοιπόν, θα δούμε μετά για το Σέμπα. Σεμπάσιαν Παλάσιος. Όπου είναι η επόμενη.
1: Δεν ήρθε ο Ματσίνη δηλαδή.
0: Και πήρε Παλάσιος.
1: Ναι.
0: Άμα σου πω ότι και καλύτερα. Μένα μαζί ο πολύ ο Παλάσιος.
1: Και εμένα. Ο άλλος είναι Φλωράκος.
0: Απλά ο, ναι. Ο Μαντσίνη είναι πιο μικρό σε ηλικία.
1: Ο Μαντσίνη
0: είναι. Τριανταρίζει, αυτό είναι 34. Εντάξει, θα πάρει παίκτες. Ο Άρης εκεί θα είναι πάλι.
1: Είχα πάει σε μια ταβέρνα εκεί στην Περαία που πηγαίνω και τρώω. Ήταν ο Παλάσιος εκεί, η γυναίκα του κτλ.
0: Α, εδώ ήταν.
1: Τέσσερις φορές τον
0: έστειλε. Άρα έπρεπε να το ψηλιαστεί.
1: Τέσσερις φορές τον έστειλε μέσα. Όχι ο Παλάσιος, το Μαντσίνη.
0: Α, το Μαντσίνη.
1: Τον έστειλε μέσα, πάρε, έφερε νερά, έφερε αυτά κτλ. Τον είχε δηλαδή δουλάκι να πούμε. Πέρα, δώσει. Τι το κάνει,
0: διατάζει τώρα. Δεν το ξέρει ότι κάποιοι είναι. Λοιπόν, αυτό αν έλεγε όχι σε 40 μίλια και στην πρωταθλήτη τη Premier League, πλάκα μα κάνει. Ίσα ίσα μου λέει ένα φίλο.
1: Τι λέει.
0: Πάμε λίγο σε μηνύματα για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
1: Μεγάλη πάω κάρα να
0: η City πλέον είναι χωρίς Γκουαρδιόλα. Η Liverpool είναι σε ανακατασκευή. Η Manchester United συνεχίζει να ψάχνετε και η Chelsea δεν βλέπετε τα τελευταία χρόνια. Ευκαιρία για repeat είναι λέει.
1: Ναι.
0: Για την Άσα. Εγώ θα τα ζυγίσω αυτά τώρα
1: back
0: που θα είμαι χαλαρό, ήρεμο, εξαπλώσε και θα μελετάω χωρίς πίεση.
1: Τι εξαπλώσει, στο εξωτερικό θα πάτε.
0: Μια εβδομάδα θα λείψω εξωτερικό. Μετά θα έρθω και πάω και στα μπάνια μου.
1: Πού ξαπλώστε θα έχει.
0: Δεν θα πάμε στο φίλο μου στο Μιτσάρα στο Βυθό. Θα πάω λίγο Χαλκιδική εγώ ένα τρίμερο που έχω.
1: Καλκιδική να με πληρώνει, δεν πάω.
0: Μόνο θα πάω εγώ.
1: Μόνο στον Τάσιο πάω.
0: Τάσιο, ναι, βέβαια. Θα μπορώ να πάω καμιά καβάλα ξανά.
1: Μόνο την καβάλα φουλ. Έχω να πάω 6 μήνες στην καβάλα. Ναι.
0: Σοβαρά. Καβάλα, τέλεια, τέλεια πέρασα. Να πούμε έχεις, για τον Κάγκουα ότι με τον Παναθηναϊκό δεν θα έχει πρόβλημα να παίξει στην επόμενη φάση γιατί είναι άλλη διοργάνωση.
1: Ναι, ναι,
0: μόνο
1: κόφερες,
0: με την ΑΕΚ.
1: Κόφερες και.
0: Έτσι, να το πούμε και αυτό για να μην γίνει μπέρδεμα. Έχει πρόβλημα με την ΑΕΚ γιατί παίζουν Champions League και οι δύο. Έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ το κάθετο ποδόσφαιρο χθες και του ΠΑΟΚ. Έτσι. Αλλά σε αυτό το τύπο προπονητή δεν μπαίνει. Πρέπει να του πάρει speedball, λέει. Όχι παίχτες τύπου Σάντα Μαρία. Δεν έχει και άδικο εδώ.
1: Σάντα Μαρία τώρα θα έχουμε όπως είχαμε το Μεϊτέ με τον Άλωνα. Θα έχουμε τώρα το Σάντα Μαρία με τη Μουρτζούκου τώρα. Θα φάμε το Σάντα Μαρία στη μάπα με τη Μουρτζούκου τώρα.
0: Είναι λοιπόν για να πάμε σιγά σιγά στα
1: Είναι δικό του παίκτη, θα πούμε.
0: Όχι, δεν είναι δικό του. Ο δικό του ήταν αυτό ο οποίο ο Πάουκ ήθελε να τον πάρει και ήταν παιχτάρα. Παύλο Μαρτίνεθ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Σάντα Μαρία δεν είναι δικό του.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Στη Βαλένθια έπαιζε. Ο Παύλο Μαρτίνεθ ήταν στο Λεβάντε που ήταν αυτό. Δικό σου ήταν εχθέ, α πούμε, και τον ήξερε πάρα πολύ καλά ο Γκόμε, ο οποίο τον έβγαλε στο πρόσωπο.
1: Καλό ήταν ο Γκόμε.
0: Αν χθε αν μου ρωτήσει. Τι κρατάς τα θετικά, έτσι, με το ζόρι, βρες.
1: Το μπακάκι.
0: Ένα τα θετικά είναι το μπακ. Ο Τζόναθαν Γκόμες. Τα άλλα θετικά είναι η μαγεία του ΠΑΟΚ που σου δίνουν αυτοί οι παίχτες. Ο Ζαφίρης με τον Κωνσταντέλια. Είναι υπέροχοι και οι δύο. Και αν του δώσει ένα στήριγμα από πίσω.
1: Μεταξύ τώρα, εδώ, ο Σντόεφ, εγώ έμαθα τώρα.
0: Ότι τον έλεγε τον Ζαφίρη.
1: Μην πα και μην κάνει και ο Ζαφίρη καλό παιδί. Τώρα βλέπω πατά τι περιοχέ. Θα τραβήξει ξεφτά ο κόλο Ζαφίρη.
0: Εύκολα.
1: Για πλάκα.
0: Σα τα έλεγα.
1: Θα τραβήξει.
0: Σα τα έλεγα. Περιμένετε, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε.
1: Αλλά.
0: Όλοι μαζί.
1: Του είχε αργό εξάρι. Και τον Κωνσταντέλια που είναι ανεμικό στο μαγκάρισμα. Άρα ο Ζαφίρη. Άμα του πετάξει και τον Τάισον που εχθές δεν τον είδα πολύ καλά.
0: Καλά, νωρί είναι ακόμα. 39 είναι φέτος. Μπήκε αρονάρο για
1: φλακό. Φλακό και στα κοκτέιλ και ο Ζίβκοβιτς.
0: Άντε πάλι.
1: Ποιο θα μαρκάρει.
0: Εσύ αυτό είδε το πάρτι.
1: Γι' αυτό τρώνε τα αγκόλ να πούμε.
0: Ποια κοκτέιλ ρε απίθανε.
1: Ναι.
0: Του κάνανε πάρτι και είχε γενέθλια του ανθρώπου. Ποια κοκτέιλ.
1: Ναι.
0: Ρε μπαγάσα, βλέπεις ένα και λες 100.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Ναι.
0: Πιο επαγγελματία από το Ζίβκοβιτς δεν θα βρει. Στο λέω γιατί τι γίνεται το καλοκαίρι να κάνουμε και γυμναστική μαζί. Δεν μπορεί να φανταστεί. Τυπικό στην ώρα του γυμναστική. Συνεπή, ο άνθρωπο είναι αθλητής.
1: Εν τω μεταξύ, ο Ζίβκοβιτς στην τακτική είναι ο πρώτος.
0: Νούμερο ένα, άσο δεν υπάρχει.
1: Ο οποίος κάνει υπερφόρταση στον άξονα και οι μπακ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Οι μπακ δεν ακολουθούν όπως δεν ακολουθούν το Μέση. Έγκλημα των προπονητών. Και χθες έγινε και ένα τρίκ με τον Κωνσταντέλια που τον έβγαζε ντουμπλάρισμα αριστερά για να πατάει ο Ζαφίρης μέσα. Ανοίγε διάδρομο. Το γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ είναι τακτική του Λύση.
0: Καλά, το γκολ που βάζει είναι η μαγεία Κωνσταντέλια. Το δεύτερο, ναι.
1: Όχι, όχι, και το τρίτο που τραβάει ο Κωνσταντέλια.
0: Το τρίτο κάνει σου του Σάντα Μαρία. Τον οποίο τον αδικούμε λίγο όλοι μαζί. Να σου πω γιατί τον αδικούμε. Έχει να παίξει 6 μήνες ο Σάντα Μαρία.
1: Δεν έχει ρυθμό.
0: Ναι, δεν έχει ρυθμό.
1: Τραβάει ο Κωνσταντέλια από αριστερά. Μεγαλώνει ο άξονα σε χώρο. Έρχεται, τραβάει το σου. Θα μου πει φταίει ο τερματοφύλακα, αλλά τακτικά. Όταν ανοίγει ο διάδρομος από το κέντρο και έχεις παίκτες να σουτάρετε. Πολύ και ο Γαλκέτα σουτάρετε.
0: Το χάρηκα πάρα πολύ χθες αυτό, ρε φίλε, το σουτ. Δεν μπορεί να φανταστεί. Είναι από τα παράπονα που είχαμε τον Λουτσέσκου.
1: Ναι, δεν σουτάρανε οι χαφ.
0: Δεν σουτάρανε γιατί έχουν πάρει τέτοια εντολή. Παιδιά να μπαίνουν με την μπάλα στα δίχτυα. Ναι, αλλά όταν βρίσκεις χώρο και έχεις καλό απόδειγμα, δοκίμασέ το. Ξέρεις πώς το χάρηκα εγώ αυτό το γκολ.
1: Και οι δύο ομάδες πήραν από τα χαφ πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ και ο Λύση και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί ακόμα και στο λάθος που έκανε για μένα ή κάποια άλλα, το κατάλαβε και το είπε και ο ίδιος.
1: Σαν τη Μουρτζούκου στη φυλακή.
0: Έξυπνος. Ναι. Έξυπνος πολύ ο Λύση. Ναι.
1: Τι λάθος έκανε, τι είπε.
0: Καθυστέρησε τις αλλαγές. Ναι. Ίσως καθυστέρησε λίγο τις αλλαγές, λέει. Όντως. Ίσως καθυστέρησε λίγο τις αλλαγές.
1: Εντάξει. Αλλά... Όχι, δεν καθυστέρησε.
0: Για μένα καθυστέρησε λίγο. Στο 75 τις έκανε. 74. Άργησε να κάνει κάποιες αλλαγές.
1: Από τότε που μπήκε ο Καμαρά με τον Σάντα
0: Μαρία. Καλά, με τον Καμαρά ο Πάουκ δεν μπορεί
1: το
0: να.
1: Μάτς θα γυρνούσε στο 3-3.
0: Ο Καμαρά...
1: Πιο πολύ στο 3-3 πήγαινε παρά στο 2-4 το μάτς.
0: Φυσικά και ότι ήρθε ένα 2-3 είναι συγκυριακό. Και είναι κρατάω, το τα λόγια και
1: σου, ναι. Κρατάω τα λόγια σου που είχε απάνω και σε λέω πώς τον είδες τον Καμαρά και με λες είναι σε δραματική κατάσταση.
0: Αλλού για αλλού.
1: Ναι.
0: Αλλού για αλλού είναι ο Καμαρά.
1: Τον είδες δύο μέρες.
0: Τον είδα δύο μέρες κατάλαβα
1: και εγώ.
0: Κατάλαβα πολλά.
1: Το έργο δεν τραβάει. Βρήκε καμιά μιλφάρα.
0: Δεν ξέρω τι βρήκε. Ο Καμαρά είναι ο πιο απίθαρχος παίχτης τακτικά που έχω δει τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, δεν μ' άρεσε.
0: Γι' αυτό και δεν έκανε καριέρα, ενώ έχει πολλά προσόντα.
1: Χαμηλά μαρκαρίσματα, τίποτα.
0: Θες παραλίγο να κάνει
1: ένα γκολ, βέβαια. Θα βάζει γκολ, θα κάνει και πέναλτι.
0: Μπροστά είναι απρόβλεπτος. Μπορεί να σου κάνει το οτιδήποτε.
1: Πίσω όμως.
0: Πίσω είναι ό,τι να είναι. Και τακτικά στη μεσαία γραμμή είναι πίσω την άλλη.
1: Τσαπατσούλα.
0: Να ξεκινήσει δηλαδή ο Λύση πανέξυπνο. Γι' αυτό λέω. Να ξεκινήσει καλύτερα, βάλω τον ανέτοιμο λέει. Αλλά τουλάχιστον θα έχω μια συνοχή. Γιατί με τον Καμαρά θα είχαν τα βάγια τα
1: κατάσταση. Δεν βλέπω το Θημιάνι μέχρι να πάρει τεχάβ να παίρνει χρόνο.
0: Για μένα ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει χαβ χθες αυτήν την εβδομάδα. Α μην τελειώσει.
1: Με εντάσει χαβ.
0: Α μην τελειώσει του Γιανούλη ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε εκεί
1: πέρα. Άσε με τον κρυό. Με τον κρύο.
0: Έμαθα, πήρα τηλέφωνο, έχω μάθει τα πάντα.
1: Λοιπόν, του έκανε σκόνη στο ρεπορτάζ.
0: Αφού δεν παίρνω κάτι εκεί, οι άλλοι ρίχνουν σκόνη. Πούμε,
1: μέχρι και το δάκτυλο που δεν χτύπησε.
0: Εσύ, όλοι
1: ρίχνουν. Το ιατρικό απόρριτο.
0: Εντάξει, όλοι ρίχνουν ζαριές γιατί σου λέει ο Πάοκ το έχει, ο παίχτη αρθεί. Και σου λέει, α πω τι ήρθει τώρα. Και όταν παίρνω τηλέφωνο και μου λέει, παιδιά δεν έγινε τίποτα, καμία εξέλιξη. Και θες να σου πω και το φρέσκο ρεπορτάζ. Ο Στρέλ Ο Στρέλο, τεχνικός διευθυντής. Από αυτό θα περάσει μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν έχει είσαι πρόεδρος, είσαι ο ιδιοκτήτης.
1: Εκεί βάζει απόφαση ο Στρέλο.
0: Όποιος ασχολείται με κάθε θέμα είναι αυτός υπεύθυνος. Τέλος. Ποιος είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με τις μεταγραφές, αυτός είναι το αφεντικό. Ακόμα και το αφεντικό να του πει κάνει αυτό δεν θα τον ακούσει.
1: Δηλαδή, άμα του δώσετε κανένα εκατοστάρι.
0: Αυτό πιστεύω ότι τέλος πάντων. Ναι.
1: Λοιπόν, το
0: ο Στρέλ αυτή τη στιγμή να δώσει λεφτά.
1: Θα πω εγώ τα έργα.
0: Ναι.
1: Κάνει το σκληρό, ξέρεις γιατί.
0: Για πες.
1: Να πάρει κανένα εκατοστάρι.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Έλα, ρε, εντάξει, τώρα να πούμε, ξυπνήστε εκεί.
0: Ο Στρέλ ζήτησε να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή, αυτό να το δώσει με κάποιον άλλον. Ναι. Δεν θέλει να το ξανασυζητήσει το θέμα με αυτούς που διαπραγματευόντουσαν. Ποια ήταν η κυρία Κοντζάρβα. Δεν θέλει.
1: Στείλε.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Σαν διόλε.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Αυτός, αν έχει πάρει τίποτα υποσχέσεις από κάπου αλλού, σου λέει γιατί να χάσω εγώ το σπίτι που θα κερδίσω.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι παλιό χαρακτήρας.
1: Ας του δώσει δύο λουτροκαμπινέ και ο Γιαννούλης, ο Χουβαρντάς.
0: Ναι.
1: Άμα το πάμε εκεί πέρα το έργο και το λέμε και στον αέρα, ας το δώσει ο Χουβαρντάς ο Γιαννούλης.
0: Κάσε ρε φίλε.
1: Αλλά πού χουβαρνταλεί και ο Γιαννούλης, δεν έχει μούτρα Χουβαρντά, να ξέρεις.
0: Ενώ εσύ, εγώ
1: έχω μια χαρά τα πετάμε.
0: Τα πετάμε. Λοιπόν, Καμαρά μεγάλο βάγιο, δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν είναι, γίνεται επικίνδυνος ούτε για 10 λεπτά.
1: Ποιος?
0: Ναι, είναι δραματική η κατάσταση με τον Καμαρά στο κομμάτι τακτικής αγώνα. Χάνεται, είναι σαν να παίζει μόνος του. Όπως το λέω, φαντάσου είναι μια ομάδα και μέσα σε μια ομάδα υπάρχει ένας παίχτης ο οποίος δεν τον νοιάζει τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Εγώ κοιτάζω τι θα κάνω μόνος μου, είναι φοβερό. Λοιπόν, χθες από τον ΠΑΟΚ μου άρεσε ο Λύση. Ο Λύση, όπως το λέω. Γρήγορο παιχνίδι με μεταβάσεις, κοντρόλ, πάσα, φεύγουμε μπροστά. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει πολλά γκολ φέτος, αλλά νομίζω θα φάει
1: κιόλας.
0: Σ' άρεσε ο Λύση?
1: Πάρα πολύ.
0: Και εμένα. Μου άρεσε.
1: Και ήταν και διαδραστικός, δηλαδή κογούτσαρε κανονικά.
0: Ναι, πήρε και κάρτα, δεν μασάει, δεν μασάει. Είναι ευγενική, χουλιγκανική φιγούρα.
1: Είναι αγριόφλωρος.
0: Είναι αγριόφλωρος. Ευγενική, χουλιγκανική φιγούρα. Δηλαδή σου βγάζει, άμα σου γουρλώσει τα μάτια και τσατιστεί,
1: ναι.
0: Λες πώς γίνεται αυτός ο Φλωράκος,
1: ναι,
0: από το Δελασάλ, να μου βγάλεις έτσι.
1: Από μόλι να γίνει γραμμάρι.
0: Μ' αρέσουν αυτοί οι τύποι, μ' αρέσουν. Κατά τα άλλα, εντάξει.
1: Πώς λέγαμε τον Δερμιτζάκη, αγριότεκνο.
0: Μπράβο.
1: Άτσε τον βγάλουμε και αυτόν.
0: Αγριόφλωρος.
1: Αγριόφλωρος.
0: Πώς είναι αγριόφλωρος.
1: Αγριόφλωρος.
0: Όχι αγριότεκνο, ναι.
1: Εντάξει. Δερμιτζάκης,
0: Κωνσταντέλια, τι να πούμε τώρα για τον Κωνσταντέλια. Πληρώνεις εισιτήριο για να δεις μόνο τον Κωνσταντέλια.
1: Το τρίτο γκολ ποιος ήταν?
0: Το τρίτο γκολ σου του Σάντα Μαρία που κάνει. Το δεύτερο είναι που κάνει.
1: Το δεύτερο, ναι, το κάνει τα μαγικά.
0: Το κάνει τα μαγικά. Αυτά τα βέβλεπες μόνο από το Βάσκια. Και τα βλέπουμε πλέον και εμείς με τον Κωνσταντέλια. Αυτά τα βλέπεις μόνο από το Βάσκια, τα βλέπεις τώρα και από τον Κωνσταντέλια. Μεγάλη νίκη, και για όσοι υποτιμούν αυτή τη νίκη, είναι βαθιά νυχτωμένοι ή συντηζόμενοι. Έτσι, δεν γίνει να λέμε. Βέβαια, δεν γίνει να κράζει τώρα. Έλα μωρέ το χωριό. Το χωριό τη Δυναμό. Και ποιο χωριό, ρε φίλε. Ποιο χωριό, ρε φίλε.
1: Θα καταδικάσει τα συνθήματα.
0: Τα συνθήματα, εντάξει, τώρα οι οπαδοί τι να τα καταδικάσουν. Εντάξει, οπαδοί είναι οπαδοί, ρε.
1: Γαϊδουριά, φίλε.
0: Οι οπαδοί είναι οπαδοί.
1: Μεγάλη γαϊδουριά.
0: Δηλαδή τώρα να μου υποτιμήσουν τη Δυναμό Κιέβου.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ είχε τη χειρότερη κλήρωση που μπορούσε να έχει.
1: Ναι.
0: Παίζει με μία με τον Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό τη Ουκρανία. Αυτέ οι δύο είναι. Σαχτάρι Δυναμό Κιέβου. Την οποία καμία ελληνική ομάδα δεν την έχει αποκλείσει στο παρελθόν.
1: Συντηζόμενη ή άσχετη.
0: Άσχετη και βαλτή. Και βαλτή. Ξέρεις ποιο είναι το επιχείρημα? Καμιά φορά, έλα μωρέ, τι απέκλεισε 8 εκατομμύρια στο Transfermarkt.
1: Ναι.
0: Τώρα που έχει παραπάνω από εμάς, εμένα εκεί, εγώ εκεί εκνευρίζω.
1: 90,
0: 94. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει 90. Ναι. Δηλαδή όταν αποκλείει καμιά ομάδα.
1: Σε πόλεμο είναι.
0: Ναι, είναι σε, τι σε πόλεμο. Κάθε χρόνο Ευρώπη παίζει. Σε παρακαλώ τώρα. Μην ακούμε βλακίες γιατί βγαίνουμε έξω από τα ρούχα μας τώρα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, μία ανάσα από τον Κάγκουα ο Παναθηναϊκός. Λογικά μπορεί και μέσα στην ημέρα να έχουμε εξελίξεις. Μα κάνει να τελειώσει και ο ΠΑΟΚ θέμα μεταγραφής και ας μην είναι ακόμα του Γιαννούλη. Όπου έχει ακόμα δουλίτσα η μεταγραφή. Δεν ξέρω τι θα γίνει σαν τον κύριο και με ποιους και πώς θα διαπραγματευτεί ο ΠΑΟΚ. Έχει ακόμα δουλίτσα. Μακάρι να μην έχει δουλίτσα του χαφ, γιατί ο ΠΑΟΚ φαίνεται, φωνάζει σαν ομάδα ότι πρέπει να φέρει έναν χαφ ακόμα με ταχυδύναμη, με ένταση και με όγκο, με ύψος. Αυτό εννοώ. Όχι 1,75, 1,72, 1,85, 1,84, εκεί να είναι κορμί. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε να τελειώσουμε με ΠΑΟΚ και να πάμε στα μεταγραφικά, να δούμε πόσο άρεσε κανένα δικό του τον Παλάσιος, ο Ολυμπιακός που θέλει Λιβάκοβιτς. Για το θέμα του τερματοφύλακα, ενώ μιλάει και με τον Μπλάνκο της Αλαβές, τα προγράμματα, τι, πώς, γιατί, παρεούλα μαζί σας μέχρι και τις 11. Πρώτιστα όμως να σας ενημερώσω για κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Αν είστε επαγγελματίες και ψάχνετε ρούχα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας που συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία, τότε η επιλογή είναι μία. Stop. Αυτή την περίοδο θα βρείτε εκπτώσεις έως και 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδεισης και εξοπλισμό ασφαλείας. Επισκεφτείτε το κατάστημα Stop Συνθηκής Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά με μεγάλο πάρκινγκ. Το κατάστημα λειτουργεί Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Τα πάντα λοιπόν για την ασφάλεια του επαγγελματία στο Stop. Κομψό, ενάρε το διαλυματάκι μας και σε λίγο πάλι μαζί.
3: Η ώρα είναι 9.30. Ώρα για έξυπνες αγορές, ηλεκτρικά δειλερή, ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δειλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δειλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Νικηφόρα άνοιξε η ευρωπαϊκή σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ με 3-2 επί της Δυναμό Κιέβου και το 2-1 του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία κόντρα στην Πάξη. Οι δύο επιτυχίες χάρισαν 400 βαθμούς στην Ελλάδα, η οποία διατηρείται στην 12η θέση της UEFA. Ιδιαίτερα θετικά μηνύματα άφησε η ατομική απόδοση των παιχτών του ΠΑΟΚ με τους Μπατίστ Σάντα Μαρία και Χρήστο Ζαφίρη να σκοράρουν στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Παράλληλα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεχώρισε με γκολ και δημιουργία στο πρώτο ημίχρονο, ενώ λύσεις στο τακτικό πλάνο έδωσαν και οι Μιχαηλίδης, Γκόμες, Ζίφκοβιτς, Μίθου και Τάισον. Αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Σεμπάστιαν Παλάσιος για τις τελικές συζητήσεις και τις ιατρικές εξετάσεις με τον Άρη. Ο έμπειρος πρώην εξτρέμι του Παναθηναϊκού και του Λεβαδιακού έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 2 ετών, αποτελώντας την τέταρτη μεταγραφή της ομάδας. Πέρυσι σημείωσε 36 συμμετοχές, 8 γκολ και 8 ασίστ, ενισχύοντας τη μεσοεπιθετική γραμμή του συλλόγου. Στο μεταγραφικό στόχο του Έλβρι Κόλιτς επικεντρώνει το Ηρακλής με τον 31 ετών Βόσνιο επιθετικό να προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη Ραπίδη Βουκουρεστίου. Παράλληλα, η διοίκηση ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Γιωάν Ρος, ο οποίος είχε πέρυσι περισσότερες από 50 συμμετοχές στη ρουμανική Πετρολούλ. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Μυρίζει λουκουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
7: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλλάξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
17: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επισκεφτείτε το site www.waterland.gr, παιδιά, και πάρτε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Ανακαλύψτε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο χωνί, τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και άλλα τόσα, παιδιά. Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκα και ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλαμεριού. Του καλαμαριού. Είδες που θέλουμε ξεκούραση. Του καλαμαριού.
1: Και ένα καλαμαράκι δεν βλάπτει.
0: Το απόλυτο upgrade του καλαμαριού.
2: Ένα κοχύλι με στο φως του φεγγαριού. Πάμε για ύπνο. Δεν είμαστε.
0: Χάρη μας.
1: Τρομερός ύπνος σε ημέρες καλοκαιριού με δροσιά. Δηλαδή.
0: Φίλε, ο ύπνος το καλοκαίρι, μετά από φαγητό καλό, έχεις φάει, έχεις πιει τις μπυρίτσες σου, έχεις αράξει κάτω πλατάνη και σε πιάνει ένα ύπνος.
2: Πού να το βρεις, δεν κουλιάνε το πλατάνη.
0: Έχουμε εμείς εκεί στο χωριό, έχουμε.
2: Έχεις πλατάνη.
0: Έχουμε, ναι, βέβαια. Έχουμε.
2: Αυτή κανένα βόα να σε
0: έρχεται. Ο βόα τόσα χρόνια δεν είδε, τώρα θα έρθει και εσύ. Από τη μία που θα το βρεις και από την άλλη έρθει ο βόα. Τι γίνεται στους δρόμους μας.
1: Ο περιφερειακός με πολύ καλές ταχύτητες, δεν έχει κάποιο σημείο του που αυτή τη στιγμή να απασχολεί.
2: Τίποτα, όσοι φύγανε, δεν έχει άλλο τώρα.
1: Η Τσιμισκή, η οποία έχει αρχίσει λίγο να ενοχλεί, το τρίγωνο στο Βαρδάρι. Γενικότερα με ομαλότητα η κίνηση στους δρόμους. Να υπενθυμίσουμε ωστόσο για τους φίλους που δεν το άκουσαν νωρίτερα ότι το βραδάκι, εκεί κατά τις 11 η ώρα, θα είναι κλειστός ο περιφερειακός. Να δώσουμε και το σημείο.
2: 11 με 5, σήμερα.
1: 11 με 5, ναι. Από το ΚΑΠΑ 5 του Παπαγεωργίου.
2: Για σήμερα και το
1: μέρα.
2: Βράδυ.
1: Μόνο μία μέρα. Ήταν χτες και σήμερα.
2: Α.
1: 11 με 5.
2: 11 με 5.
1: Στον, μεταξύ των κόβων K5 του Παπαγεωργίου και K6 των Μετεώρων.
2: Ωραία.
1: Εκεί πέρα και στα δύο ρεύματα πορείας να γνωρίζει ο κόσμος τι θα έχει να περιμένει. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε, βέβαια, εννοείται.
1: Λοιπόν,
0: συζητάμε.
1: Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα. Ποιον θεωρείτε τον πιο ιδιόρυθμο, τον πιο. Με την καλή έννοια τρελό.
2: Όχι, με την κακή την έννοια.
1: Εντάξει. Πρόεδρο. Έχουμε βάλει και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε μπασκετικά. Έχουμε βάλει τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, πρώτη επιλογή.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης.
2: Εγώ πιστεύω αυτοί οι δυο θα πάνε σε μπαράζ τρέλας.
1: Ντερμπάκι βλέπεις.
0: Ναι, σέρβι θα έχουμε.
2: Αυτοί οι δυο βλέπω.
1: Ντερμπάκι.
0: Ναι.
1: Ντερμπάκι για τους δύο. Έχουμε επίσης Μάρι Ηλιόπουλο. Ο οποίος ειδικότερα την πρώτη χρονιά.
2: Να δεις που θα βγει πιο λογικός ο Καρυπίδης.
0: από αυτούς είναι.
2: Πιο λογικός θα βγει ο Καρυπίδης.
0: Απλά είναι συγκεντρωτικός και πρώτος, χάνει κάπου την μπάλα. Αυτό είναι.
2: Γιανακόπουλος πρώτος, τελευταίος Καρυπίδης.
0: Εγώ νομίζω Μονεβασιώτης πρώτος, φίλε.
2: Μπορεί να βγει ο Μονεβασιώτης.
0: Ναι. Τους τρώει όλους λάχανο, δεν αφήνει τίποτα.
2: Ο παράφρονος επιστήμονας.
0: Ναι. Δεν το συζητάμε. Ναι, ποιος άλλος.
1: Και τέταρτη επιλογή, μετά τον Μάριο Ηλιόπουλο, όπως είπε και ο Κωστής, ο Θόδωρος Καρυπίδης με το καφέ του το σετ.
2: Μη τας πρόσωπο και άμισο, το μαύρο παντελόνι.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα εγώ κοιτάζω, τώρα όσο λέτε,
1: ναι.
0: Σήμερα έχει ένα φιλικό.
2: Ολυμπιακός.
0: Ναι, Ολυμπιακός με την Adverb.
2: Έτσι.
0: Η οποία Adverb.
2: Καραϊσκάκη.
0: Όχι, όχι.
2: Έξω.
0: Ναι. Η οποία Adverb χθες έπαιζε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
2: Θα παίξουν αυτοί που δεν.
0: Άρα το 2-25 του Ολυμπιακού είναι μια χαρά.
2: Είσαι για το παίζεις, ε.
1: Το επέλεξε ήδη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το έχει βάλει ήδη.
0: Άρα το. Φυσικά.
2: Ναι, τώρα γι' αυτό είδα ότι είχε μάθει. Σου λέει να παίξουν τα λιμά.
0: Δεν γίνεται να παίξουν οι καλοί.
2: Θα παίξουν τα λιμά.
0: Φυσικά και ο Ολυμπιακός.
2: Τρώει και ένα over εκεί.
0: Βέβαια. Η Adverb χθες έπαιζε το βράδυ με τους γκαλί της δεκάδα.
2: Πόσο δίνει το άσο?
0: Διπλό, 2-25. Παίχτηκε κιόλας, άστο. Wow. Ας το χάσουμε, τουλάχιστον παίζουμε σωστά. Θα παίξει ο Ολυμπιακός με τα δεύτερα της Adverb.
2: Ορίστε.
0: Αυτό θα παίξει.
2: Ορίστε.
0: Φιλικό, ξεφιλικό. Λοιπόν, όσον, αυτό είναι φρυπετιά από τον Πετσό, παιδιά, πρωινό. Να τους ο Χάρης, αμέσως κι αυτός μπήκε, γελάει. Δες τον Ζαγκλιβερίτη. Μα αυτό μου κάνει τις. Χθες μέχρι αργά η Adverb.
2: Ζαγκλιβερινός.
0: Ναι, μέχρι. Εν τω μεταξύ.
2: Καλύτερα, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, ποιο Καρασκάκη, έκλεισε το Καρασκάκη πέσω, να ξέχασε. Ναι, πάει το Καρασκάκη, στην προετοιμασία. Πάνω εκεί που είναι. Εν τω μεταξύ, η φάση είναι ότι έχω δει και ένα φιλικό των πιτσιρικάδων της Adverb όταν πήγα πάνω στην Ολλανδία.
2: Πόσο?
0: Όχι, το θέλω. Κέρδισαν μια αεραστεχνική ομάδα της Γερμανίας 3-0.
2: Α.
0: Εντάξει, αλλά άλλο αεραστεχνική ομάδα και άλλο Ολυμπιακός τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Όσο να είναι, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα.
2: Βάω την ευθύνη τη ακεφινή τη χώρα.
0: Α, η Άντρελεχτ, ναι, ρε, η Άντρελεχτ ήταν, μπερδεύτηκαν.
2: Και διαφκήν.
0: Η Άντρελεχτ, έχεις δίκιο, ναι.
2: Στηρίζει όμως η πεποίθηση ότι είναι μεγαλύτερη
0: δυσκολία. Όχι,
2: καλά, μαλλί σήμερα.
0: Λοιπόν, να τελειώσουμε με ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Να τελειώσουμε ΠΑΟΚ. Λοιπόν,
2: τις αλλαγές πώς τις είδες?
0: Του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Δεν λίγο καθυστερημένες.
2: Δεν βοήθησαν.
0: Λίγο αργοπορημένες. Κάπως 65.
2: Δεν βοήθησε καμιά μέρα.
0: Δεν σε άρεσε.
2: Όχι, δεν βοήθησαν. Ο Καμαρά όχι μόνο δεν βοήθησε. Καταρχήν βλέπω ότι.
0: Μα κοίταξε. Καταρχάς ο.
2: Ούτε ο Πιτσιρικάς βοήθησε.
0: Ο Ζαφίρης έπρεπε να βγει.
2: Όχι, όχι. Ούτε ο Πιτσιρικάς βοήθησε.
0: Τέντωσε ο Ζαφίρης.
2: Πώς το λένε.
0: Ποιος.
2: Την Κοζάνη το παιδί.
0: Κουλ δικαιώνες για Ζαφίρη. Ακόμα δεν δικαιώνω για τίποτα.
2: Ο Χατσίδης, ναι.
0: Ο Χατσίδης. Ο Χατσίδης τίποτα. Μπήκε, έτρεξε μάρκα.
2: Καταρχήν τον έβαλε αριστερά που δεν έχει παίξει. Αυτό
0: το είπα ότι θα τον βάζει αριστερά, αφού σου είπα ότι τον είδα που έπαιξε εκεί αριστερά.
2: Πρέπει να μας δείξει.
0: Με ανάποδα πόδι.
2: Πρέπει να μας δείξει.
0: Κουλ, πόσο δικαιώνες για τον Ζαφίρη. Παιδιά, εσείς όταν κράζετε, κράζετε τη στιγμή στο πρώτο, η πρώτη εικόνα. Εγώ θέλω να βλέπω το δάσος. Βιάζεστε παίρνοντας μόνο το πρώτο δεντράκι μπροστά. Θα δούμε στην πορεία. Ο Ζαφίρης, παιδιά, έχει να δώσει πάρα πολλά. Εγώ τον Ζαφίρη δεν τον είδα πρώτη φορά εδώ πέρα που τον είδε εσείς περισσότεροι. Τον έχω δει 100 φορές και με τη Σλάβια. Πήγα πάνω, τον είδα σε παιχνίδια.
2: Φροντίστε να μην τον τεντώσετε τον Ζαφίρη.
0: Ναι, γι' αυτό θα πρέπει ο Πάουκ να πάρει.
2: Αν δεν πάρετε ταχυδυναμικό.
0: Ένα 48 ταχυδυναμικό.
2: Ναι, θα τον τεντώσετε τον άλλο.
0: Δεν είναι ο Σάντα Μαρία ταχυδυναμικό. Δεν είναι ο Μεϊτέ όταν θα επιστρέψει. Βέβαια, ο Μεϊτέ έχει ένα προσόν τεράστιο. Και ας μην είναι ταχυδυναμικός, έχει δυνατότητα να προστατεύει την μπάλα, να την κρατάει 3 δευτερόλεπτα, να ανεβάζει όλους τους άλλους με το κορμί του. Κάτι το οποίο δεν το έχει ο Σάντα Μαρία. Έτσι. Αυτό το κράτημα της μπάλας 3 δευτερολέπτων, ό,τι και να γίνει, δεν πάει να πέσει όλος, όλο
2: αυτό. Δεν σου είπα, ωραία, είναι μέτριος σκάφος Σάντα Μαρία.
0: Μέτριος λες είναι.
2: Μέτριος σκάφος. Δεν το λες κακό.
0: Είδες αλλά... παιδιά, εντάξει, είμαι σε φίλη. Στην Αντβέρπεν, την Άντελεχτ. Ναι.
2: Κρατήσει ο Σάντα Μαρία 3 δευτερόλεπτα την μπάλα. Έχει φύγει ο Ζαφίρης 15 μέτρα πιο μπροστά και την παίρνει κοντά στην περιοχή.
0: Αυτό θα το κάνει αυτό... Μεϊτέ. Δεν το είδαμε χθες ο
2: Μεϊτέ.
0: Αυτό δεν το είδαμε πέρσι.
2: Ναι.
0: Ποτέ δεν το.
2: Πώς θα το κάνει ο Μεϊτέ αφού είναι ρήπιο.
0: Ναι. Ναι. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ πήρε τον Ζαφίρη για να βλέπουμε αυτό το πράγμα με τον Μεϊτέ.
2: Α, πάρει τα 15 μέτρα πιο πάνω.
0: Ναι. Ναι. Ο Μεϊτέ τραυματίστηκε και δεν ξαναέπαιξε. Άρα δεν το είδαμε ποτέ.
2: Δεν τον άφηνε ο ΣΔΟΕΒ να ανέβει απάνω.
0: Ο Σάντα Μαρία όμως, όπως λέει και ένα φιλαράκι μου, εγώ είδα να έχει και καλή μεταβίωση και γρήγορη σκέψη. Δηλαδή οι σκέψεις του είναι καλές. Μπαμπαπ. Και σίγουρες οι μεταβιβάσεις.
2: Και τώρα, άμα είναι αργός και έχει αργή σκέψη, θα το βάλουμε το κόκκινο και κοιμηθεί στο ίδιο το μάτι.
0: Σε μία καλαμαράκια, μία μπερδεύει, Αντβέρπεν. Ναι, παιδιά. Άμα βλέπεις το ραπ να κάνει τέτοια και μου στέλνει τη φωτογραφία σου με την Κρίστη Γουάιτ. Μου την έστειλαν εδώ πέρα. Ο Σάντα Μαρία, βέβαια, δεν είναι ο αντιμέιτε. Ο Σάντα Μαρία είναι ο αντιοσδόεφ. Για να μην μπερδευόμαστε.
2: Ναι, ο αντιμέιτε δεν έχετε.
0: Δεν έχει.
2: Αλλά θες αντιμέιτε ταχυδυναμικό.
0: Συμφωνώ.
2: Έτσι.
0: Συμφωνώ. Τώρα, για τον άλλη που με ρωτάτε αρκετοί. Το παιδί χτύπησε, δεν μπορώ να κρίνουμε τίποτα για τον άλλη.
2: Ποιο μοιάζει αυτός? Τον Ιφαντίνο.
0: Ναι, το μοιάζει. Το μοιάζει.
2: Ξέρεις ποιος είμαι?
0: Ναι, το μοιάζει.
2: Έλεγα, μοιάζει τον Ιφαντίνο, ο πρώην άντρας της Καριστιανού.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι.
0: Αυτός είναι. Λοιπόν, ο άλλη θα μάθουμε σήμερα τη μαγνητική πάθος, έτσι πως τον είδα. Φαίνεται ότι κάτι σαν να του βγήκε όμως. Κάτι τέτοιο.
2: Δεν μου λες.
0: Ναι.
2: 58 κλεισμένα είμαστε.
0: Ναι.
2: Πλακωνόμαστε 5 φορές την εβδομάδα βάρη.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να κάνει λίγα να δυναμώσει τίποτα λάθος καβάλι.
0: Κάποιοι...
2: Του βγαίνει όμως, να πούμε.
0: Πρώτη φορά τραυματίζεται. Δεν έχει τραυματιστεί αυτός. Κι όμως.
2: Του βγήκε όμως.
0: Έτσι πως έπεσε ο Κεντζόρα πάνω τον.
2: Τι είναι η θιά μου η Μαρίτσα που έπεσε και. Τι είναι αυτό
0: κάποιοι
2: τα πράγματα.
0: Φίλε, όσο και να κάνουν δεν βάζουν μυϊκή μάζα. Δηλαδή τον Κωνσταντέλια το βλέπει, έχει σφαγωθεί να μου λες για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλια, άμα βάλει μυϊκή μάζα, θα χάσει όλη τη μαγεία. Έτσι πρέπει να είναι ο Κωνσταντέλια. Αέρινο. Δεν χρειάζεται. Και άσε που δεν πέφτει κιόλα. Το θέμα είναι δεν πέφτει ο Κωνσταντέλια. Εσύ το βλέπει έτσι, αέρα, αλλά δεν πέφτει.
2: Άμα τρακάρε με κάνα μαύρο χάρτη.
0: Εντάξει, άμα τρακάρε.
2: Θα σου πω εγώ άμα πέσει.
0: Θα τον περάσω από παντού. Άσου, δεν υπάρχει. Λοιπόν, επομένως, τι περιμένω τώρα από τον ΠΑΟ. Καταρχάς η νίκη είναι τεράστια. Εγώ δεν τον περίμενα τόσο καλό τον ΠΑΟ. Αλήθεια σου λέω. Ίσως επειδή είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια το καλοκαίρι με Λουτσέσκου, η ομάδα είναι βαριά.
2: Εγώ τον περίμενα να φάει γκολ και να βάλει. Και να βάλει παραπάνω από όσα θα φάει.
0: Εσύ δικαιώθηκε 100-0 στα χθεσινά μάτς. Εγώ δικαιώθηκα 75%. Εσύ 100-0. Είπες νίκες με γκολ.
2: Γκολ και over.
0: Εγώ έβλεπα τον Παναϊκό, τον πιάσαμε 100-0. Τον ΠΑΟΚ έβλεπα χ2. Αλλά όχι πολλά γκολ.
2: Φοβόσου και κανένα χ, ε.
0: Ναι, φοβόμουν το 1-1.
2: Θα γινόταν λίγο παραλίγο.
0: Δεν ήθελε πολύ.
2: Ναι, το δοκάρι να πούμε.
0: Είπαμε, χθες μετράει και το δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Θέλουμε να είναι δοκάρι και έξω αυτά τα παιχνίδια. Να πάρει και άλλη ψυχολογία ομάδα.
2: Χατζηδιάκο, τον είδες έτοιμο.
0: Ο Χατζηδιάκος
2: υπήρχε... Είναι ανέτοιμος ακόμα.
0: Ναι, ναι. Ο Χατζηδιάκος, κοίταξε, είχε το πιο δύσκολο μαρκάρισμα. Πήρε και κάρτα. Μέχρι εκείνο το σημείο μένα μου έδειξε πράγματα τα οποία το ξέρουμε το Χατζηδιάκο. Αυτό το κουβάλιμα της μπάλας να ξεμπλοκάρει όλη την αμυντική γραμμή και να αναπτύξει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έχουμε να το δούμε από κρέσπο.
2: Τα μαρκαρίσματά του να δούμε.
0: Από κρέσπο. Δεν είναι κακό στα μαρκαρίσματα. Απλά φαίνεται ότι είναι λίγο πίσω ακόμα κι αυτό.
2: Είναι ανέτοιμος.
0: Ναι. Ναι. Δεν είναι κακό, είναι δυνατό παιδί, είναι ψηλό παιδί. Δεν είναι... Απλά φάνηκε και είχε να κάνει με αυτό του παιχτάρα το center forward.
2: Το center forward ήταν δύσκολο.
0: Παιχτάρα, μα κάνει να πέραμε αυτό.
2: Μετά την κάρτα τα ποδαράκια δεν τα βάζει.
0: Γι' αυτό τον έβγαλε
2: τον έβγαλε η Μουρτζούκου, σωστά.
0: Γι' αυτό τον έβγαλε. Το καλό είναι ότι ο Λιστόντο είναι καλά, μπορεί να παίξει κι αυτός.
2: Καλά πατήματα έχει αυτός.
0: Το κακό είναι ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει Γιαννούλη, αλλά σας είπα θα πρέπει να αλλάξει η σειρά των διαπραγματευτών. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που έχω.
2: Πάρ το τσιγκουνάρα είναι το Γιαννούλη ένα τηλέφωνο.
0: Ο Γιαννούλης έχει κλειστό. Ο Γιαννούλης δεν συμμετέχει. Ο Γιαννούλης πιέζει μόνο.
2: Πες το τσιγκουνάρα να του δώσει κανένα 50 χιλιάρια.
0: Να τελειώνει η ιστορία.
2: Να δώσει και η Κοντζάρα, έβαλα 50 η Χουβαρντού και αυτή εκεί πέρα.
0: Για να τελειώνει
2: με τα λεφτά του Αλνού κάνει μαγκέ, θα πούμε.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Του Σαβίδη. Άντε μπράβο. Με τα λεφτά του Αλνού του μάγκα και εγώ γίνομαι να πούμε.
0: Ναι.
2: Αλουνού λεφτά. Άντε. Λοιπόν. Δώστε και ένα διαρμένο το λιγούρι των άλλων που το παίζει σκληρό να τελειώνει η μεταγραφή. Δεν καταλάβατε γιατί γίνεται όλη αυτή η ιστορία.
0: Εγώ κατάλαβα εδώ και καιρό ότι η μεταγραφή δεν τελειώνει γιατί ο προφανώς άμα πήγαινε στον Ολυμπιακό, ο άλλος εκεί πάνω στρέλ θα είχε κανένα σπιτάκι εξτραδάκι.
2: Για να κάνουμε.
0: Ναι. Τώρα.
2: Καθένα κοιτάει τον πισινό του.
0: Λοιπόν. Χαφ να πάρουμε, λέει. Το Γιαννούλη να πάρουμε και πιο μετά.
2: Σωστά μιλάει ο κύριος.
0: Θες μου άρεσε πάρα πολύ και ο Γκόμες, λέει.
2: Καλός ήταν ο Γκόμες. Τίμιος.
0: Ευχάριστη έκπληξη ήταν,
2: ναι,
0: ο Γκόμες.
2: Τίμιο παιχνίδι.
0: Και μπράβο που τον πέταξε στα βαθιά ο Λύση κατευθείαν. Έτσι.
2: Ένα έβαζε, για.
0: Ραπτό Θεούλης μου στέλνει φωτογραφίες με την Κρίση Βουάιτ. Έβαλες και μάσκα, ρε. Έβαλες και μάσκα. Ε. Κοίταξε. Στους. Λάτρης της ποδολαγνίας, ξέρεις, ανέβηκες πάρα πολύ ψηλά. Μέχρι και πρόεδρος 15 μελούς της ποδολαγνίας γίνεσαι.
2: Μπορώ να γίνω άντα.
0: Εύκολα, εύκολα.
2: Για το σωματείο.
0: Για το σωματείο των ποδολάγνων, των ασλαμάτων έχεις κάνει κόσκινο. Μόνο λόγια.
2: Μόνο θεωρία είναι αυτό.
0: Ναι, θεωρία, λόγια. Εσύ το θεωρία και τα λόγια εγώ το πέρασες σε πράξη.
2: Κοίταξε, εγώ γενικά είμαι της φιλοσοφίας.
0: Ναι,
2: ό,τι ερωτική φαντασίωση μπορεί να έχει κάποιος ή
0: να
2: κάποια,
0: την κάνει.
2: Να την κάνει.
0: Ναι.
2: Να μην μένει μόνο. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Μην μένετε στάσιμοι, να εξελίσσετε και παιδιά.
2: Υπάρχουν,
0: σε αυτό το κομμάτι.
2: Υπάρχουν ερωτικές φαντασιώσεις.
0: Πατούσα, πατούσα, ό,τι δείτε.
2: Ανεκπλήρωτες.
0: Ναι. Ντίνο μου, πώς θα λες έτσι.
2: Αυτός ο χριστιανικός σκοταδισμός σας έχει φέρει πολλά χρόνια πίσω.
0: Καλά, δεν ξέρεις τώρα τι κάνουν και άλλα, αλλά τέλος πάντων.
2: Σε σύγχρονες κοινωνίες οι σκοταδισμοί ας πάνε στην άκρη. Εγώ ζω σε μια πόλη με. Πολύ
0: συντηρητική.
2: Συντηρητική. Δίθενο συντηρητική.
0: Κουλ, τι έγινε με τον Τέιλορ. Λοιπόν, παιδιά, ο Τέιλορ, σωστά, είδατε γιατί μου λέτε πραγματάκια. Ο Τέιλορ.
2: Άμα κάνω ένα ακόμα πατούσα, θα τη φάω την Καριστιανού.
0: Εύκολα. πατούσα, πώς λέμε, καρέτα. Λοιπόν, ο Τέιλορ.
2: Κρύα η Καριστιανού, η κρύα.
0: Ρα ταβλιάρι, πέτα το στυλιάρι. Κλαίω στα αλήθεια με το βίντεο αυτό, με τις φωτογραφίες, κλαίω.
2: Εν τω μεταξύ με παίρνουν μαγαζιά.
0: Ναι,
2: τι θες να πας, πόσα θέλει να έρθει η Κρίστη Γουάιτ στο μαγαζί.
0: Α, έχεις γίνει και. Καλά, έχεις γίνει τώρα και προαγωγός. Όλα, πουλάς πίνακες. Γλύφεις πατούσες. Προάγεις γυναίκες, ρε μπαγάσα. Με ποιο κάνω πήρε, φίλε. Δηλαδή, κάπου όπα. Ρε τη ζω, ρε φίλε, κάθε μέρα. Ρε τη ζω. Τώρα θα φέρουμε και τους πίνακες εδώ πέρα του Βαγκόγκ.
2: Λέει ένα στην καβάλα, πόσο
0: θα δίνεις
2: στο γυμναστήριό μου.
0: Ναι.
2: Λέω,
0: όλα νόμιμα.
2: 1000 ευρώ. 1000 ευρώ και τα. Η διαμονή και τα λοιπά. Λέει πολλά είναι. Λέω, δεν θα σου φέρω την πόντια από τον Κιλκής.
0: Ναι, άμπραβο.
2: Τη Κρίστη Γουάιτ.
0: Είσαι και τα λαβερτζής πλέον.
2: Κάνεις
0: και τον ατζέντη. Και προγωγός ατζέντης. Και πολιτής πινάκων.
2: Άμα σου δίνονταν ευκαιρίες ή δεν θα.
0: Αλλά ο Τολιό ήταν να παίρνει 1% το χρόνο για 4 χρόνια στον Άρη. Επειδή ο Τιμπιτζή ήθελε παραπάνω λεφτά για να τον αφήσει και ο Άρης δεν ανέβαινε, ο Τολιό είπε στον Άρη να παίρνει 1% το χρόνο. Σαν να λέει ότι ας κόψει και ο Γιαννούλης.
2: Σαν να λέει ότι ο Τολιόπουλος έκοψε ο άνθρωπος. Και η γυναίκα του που ήταν στον ΠΑΟΚ και η κοπέλα. Εντάξει, λέει εντάξει, θα κόψουμε.
0: Όχι, πια κουστούμε και τρελάει.
2: Γιαννούλη του τσιγκούναρα.
0: Ναι.
2: Πού να κόψει ο Γιαννούλη, δεν το βλέπει τα μούτρα πώ είναι.
0: Έλα.
2: Τσιγκούναρο.
0: Λοιπόν, εγώ λέω γιατί από ό,τι κατάλαβα.
2: Μακ Ντακ.
0: Ναι. Ποιο επάγγελμα του ραπ σα αρέσει περισσότερο, μάνατζερ τη Κρίστη Γουάιτ, προαγωγό, ραδιοφωνικό παραγωγό ή πολιτή πινάκων ζωγραφική. Αυτό είναι γκάλουπ. Ποιο από τα τέσσερα θα έκανε καλύτερα. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω ποιο από τα τέσσερα θα έκανε καλύτερα. Λοιπόν. Τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε. Ο Πιάκος ζηλεύει. Τώρα έχει τρελαθεί. Τώρα τα είδε τις φωτογραφίες.
2: Ζηλεύει.
0: Είναι αυτό που νομίζω. Δεν είχα με ητέ μέχρι να είναι έτοιμο. Θα κοντεύει ένα χρόνο απραξίας. Δίκιο έχεις. Εγώ και με το παιδί
2: ο
0: μίλησα.
2: Ο Μεϊτέ είναι να πίνει κανένα ούζο με
0: ο
2: τον
0: Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ μου είπε θα μπω
2: ναι.
0: να αρχίσω προπονήσεις
2: ναι.
0: αρχές Αυγούστου.
2: Ναι.
0: Άρα Μεϊτέ καλό Οκτώβριο.
2: Ωραία. Κάπου με τον Βασιλάκο και με τον Πέλιο να πάω κι εγώ τρεις. Έλα και εσύ τέσσερις να τραβήξουμε κάτι ούζα με το ΜΕΙΤΕ. Δεν για μπάλο ΜΕΙΤΕ.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει και αντι-ΜΕΙΤΕ.
2: Ε, βέβαια.
0: Αυτό λέμε γιατί ο Σάντα Μαρία είναι αντι-ΟΣΔΟΕΦ. Αυτή τη στιγμή. Είναι ο αντι-ΟΣΔΟΕΦ ο Σάντα Μαρία. Έτσι.
2: Σάντα Μαρία είναι.
0: Για τα χάλη δεν έχω ενημέρωση ακόμα, παιδιά. Θα πρέπει να κάνει μαγνητική το παιδί, αλλά φαίνεται ότι δυστυχώς θα τον χάσουμε. Σίγουρα δεν θα παίξει ρεβάνς. Και πάλι θα τη βγάλουμε με Τάισον εκεί. Εκεί πρέπει να το δούμε.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Από επίθεση σε άμυνα, ο Σάντα Μαρία είναι παίκτης ο οποίος μαρκάρει και δεξιά.
0: Σε πολλά μας είναι χρήσιμος. Είναι καλός παίχτης, είναι χρήσιμος. Αλλά αν θέλει ο ΠΑΟΚ να κάνει πραγματικό upgrade, να πάρει κι άλλο χαφ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Ολλανδία.
2: Όταν πάει το παιχνίδι σε έντονο ρυθμό, ο Σάντα Μαρία θα χαθεί.
0: Συμφωνώ.
2: Ο Σάντα Μαρία είναι σε ένα σετ παιχνίδι.
0: Μπράβο, θα χαθεί. Στο Γιωργάρα, το φιλαράκι μας στην Ολλανδία, μου λέει: δεν τέλειωσες, λέει, για τον Τέιλορ. Λοιπόν, ο Τέιλορ βγήκε και είπε εκεί στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ: λέει, παιδιά, δεν νιώθω καλά, δεν είμαι καλά. Δεν έχω το μυαλό μου αλλού. Καλύτερα να μην πω. Και ο ΠΑΟΚ λέει: μην εκτός αποστολής. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα παίχτη ο οποίος. Γι' αυτό λέω ότι και η ΑΟΚ.
2: Τι έπαθε και δεν είναι καλά.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε.
2: Τι
0: μπορεί να έχει κάποιο. Κοίταξε. Αν θέλουμε να είμαστε καλοπροαίρετοι.
2: Όχι, δεν είμαστε περίοδο. Έχει.
0: Θα σου πω. Ναι, αν θες να είμαστε καλοπροαίρετοι, μπορεί να έχει ένα προσωπικό θέμα, οικογενειακό, κάτι να έγινε, κάτι να έπαθε. Και εμείς τώρα να λέμε χαζομάρες. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Αν θέλω να είμαι
2: κακοπροαίρετος γίνεται.
0: Μπορεί να το θέλει καμιά άλλη ομάδα που παίζει στο Europa League και σου λέει: μην παίξει ευρωπαϊκό.
2: Ένα με το σφύρι το δάχτυλό, το οποίο πονάει το δάχτυλό μου κι αυτό.
0: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ του αφήνει τώρα ο άλλο εκεί απάνω. Αν δεν είχε την πρόταση του Ολυμπιακού παρκαρισμένη, θα τον είχε δώσει εδώ και καιρό. Το ξαναλέω. Επειδή τη μεταγραφή την ξέρω από μέσα, όχι από έξω, το πρόβλημα πλέον είναι ο Ολυμπιακό. Ο οποίο όσο έχει εκεί παρκαρισμένα τα λεφτά και τι υποσχέσει σε αυτόν εδώ τον το στρελ, τον τρελό, σου λέει μάγκε εγώ γιατί να το χάσω.
2: Τώρα ο Γιαννούλη μπορεί να είναι και. Δυσαρεστημένος και από τον μανατζέρ του, γιατί μπορεί να τον πιέζει.
0: Ο Παναγιωτάκης. Βέβαια, μπορεί και αυτός. Ο Παναγιωτάκης καταρχάς άρεσε
2: πολύ του
0: Μαρινάκη. Εντάξει, κάνει τη δουλειά του άνθρωπος. Εσύ. Ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, αυτά με τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Μπράβο σε όλο το team. Έπαιξε παραπάνω καλά από ό,τι περίμενα.
2: Για να εγώ τον περίμενα μπροστά καλά, πίσω έτσι. Όπως
0: τον είδες.
2: Όπως τον είδα.
0: Βγάζει ένα πολύ μεγάλο διπλό. Δεν τέλειωσε δουλειά γιατί η Δυναμό Κιέβου δεν είναι επάξει. Η Δυναμό Κιέβο έχει 3-4 παίχτες που είναι πάρα πολύ ψηλό επίπεδο.
2: Πιο εύκολο θα είναι το παιχνίδι εδώ, γιατί η Δυναμό θα ανέβει απάνω.
0: Ναι.
2: Και ο ΠΑΟΚ στη μετάβαση από άμυνα σε επίθεση είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Θα ανοιχτεί, θα ανοιχτεί.
2: Νομίζω ότι μπορεί αυτός ο πονηρός ο Μουρτζούκος να τη δώσει και λίγο κατοχή τυράκι και να τη φύγει για να τη διαλύσει.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ προπονητής, παιδιά, λέει ο Λύση. Εντάξει, παιδιά, έχει πάρα πολύ καλά δείγματα ο άνθρωπος. Είναι σοβαρός, είναι πολύ εργασιομανής. Κρίμα που δεν μπόρεσε να ψήσει 100-0 γιατί ασχολείται και αυτός πολύ με τις μεταγραφές τον Παύλο Μαρτίνεθ, να τον έχουμε εδώ και 3-4 μέρες τουλάχιστον σαν χαφ. Και μπράβο στο Βιερίνια και τον Μάτος για την επιλογή του. Παιδιά, είπαμε, ζούμε μια άλλη ποδοσφαιρική εποχή στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να δώσουμε χρόνο στα παιδιά, όπως σας το λέω, να δούμε τι σκέφτονται, τι θέλουν να περάσουν. Και όταν λέω στα παιδιά, το Βιερίνια, το Μάτους και το Λύση. Αυτοί τρέχουν τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Εμάς το ποδόσφαιρο μας αρέσει. Τώρα τα μεταγραφικά και αυτά είναι αλλού θέμα. Ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο, φωνάζει από μακριά ότι θέλει άλλες 5 μεταγραφές και οι 3-4 πρωτοκλασάτες. Δηλαδή δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να πάρει φοράκλα, δεν γίνεται να μην πάρει χαφάρα ακόμα, δεν γίνεται να μην πάρει ένα σοβαρό μπακ δίπλα στον Τζοτζοκένη, ο οποίος καλός χρυσός, αλλά δεν μπορεί να είναι πάντοτε ρομπότ. Και θέλει να πάρει και ένα στόπερ τύπου Λουκάσεν. Εγώ θα τον έπαιρνα χθες, αν με ρωτούσατε. Όπως είναι κατευθείαν, έλα σου δίνω το συμβόλαιο. Είναι ακριβώς ό,τι λείπει στον ΠΑΟΚ. Σωματοδομή, ένταση, δύναμη, κορμί. Καλό διάβασμα φάσεων, είναι λίγο καρτάκιας βέβαια, γιατί τον έψαξα τον παίχτη, αλλά εντάξει, έγινε να τα έχεις και όλα. Λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφουμε τα ρεπορταζιακά με τα γραφικά των άλλων ομάδων, όπως του Άρη, όπως του Ολυμπιακού, που κινούνται με τα γραφικά αυτές τις μέρες. Θα ανοίξουμε και γραμμές παρεούλα μέχρι και τις 11.
5: Η ώρα είναι 10. Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλημέρα. Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιήσεων θα καθυστερήσει την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ο στόχος της 28ης Ιουλίου που τέθηκε ανεπίσημα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μοιάζει πια ανέφικτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο και η ελληνικό μετρό θα καταβάλουν προσπάθεια ώστε τα εγγένεια να γίνουν στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Το μεταξύ, το 63% πολιτών της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν σε δημάθεια ώστε τα εγγένεια να γίνουν στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Το μεταξύ,

0: metropolis.gr.
1: Metropolis 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
10: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
9: Και για μέσα στο σπίτι?
10: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
12: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ

0: Λοιπόν, κάθε χρόνο, 1η Αυγούστου, έχουμε την ίδια ιστορία. Οι μισοί φορτώνουν βαλίτσες σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα και καταμαράν και άλλοι μισοί κρατάμε τη διασκέδαση ζωντανή στην πόλη. Από το Σάββατο 1η Αυγούστου, ο μοναδικός Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή του Πιάτσα του Ρίτζε στην Καζίνο Θεσσαλονίκη και μας ξεσηκώνει με λαϊκές επιτυχίες του και διασκευές. Ζωντανή μουσική, street food, δροσιστικά κοκτέιλάκια, αυθεντικό ελληνικό κέφι μέχρι αργά. Γιώργος Γιαννιάς live λοιπόν στην Πιάτσα του Ρίτζε στην Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Καλημεράρες όπου κι αν είστε. Μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Κουλ, τι γίνεται με τον Περσίδη? Ακόμα λέει να ανακοινωθεί. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα?
1: Ποιος είναι ο Περσίδη?
0: Ο παίχτης του ΠΑΟΚ. Θα ρωτήσουμε τον Γιώργο τον Πετρίδη λίγο αργότερα να μας πει. Αλλά δεν νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι είναι τυπικό. Ποιο
1: σχέση με μεταγραφή είναι αυτή?
0: Όχι, ρε. Ο Περσίδης είναι πέρσι εδώ κανονικά στον ΠΑΟΚ. Είσαι σαν τον δέρουμε. Είναι Έλληνας και είναι πολύ καλός.
1: Και καλά.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός.
1: Έχουν κάνει ταλκά δηλαδή αν μείνει ο Περσίδη.
0: Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Είναι σημαντικό εργαλείο, βέβαια.
1: Ο Περσίδη.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Βλέπω ξανά και ξανά την μπάσα του Ντέλια στο δεύτερο γκολ του Σκατούρ. Ναι. Τι τους κάνει, λέει.
1: Τι τους κάνει.
0: Τι τους κάνει, μαγεία.
1: Βλέπει τον άλλον ότι έρχεται
0: είναι
1: από πίσω.
0: Μαγεία, μαγεία. Ναι. Αυτό τι μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε.
1: Ο Χατζηπαναγής μου.
0: Αυτό σε λέονται.
1: Ούτε ο Δωμάζος το
0: κάνει. Τίποτα. Αυτό το κάνει ο Χατζηπαναγής και ο Ντέλια.
1: Μόνο.
0: Αυτοί οι δύο.
1: Λοιπόν, τώρα ούτε ο Γιαμάλ το κάνει.
0: Ο Γιαμάλ μπορεί να το κάνει.
1: Τρίχες.
0: Μπορεί να το κάνει.
1: Α,
0: τον τρως λίγο το
1: τον γεμάτι. Φάγαν τα ουίσκι κι αυτό.
0: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται θα
1: τον φάγανε. Τον ρουφίζανε.
0: Το μεδούλι εκεί.
1: Το μεδούλι τον
0: είδε φράγκα, είδε διασημότητα, είναι νέος, βαρά ευέτα, καλά.
1: Δεν τον
0: κάνει.
1: Βλέπω να κάνει την καριέρα του Μέση και τον Ρόναλντο.
0: Όχι, σίγουρα δεν θα την κάνει.
1: Το Νεϊμάρ πιο πολύ.
0: Πιο πολύ προς. Νεϊμαρίζει.
1: Ναι.
0: Χαιρετίζουμε τα εξωτικά διαβατά.
1: Έτσι. Πολύ ωραίο μέρος.
0: Ναι.
1: Φανταστικό μέρος.
0: Φανταστικό τα διαβατά. Λοιπόν, πάμε λίγο Ηρακλή, Άρη, Ολυμπιακό, να δούμε λίγο πραγματάκια.
1: Τι ώρα είναι Ολυμπιακό σήμερα το βράδυ?
0: Νομίζω 8 ήταν το φιλικό.
1: Τον πετάξιο, ποιο θα δείχνει να το δούμε?
0: Κάπου θα το δείχνει.
1: Κάνω
0: η Αντβέρπεν το μεταξύ, η πρώτη τη ομάδα, θα παίξει 2,5 ώρα φιλικό με μία άλλη. Όπως έπαιξε και η Ντβέντε με εμάς.
1: Αυτά είναι τώρα ευκαιρίες που μπορείς να δεις στο στοίχημα του.
0: Εντάξει, μην τρελαινόμαστε. Όμως είναι φιλικά. Δηλαδή μπορεί το μάτς να είναι ένα.
1: Να βάλει και ο Ολυμπιακός.
0: Να βάλει και ο Ολυμπιακός και ναι, γι' αυτό.
1: Καλά, χάφα και από τη δίτα ομάδα και να βγούμε.
0: Το αποσύρω. Λοιπόν, τώρα.
1: Όχι, γιατί να το αποσύρει.
0: Πάμε λίγο στον Ηρακλή.
1: Πάμε πρώτα στον
0: Ηρακλή και μετά. Ναι, πάμε λίγο Ηρακλή. Να πούμε 2-3.
1: Πλακώθηκαν αυτοί οι τέσσερις. Ποιος θα κάνει τις μεταγραφές, τους είδε και ο
0: Παναβιάς.
1: Κόντης.
0: Αμανατίδης.
1: Βασινάς και ο προπονητής.
0: Και ο προπονητής
1: κάνει δουλειές.
0: Α, ναι. Άρα ο προπονητής δεν μπορεί να φύγει. Μένει.
1: Ναι.
0: Και πρέπει κάποιος.
1: Μένει κανένα μήνα ακόμα.
0: Α, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Πριν ξεκινήσει.
1: Πρώτη αγωνιστική, δεύτερη είναι Φευγάτος. Δεν είσαι κανένα Σάβα Παντελίδη εδώ.
0: Λες.
1: 1000%.
0: Δηλαδή τόσο πολύ λες να τον κρατήσει ο Μονέ.
1: Τον βάλει μέσα σε ένα κουρασάν φωλή και τον δώσει δρόμο.
0: Δεν πάει έτσι πουθενά. Δεν πάει έτσι πουθενά. Λοιπόν, καταρχάς.
1: Πώς πάντα έστειλε διαρκείας του Ηρακλέους?
0: Πόσα είχε πουλήσει ο Ηρακλέους? Εκεί έχει κολλήσει.
1: 2.000.
0: Κάπου εκεί.
1: 2.500.
0: Κάπου εκεί. Καλά
1: είναι.
0: 2,5 ο Άρης δεν έβγαλε καν ανακοίνωση.
1: Ο Άρης ούτε 800.
0: Δεν πρέπει να έχουν γίνει καν τετραψήφιο το νούμερο.
1: Όχι, δεν έχει γίνει.
0: Τα διαρκεία του ΠΑΟΚ τώρα δεν έχω επίσημη ενημέρωση, αλλά πρέπει να πλησιάζουν 8. Κοντά στις 10.000.
1: 8 είναι.
0: 8?
1: Χθες ήταν 8. 8. Τώρα μπορεί να γίνουν 10 σήμερα.
0: Αυτό σου λέω, εύκολα. Μέσα σε 3-4 μέρες πάνω από 10.000.
1: Θα κάνετε 15.
0: Εύκολα. Εύκολα 15.
1: Γιατί βλέπω ενημέρωση δεν υπάρχει.
0: Καλά, αφού όλοι ήταν στην Πολωνία.
1: Ναι, δεν βλέπω.
0: Όλοι, ναι, θα έχουμε ενημέρωση. Νομίζω ότι μέσα από τον κύριο θα μάθουμε.
1: Πέστε εκεί το κοντό αγόρι να βγάλει μια ανακοίνωση.
0: Πάνω από 10.000.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στον Ηρακλή. Προτάθηκε ένας ο Γιωάν Ρος, 29χρονος, κεντρικός αμυντικός. Αυτός είναι διεθνής με τον Μπενίν.
1: Ο Μπενίν ποιος είναι?
0: Η χώρα. Η χώρα είναι τον Μπενίν.
1: Πού είναι τον Μπενίν?
0: Στην Αφρική.
1: Το Μπενίν είναι η χώρα στην Αφρική.
0: Βέβαια, Μπενίν, ναι. Αυτός είχε γεμάτη.
1: Παλεύουν με αλιγάτορες εκεί πέρα.
0: Ναι, αυτός είχε γεμάτη σεζόν με την Πετρολούλ στην Ρουμανία.
1: Η Πετρολούλ.
0: Ναι, μάλιστα. Ρουμανία. Μάλλον θα τον κλείσει ο Ηρακλής για τα center back του.
1: Ιταλό ήθελε.
0: Ήθελε Ιταλό, αλλά. Α, τώρα που είπα center back, δεν το αναφέρουμε, έχει πολλά. Είπα νωρίτερα για τον Λούκασεν. Πάρα πολύ καλή περίπτωση.
1: Mm.
0: Εγώ θα τον έκλεινα για να.
1: Ηρακλή.
0: Για ΠΑΟΚ, ρε.
1: Για ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είναι ο Ολλανδός.
1: Για Ηρακλή μιλάς.
0: Ναι, επειδή δεν το αναφέραμε για τις μεταγραφές, γιατί είπα μόνο για χάφκε. 31.
1: Ναι.
0: Ολλανδός. Γεμάτη σεζόν. Ελεύθερος. Έχει τα σκία που λείπουν από τον ΠΑΟΚ. Δυνατός, γρήγορος, διαβάζει φάσεις.
1: Άμα είναι ελεύθερος, γιατί δεν τον παίρνει.
0: δεν ξέρω, ο μάνατζερ του μπορεί να ψάχνει πολύ καλό συμβόλαιο. Είναι λίγο καρτάκιας. Είναι λίγο καρτάκιας.
1: 800 είναι αυτός.
0: 800-900, αλλά είναι πολύ καλός παίχτης.
1: Μάλιστα, πάρτε τον.
0: Για να κλείνουμε τις τρύπες σιγά σιγά. Λοιπόν, ο Ηρακλής θέλει αυτόν από τον Μπενίνη. Όπως σου είπα, τον Ιωάν Ρος. Θέλει τώρα και δύο παίχτες από την Ραπίδ Βουκουρεσίου. Ξαφνικά ο Ηρακλής πήγε στην αγορά της Ρουμανίας.
1: Ναι.
0: Εκεί που ήμασταν Ιταλίες, τώρα πάμε Ρουμανίες.
1: Ναι.
0: Θέλει τον Γιακούμπ Χρωμάντα, ένα αμυντικό χαφ 30χρονο από την Κραϊόβα. Και Έρυθρο Αστέρα με γεμάτες χρονιές. Και θέλει και τον Elvis Κόλιτς. Αυτός είναι ένα κτίνο σέντερφορ, 1.91. Πέρσι ήταν στη Ραπίδ Βουκουρεσίου. Μπρούστερ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα πάει να πάρει δύο παίχτες από τη Ρουμανία. Κραϊόβα και Ραπίδ Βουκουρεστίου. Ένας είναι χαφ, ο ένας είναι σέντερ μπακ, ο άλλος είναι χαφ και ένας φορ.
1: Τον άξονα θέλει να δέσει.
0: Πρέπει να πάρει παίχτες ο Ηρακλής. Θέλει ακόμα πολλή δουλειά. Δηλαδή λέγαμε θα πάρει, δεν πήρε τίποτα σχεδόν από όλους.
1: Του πλακωθήκανε.
0: Ναι, δηλαδή έλεγε θα πάω 8-9 κλεισμένους και από τους 8-9 κλεισμένους, ναι, δεν
1: πήρε. Πλακωθήκανε, ας αφήσει τον Κόντι να τις κάνει.
0: Πλακωθήκανε, από ό,τι φαίνεται πλακωθήκανε.
1: Πλακωθήκανε.
0: Ναι. Διαφώνησαν, χάλασαν μεταγραφές.
1: Ξέρεις γιατί πλακωθήκανε.
0: Καλά, αναμενόμενο.
1: Θα πάρει την προμήθεια.
0: Εντάξει.
1: Τι γίνεται.
0: Ο Ιωάν Ρος, να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται έκλεισε η μεταγραφή.
1: Ο Στόπερ.
0: Έκλεισε. 29χρονος κεντρικός αμυντικός. Διεθνής με τον Μπενίν. Είναι από αυτούς τους Αφρικανούς δυνατούς. Κορμιά, τώρα τι μπάλα ξέρει, θα το δούμε. Οι άλλοι δύο που είπα.
1: Τι να ξέρει μπάλα, δεν τον αφήνει ο Μονεβασιώτης.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει build-up.
0: Δεν θέλει build-up.
1: Θέλει
0: οι άλλοι μπαγίδι. Δύο που είπα από τη Ρουμανία, ο Γιάκουπ και ο Κόλιτς, αναφέρεται ότι μέσα στην ημέρα θα τελειώσουν.
1: Ο Φορ
0: και ο Χαφ. Έτσι.
1: Άρα θα έχουμε ανακοίνωση σήμερα.
0: Ναι. Τελικά ο Ηρακλής ψώνισε, πήγε ψώνισε στη Ρουμανία.
1: Φτηνό δουλειά.
0: Εντάξει. Φτηνό δουλειά, πόσα να δώσει ο Ηρακλής, φίλε. Πόσα να δώσει. Ο Ηρακλής θα έχει ενθουσιασμό, θα έχει καλό κλίμα, πήρε καλό προπονητή. Το θέμα είναι να τον αφήσουν να παίξει.
1: Καλά, ο Παντελίδης θα έρθει.
0: Εδώ δεν πω. Τι ωραία φωτογραφία αυτή. Τάισον και Τζόρα που φεύγουν μαζί, αλλά με διαφορετικές φανέλες. Πάσα αποδυτήρια. Μέχρι πριν.
1: Πήγε με εντολή ο Πάοκ να χτυπήσει από εκεί το δεξί το μπακ.
0: Ναι.
1: Κάτι έκανε, αλλά ο Τάισον δεν είναι.
0: Απλά το παράξενο του Κεντζόρα μέχρι πριν από ένα μήνα έκανε εδώ προπονήσεις. Εντάξει,
1: η ζωή έτσι είναι. Ήθελα πάει στον πόλεμο αυτό.
0: Μήπως έκλεισε τις μεταγραφές τίποτα ο Φούγιας. Και η Ρουμανία έχει πολύ δυνατές άκρες.
1: Τα άλλα σου κάνει Φούγιας.
0: Γιατί να μην βγάλει ο άνθρωπος.
1: Φτάνει.
0: Τι, από σένα τα παίρνει. Δεν ξέρω. Εντάξει, έκλεισε ο Λουτσέσκου, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο.
1: Τώρα ένα χρόνο μπορεί να κάνει το Φούγιας εκεί στο αγρόκτημα.
0: Όσα έβγαλε ο Φούγιας με τη μεταγραφή του Λουτσέσκου, εμείς μπορεί να μην τα βγάλουμε όλη μα τη ζωή.
1: Γερός να τα φάει.
0: Γερός. Πολύ καλό παιδί. Μια χαρά παλικάρι.
1: Κρυόκολο είναι λίγο.
0: Έλα, εντάξει, είναι λίγο κλειστό σαν χαρακτήρα.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι.
0: Ναι, δεν είναι όλοι σαν εμάς εξωστρεφείς, άντε μπάτε σκύλια λέστε.
1: Ναι.
0: Γλυφοπατουσάκηδες. Έτσι.
1: Εσύ δεν κάνω.
0: Εγώ δεν. Όχι, δεν είναι το δυνατό μου η γλυφοπατούσα. Έπαινα όμως πάγω το πατούσα πιτσιρίκος.
1: Είχε το.
0: Ναι, είχα, ναι. Είπαμε για τον Τέιλορ, παιδιά. Θα δούμε τι και πώς. Πάντως ο Ηρακλής με αυτούς τους παίχτες που παίρνει, τους 3-4 τώρα που ανέφερα, δηλαδή τον Ρος, τον Γιάκουπ, τον Κόλιτς.
1: Ο Κόλιτς είναι ο φορ,
0: ναι, ο Κόλιτς είναι το 3-4-41. Ναι, ναι. Θα φτάσει συνολικά τις 15.
1: Γι' αυτό σου λέει είναι φασαρία εκεί.
0: Και έχει άλλες 4-5 σίγουρα ο Ηρακλής, ο οποίος κάνει καινούργια ομάδα εντελώς. Παίρνει μια εικοσάδα καινούρια.
1: Αυτή για να,
0: και άντε να φτιάξει ομάδα. Ναι,
1: που να
0: ναι. Έκανε στράφση χθες με τα προγνωστικά, έτσι που είπε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ότι θα κερδίσουν σίγουρα. Έτσι.
1: Το Παναθηναϊκό τον έπιασε και σε σκορ.
0: Κι εγώ.
1: Ναι,
0: και εγώ τον έπιασα. Και εγώ τον έπιασα και σε σκορ τον Παναθηναϊκό. Το πίστευα πολύ. Λοιπόν, αυτά για τον Ηρακλή. Τώρα, Σονάρη.
1: Όταν περνάς καλά, κάνεις και καλά προγνωστικά.
0: Βέβαια, έχει καθαρό μυαλό, διάβια. Τώρα μπορεί να πουλήσει και πίνακα όπως θες. Πρέπει να το κάνεις αυτό με τις πατούσες.
1: Ήρθαν οι πίνακες.
0: Ήρθαν οι πίνακες. Ωραία. Πού ξεκινάμε, ποια λαϊκή.
1: Δεν πάμε σε
0: λαϊκή. Σε ποιο πανηγύρι θα πάμε.
1: Λέω να νοικιάσω του Τσιρίδη.
0: Τι είναι του Τσιρίδη.
1: Μια γκαλερί.
0: Ναι. Βάλε και τη δικιά μου την Τζέννη εκεί να στα παρουσιάσει που είναι και ζωγράφος και
1: τέτοια. Μια χαρά είναι η Τζέννη.
0: Μια πατούσα την ημέρα του γιατρό τον κάνει μέρα. Πέρα.
1: Μια χαρά είναι η Τζέννη.
0: Μια πατούσα την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Πας παίρνεις φάρμακα, κρίση πανικού και χαζομάρες. Μια πατουσίτσα μαγλύφης, τελειώσαμε έτσι. Ρε τι ζούμε ρε παιδιά.
1: Με πάτησε κάτι κάποιο ουφάλο Κλεάνθης.
0: Ας έδωσε ε.
1: Ναι.
0: Μου είπε να πάμε.
1: Είναι μερικές μέρες, αυτό είναι καλό.
0: Κρίστη πανικού.
1: Είναι όχι, δεξιό το χάπι.
0: Εσύ, ναι. Εσύ δεν έπαθες κρίση πανικού.
1: Κρίστη
0: πανικού έπαθες έτσι.
1: Εν τω μεταξύ ναι. Ξέρεις ότι το γυμναστήριο που πάω είναι δύο κοπέλες οι οποίες τους αρέσουν οι γυναίκες. Και με παρακαλά να τους γνωρίσω την Κρίστη.
0: Α, θέλουνε. Είσαι μάνατζερ, δεν είσαι.
1: Κάντε μου ένα χρόνο δωρεάν.
0: Τι,
1: το γυμναστήριο.
0: Να, άμα είσαι μάνατζερ, βέβαια, φίλε. Τα άλλα τα κάνεις για το Θεαθήνε. Το κόλπο το μεγάλο, το γκρόσο είναι με την Κρίστη White. Έτσι. Λοιπόν.
1: Λέει άλλο στην Ξάνθη, έχω μαγαζί. Τάδε μεγάλο μπαρ, πόσο θέλει να έρθει.
0: Ξέρεις ότι
1: καλό είναι αυτό.
0: Η γκαλερία της Ειρήνη είναι πάνω από 100 χρόνια εδώ. Είναι ακόμα και επί τουρκοκρατίας. Υπήρχε η γκαλερία της Ειρήνη, να ξέρεις.
1: Τώρα στο στείλανε.
0: Ναι, αυτό σου λέω από άνθρωπο που ξέρει.
1: Τι ξέρει, ποιος ξέρει.
0: Αφού είναι του χώρου αυτός. Πέσω να.
1: Εκεί μπήκα μέσα 18 χρόνια, 17.
0: Ναι, η γκαλερία της
1: Ειρήνη. Μου άρεσε μια πολίτρια.
0: Α, εκεί σ' άρεσε.
1: Και είπα και τον πίνακα, γιατί του Μηταρά ακριβώς. Λέει του Μηταρά. Το τελευταίο τον πατέρα μου να ζωγραφίσει. Είναι ζωγράφος, λέει.
0: Όχι,
1: λέει Μηταράς είναι.
0: Μηταράς ο ένας, μηταράς ο άλλος.
1: Είναι ζωγράφος, λέει ο πατέρας σας. Όχι, λοιπόν, είναι μηταράς.
0: Πατουσάκια. Πατουσάκια. Πάμε λίγο στον Άρη και τον Ολυμπιακό να δούμε τι κάνουν κι αυτοί.
1: Πήρε τον Παλάσιος, καλός. Αυτόν έχει το δόν εκεί στο Ιπποκράτιο απ' έξω με τους όρους.
0: Ναι, αλλά ναι. Εγώ μιλώντας με κάποιους ανθρώπους που είναι γύρω από το ιατρικό team του Άρη, μου λέει ο Δόνης φέτος ήταν μια χαρά.
1: Ποιος θα λέει?
0: Θα παίξει όλο το πρωτάθλημα.
1: Τι θα παίξει? Αν παίξει ο Δόνης όλο το πρωτάθλημα.
0: Αν δεν χτυπήσει, αν δεν κάνει, είναι έτοιμος.
1: Είναι παιχταράς.
0: Με αυτό σου λέω.
1: Γιατί με έλεγε ο Σαραφίδης εκεί.
0: Ναι, φέτος είναι καλά, λέει.
1: Ο Σαραφίδης είναι ανιψιός του Δόνη. Είναι προπονητής τρίτη εθνική. Και με στέλνει ένα μήνυμα, λέει, γιατί λέτε βρίζει ρε το Δόνη. Λέω, δηλαδή το ξέρω.
0: Δεν το βρίζω, πες ποδοσφαίρι.
1: Το βρίζω, ρε παιδί μου.
0: Απλά είναι Fiat Miraflori.
1: Είναι Fiat 128 σαν το θείο μου, το σήμα που
0: χαλούσε. Είχαμε κι εμείς, φίλε. Πόσες φορές μας έχει χαλάσει Θεσσαλονίκη Σκοτίνα και ο άλλος ο Γρουσούζης.
1: Αμά!
0: Να τρέχει τα βιζινάδικα, δεν μπορεί να φανταστεί.
1: Αμά!
0: Κάτω εικόνα! Κάτω εικόνα! Να φυσάει, να ξεφυσάει, να βρίζει θεούς και δέντες. Να σταματάει, να πάει να κουβαλάει μπιτόνι, να φωνάζει μάστορες. Τώρα μέσα σε δικαιοδό όλα αυτά τώρα.
1: Την παλιά, ε!
0: Ναι, άστο τώρα, δεν υπάρχει τώρα. Εικόνες καλτ τρελές. Εγώ λέει το άλλο έτρωγα, λέμε την μπανάνα. Ναι, υπήρχε τότε η πατούσα.
1: Η μπανάνα.
0: Ναι. Υπήρχε και η μπανάνα. Λοιπόν, Παλάσιος στον Άρη, διαιτές.
1: Ωραίος
0: εξτρέμ.
1: Είναι μια δεξιά.
0: Πήρε και τον Ντέλε Μπασιρού, ο οποίος είναι στην Ιταλία. Είναι κανονικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, κάνει προετοιμασία. Εντάξει, κάνει κινησούλες ο Άρης, έτσι. Ο Άρης, ο οποίος φαίνεται θα δώσει δεύτερη ευκαιρία και στο Μάικιτς. Τον τερματοφύλακα. Περιμένουμε, Άρης θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Θέλει άλλους δύο τρεις στόπερ.
1: Θα μείνει με τον Διούδη και τον Μπάκιτς.
0: Μάικιτς.
1: Ναι,
0: αυτούς δύο θα κρατήσει.
1: Δεν νομίζω να πάρει.
0: Και θα πάρει και ένα πιτσιρίκο.
1: Δεν ξέρω. Μάλιστα. Εγώ άκουσα για Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης
0: ασχολείται με άλλα.
1: Με καλερία ασχολείται κι αυτός.
0: Όχι, το βιντεάκι σου κάνει θράψη στο ίντερνετ, να ξέρεις. Μου το στέλνω από παντού πλέον. Τη γλυφοπατουσάδα. Ρε μπαγάσα.
1: Μάρκετινγκ.
0: Αυτό είναι μάρκετινγκ πλέον. Αυτό είναι μάρκετινγκ κάτω τούμπας, αλλά αποτελεσματικό.
1: Να βάλουμε, λέει, είναι αυτό εκεί πέρα ένα βιντεάκι.
0: Αυτό έχει κυκλοφορήσει παντού. Να τα θυμάσαι τα δύο παγωτά από την Εύγα.
1: Ναι.
0: Η πατούσα και η μπανάνα.
1: Μπανάνα και η πατούσα.
0: Έχουμε φάει τέτοια τώρα, φαντάζομαι αυτά πόσα φτιάχναν τότε.
1: Τι ζάχαρη
0: φάγανε. Τι ζάχαρη είχαν μέσα. Τι υλικά, τι συντηρητικά. Ναι. Κατά άλλα παγωτά μεγάλα και να είχαμε να λέγαμε. Εμείς τρώγαμε παγωτά, μην πω από τι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, απ' την άλλη βλέπω και ξαναβλέπω το βιντεάκι σου, αλλά απ' την άλλη βλέπω και τον μάγο του Κωνσταντέλια αυτά που κάνει. Είναι καταπληκτικά, εντάξει. Είναι καταπληκτικά.
1: Αλλά που δεν έφυγε ο Κωνσταντέλιας, το βλέπουμε τουλάχιστον εδώ.
0: Ναι, ρε, χαιρόμαι. Σ' ακούω 10 χρόνια, πρώτη φορά ακούω τόσα σαδάμα από σένα μαζεμένα σε μια κομπή. Μάλλον εσύ θες γλυφοπατουσάδα, ο άλλος έστρωσε. Παιδιά, εγώ σας το έχω πει, το λέω και στον Τίνο. Είμαι με το 10% της ενέργειάς μου.
1: Σταμάτα, ρε, που είσαι με το 10%. Αποκλειστικές ειδήσεις, αυτό σου λέω ότι δίνει την είδηση πριν βγει ακόμα.
0: Πριν βγει.
1: Είναι σαν το Λούκι Λουκ που πυροβολάει τη
0: σκιά. Πιο γρήγορα και από τη σκιά.
1: Πάγκα μας κάνει.
0: Τις ειδήσεις θα τις έχουμε.
1: Να πούμε,
0: θα τις έχουμε τις ειδήσεις. Αλλά μας λείπει η σπιρτάδα, η
1: μια ένταση. Μια χαρά.
0: Τις ειδήσεις θα τις έχουμε και από την πηγή και όλα θα τις παίρνουμε. Βασικός ο Μάικιτς, αλλαγή ο Διούδης. Τρίτο θα πάρουμε ένα μικρό, λέει εδώ στον Άρη.
1: Ναι.
0: Με Παλάσιο μπροστά έχει κλείσει. Τώρα πρέπει να πάρει. Ναι, όντως έκλεισε μπροστά. Γιατί ο Άρης έχει και Κουαμέ και Κατεβέρε και Μωρόν και Δόνι και Γκαρέ. Και Παλάσιος, γεμίσε εκεί.
1: Πούλα τον αρε τον Μωρόν. Πούλα τον αρε.
0: Και Γκέτσεν.
1: Πούλα τον αρε.
0: Ναι.
1: Όσα πάρει, ρε.
0: Ε, όσα φάει.
1: Πούλα τον, δεν θα σε παίξει, ρε.
0: Δεν θα παίξει, εγώ έτσι πιστεύω.
1: Πούλα τον, αρε. Πούλα τον.
0: Ο Άρης τώρα θα ξαναδεί τι στόπερ θα πάει να πάρει. Θέλει να πάρει τρία στόπερ και δύο μπακ.
1: Ναι.
0: Πέντε παίχτε θέλει και ο Άρης. Έχει μετά και στα χαφ και τον Γαλανόπουλο, έχει και τον Ράσιτς από πέρσι και
1: στα
0: τον Γκέρτσεν.
1: Στα χαφ, εντάξει. Έχει θέλει μια προσθήκη ακόμα, Χόκλα.
0: Έχει παίχτε εκεί.
1: Ένα πιτσιρικά βάλε εκεί να κλείσει πεντάδα στα χαφ.
0: Ναι, παίρνει και ένα πιτσιρικό.
1: Καλά είσαι,
0: αλλά τι θα πάρει στην άμυνα τώρα είναι το μυστικό στον Άρη. Τι θα πάρει στην άμυνα, αν θα πάρει κάποιου καλού.
1: Πάει να πάρει δανεικού στόπερ. Για πάρει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα πάει να πάρει δανεικού στόπερ, με είπαν εμένα.
0: Καλημέρα στα φιλαράκια μου, στα Γενιτσά. Στο φίλο μου τον Αθανάσιο.
1: Ωραία, τι κουμάρι παίζαν στα Γενιτσά.
0: Ρε πουλενάρα.
1: Ωραία, τι Θανάσης.
0: Πουλενάρα. Καλημέρα στα παιδιά.
1: Σε Μεντεφέρ έχουν παίξει εκεί στα Γενιτσά. Δεξί εκεί πέρα.
0: Έχω πολύ καλά φιλαράκια εκεί. Κάποιοι πρέπει να πάνε να του δούμε. Με το Βόλης είναι. Σάκης είναι.
1: Άλλο αδερφός. Ωραίο μέρο θα μα πάσει.
0: Είναι αδερφό, τον αγαπάω.
1: Τίποτα
0: πολύ.
1: Τίποτα κανένα ωραίο μέρο θα μα πάσει. Στα Γενιτσά θα μα πάσει.
0: Έλα, σκοτίνα εκεί στο.
1: Σκοτίνα
0: που θα και βουνό και θάλασσα. Πάμε και στον Άγιο Παντελήμο να φάμε πάνω τα γλυκά και τα παγωτά μα. Κατέβουμε να βουτήξουμε. Πλάκα με κάνει. Λοιπόν, Ολυμπιακός τώρα. Έχουμε και τον Χόκλα στον Άρη που αποκτήθηκε, έτσι, και αυτός είναι χαφ. Και ο Μπασιρού που αποκτήθηκε και αυτός είναι χαφ. Έχει τελειώσει ο Άρης.
1: Ένα μαύρο δεν είναι ο Μπασιρού.
0: Ναι, ναι. Και αυτός χαφ είναι.
1: Εντάξει.
0: Και άρα ο Μπασιρού και ο Χόκλα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο πολύ ζεστό. Οι Κροάτες το βγάλανε. Μάλλον βλέπω ότι δεν πολύ ισχύει. Έτσι, γιατί αλλιώς θα το είχαν πρώτο θέμα.
1: Θα ήταν θέμα στο φως και στάλανε.
0: Ναι, περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με την πόλη του Τζολάκη όπου ο Αντζούλ...
1: Τον πήρανε τον άλλον από την Νότιγχαμ.
0: Ποιον?
1: Τον τερματοφύλακα.
0: Όχι.
1: Το γέρο.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι.
0: Είναι στο κάδρο ο Ορτέγκα, ο έμπειρος. Χθες προέκυψε και το όνομα του Λιβάκοβιτς. Μάλιστα οι Κροάτες λένε 90% είναι τελειωμένος κιόλας. Έτσι.
1: Ποιος?
0: Ο Λιβάκοβιτς.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να πουλήσει και τον Ορτέγκα. Έτσι. Το αριστερό μπακ. Να δούμε τώρα τι και πώς.
1: Θα μείνει γυμνός από εκεί.
0: Έχει τον Μπρούνο. Και,
1: Μπρούνο.
0: Και περιμένει. Και οι Γανιάς πάνε αριστερό μπακ. Δεν θα τον πάρει στον Ολυμπιακό και τον Γιαννούλη. Αφού δεν θέλει να έρθει ο άνθρωπος. Έχει συμφωνήσει όλα εδώ πέρα. Πόσα, είναι σαν να έπαιρνε ο Πάκου του Ντολιόπουλου. Πώς θα τον πάρει αφού δεν θέλει να πάει στον Άρη.
1: Ναι, δεν γίνεται. Άμα δεν
0: άμα θέλω, πέσει τελείωσε. Τελείωσε. Δηλαδή, απλά ο Ολυμπιακός το κάνει πεισματικά.
1: Ο Ολυμπιακός δεν πολύ είναι ευχαριστημένοι οι Ολυμπιακοί.
0: Ο Ολυμπιακός τον πούλησε, συνάντελεχτ. Τον Ολυμπιακός.
1: Πάει, ναι.
0: Αν δεν θέλει ο παίχτης, τελείωσε, φίλε. Τέλος. Απλά ο Ολυμπιακός το κάνει για να εκδικηθεί λίγο τον ΠΑΟΚ. Γιατί στην πληροφορία είναι απέναντί του πλέον και είναι αντίπαλος. Λέει, άσονε εκεί να τον έχω. Να τον βράσονε. Του είπαν του άλλου του στρέλ εκεί του τρελού, εγώ στα έχω εδώ παρκαρισμένα. Έτσι. Έλα, θα πάρεις και έξτρα κοκό. Τελείωσε ιστορία. Ραπτό στο μάρκετινγκ είναι σαν τους Αμερικανούς, παιδιά. Είναι 100 χρόνια μπροστά.
1: Στο μάρκετινγκ.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, επειδή εμένα δεν με προωθούσε και θέλαμε φάνε. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, γενικά συνεργάτες, μέσα και τα λοιπά δεν προωθούσαν, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αποφάσισα να κάνω μια ΕΠΕ, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Κωστής Ραπτόπουλος, και να προωθήσω τον εαυτό μου μόνο.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Οπότε
0: καλύτερος προμότερ του εαυτού.
1: Προμότερ του εαυτού
0: μου. Αυτού μας περιμένω, δεν υπάρχει.
1: Από τους περιμένω άλλους, από τους άλλους με προωθήσουν. Δεν υπάρχει.
0: Οι άλλοι για
1: να σε θάψουν.
0: Ένας τρόπος υπάρχει. Να τους τα στάξεις χοντρά. Έτσι, άμα τους τα στάξεις χοντρά, ναι. Κούλο Μάγνουσον ήταν καλός.
1: Όχι εκεί εμένα, εγώ τους έλεγα. Πάρτε και βγάλτε με. Θέλω κι εγώ. Άχρηστη.
0: Πάρε το διπλανό σου και σας περιμένω για φαγητό. Σας αγαπάω και το ξέρεις. Θα πάμε γενιτσά. Μας περιμένουμε. Έχουμε να πάμε πολλά τραπέζια. Δεν έχουν πάει κανένα
1: καταρχήν,
0: τελευταία. Πρέπει να πάμε στα κορίτσια.
1: Οι κοπέλες μας καλέσανε
0: στο παγόνι.
1: Στο παγόνι.
0: Ναι.
1: Και εσύ να πούμε φίρμα το παίζεις. Δεν
0: ξέρω το παίζω φίρμα. Δεν προλαβαίνω ομάδα, ούτε να φάω όμως. Το ξέρεις ότι υπάρχουν μέρες που δεν προλαβαίνω να φάω.
1: Θα πάμε και με γλυκά γιατί
0: θα πάμε πριν.
1: Οι κοπέλες μας φωνάξανε.
0: Έχουμε 3-4 τραπέζια τα οποία τα έχουμε on air.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα είχαμε το Μουντιάλ. Είχαμε
1: Τζόλα το φίλο μου.
0: Α εντάξει.
1: Τζόλα, έχω δευτερά,
0: λοιπόν, πάμε διαλυματάκι.
1: Πάμε διαλυματάκι.
0: Επιστρέφουμε γραμμές.
4: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
8: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Νικηφόρα άνοιξε η ευρωπαϊκή σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά το εκτός έδρας 3-2 του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου και το 2-1 του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία. Οι δύο επιτυχίες χάρισαν 400 βαθμούς στην Ελλάδα, η οποία διατηρείται στη 12η θέση της UEFA. Οι προκρίσεις θα κριθούν οριστικά στις επερχόμενες ρεβάνς σε Τούμπα και Ολυμπιακό Στάδιο. Θετικά μηνύματα άφησαν οι σκόρερ Σάντα Μαρία και Ζαφύρης, αλλά και ο Κωνσταντέλια στο πρώτο ημίχρονο του ευρωπαϊκού αγώνα του ΠΑΟΚ. Στον αντίποδα, ο Τάχα Άλλη αποχώρησε νωρίς λόγω τραυματισμού στον ώμο. Οι υπόλοιπες αλλαγές έδωσαν τις απαραίτητες ανάσες στο τακτικό πλάνο στα τελευταία λεπτά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Σεμπάστιαν Παλάσιος για τελικές συζητήσεις και ιατρικές εξετάσεις με τον Άρη. Ο έπειρος πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 2 ετών. Πέρυσι σημείωσε 36 συμμετοχές και 8 γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Συμφωνία με τον Άρη πέτυχε ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη την 3η 23 Ιουλίου για την ολοκλήρωση της μετακίνησης. Απομένει η αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό έναντι ρήτρας 1.000.000 ευρώ. Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Έντονα για τον Ελβρικό Λίτς ενδιαφέρεται ο Ηρακλής με τον 31 ετών Βόσνιο επιθετικό να προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη Ραπίδ Βουκουρεστίου. Παράλληλα, η διοίκηση ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Γιωάν Ρος. Ο ποδοσφαιριστής είχε πέρυσι περισσότερες από 50 συμμετοχές στη Ρουμανία. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο και από τιμές οι καλύτερες για παλέτες. New Palette στο Κογιάννης Μάκης 6976-360-365.
2: Πού πας?
3: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.536.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 190.600 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 127.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 428.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκης στη Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψετε τη νέα γενιά ηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο αμυγός ηλεκτρικό RZ ή το plug-in υβριδικό NX. Lexus Corner Θέρμης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86, Θεσσαλονίκη. Στα 42 μετά τις 10, good morning στα φιλαράκια μας, rap and cool, μία εβδομάδα πριν πάνε και αυτοί τις διακοπάρες τους να χαλαρώσουν λίγο. Να ερεμήσουμε.
1: Όχι,
0: θέλουμε χαλάρωμα, φίλε. Θέλουμε χαλάρωμα. Είδες, έκανα σήμερα δύο Σαδάμ. Σαδάμ έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό, φίλε. Δεν είμαι γενικός του Σαδάμ. Σήμερα έκανα δύο. Είναι δείγμα αυτό ότι ο εγκέφαλος θέλει ξεκούραση. Λοιπόν,
1: πάμε. Σταμάτα, ρε, τι ξεκούραση.
0: Ξεκούραση θέλει. Μια χαρά θέλει. Πάμε και πάλι καλά που πήγα στο Άγιο Όρος να λες. Πάλι καλά που
1: δεν
0: πήγα.
1: Δεν υπάρχει κανένα όρος Άγιο.
0: Μια χαρά είναι. Όπως το βλέπει ο καθένας.
1: Οι μισοί είναι καταζητούμενοι.
0: Ναι, εγώ δεν πάω.
1: Πάνε για να κρυφτούν.
0: Μα δεν πάω για αυτούς. Εγώ πάω για μένα, ρε φίλε.
1: Γενικώς
0: ό,τι κάνω στη ζωή μου, εκεί θέλω να ηρεμήσω. Εκεί βρίσκω γαλήνη. Λοιπόν,
1: στο Άγιο Όρος βρίσκω.
0: Στο Άγιο Όρος γαλήνη, ναι. Τρομερή γαλήνη. Ηρεμία. Πάμε γραμμές. Πάμε στα 90. 90-90-90. 1,3 δαπάνη ο Ολυμπιακός για να πάρει το Σάλιακα. Ναι, ρε φίλε.
1: Πολλά λεφτά για Σάλιακα.
0: 1,3, 29.
1: Πολλά λεφτά για Σάλιακα.
0: Ο Πάου, το Γιαννούλη το δίνει 3,5, δεν είναι πολλά.
1: Τι είναι, λέει.
0: 3,5.
1: Κακό το παίρνει το Γιαννούλη ο Πάου.
0: Άντε πάλι φαγώθηκε κακό.
1: Υπερτιμολογημένο είναι.
0: Ο Γιαννούλη θα κάνει τη διαφορά, να ξέρει.
1: Ο Γιαννούλη δεν θα κουμπίσει την μπάλα φέτος.
0: Δεν γίνεται αυτό που λες. Έτσι όπως παίζει ο Πάου με τον Λύση,
1: ναι.
0: Ο Γιαννούλη είναι απαραίτητο εργαλείο.
1: Ο Πάου πολλά κεράσια πάλι και μικρό καλάθι.
0: Αυτό είναι να είχαμε να λέγαμε. Ναι, εντάξει, οκ, ξέρω. Πάμε, καλημεράρες, πάμε.
1: Παίκτης που βαριέται, που κάνει προβλήματα στην ομάδα του την άλλη.
0: Όλοι
1: το πάει
0: το
1: δάχτυλο ψέματα.
0: Αυτό
1: κάνει. Κακός χαρακτήρας.
0: Άντε πάλι. Ενώ ο άλλος που τον έχουν τάξει δεν είναι κακός.
1: Κακός κι αυτός.
0: Άσε με, Ρεντίνο. Πάμε, καλημέρες.
1: Εγώ όταν έχω μια εταιρεία και με πληρώνει, την τιμάω. Όσα λάθια να κάνω, την τιμάω.
0: Θέλω
1: να φύγω και να
0: κάνω.
1: Α, σε εμά δεν φλόρετε να
0: φύγει. Θε να ανοίξω στόμα.
1: Όταν τα έπαιρνε από την ομάδα, γιατί έφυγε τότε. Για να τα πάρει. Και τι μα κλε τώρα. Παλιό χαρακτήρα.
0: Άντε πάλι, όλα τα πάρει. Πάμε, καλημέρε.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Καρδάσια.
0: Επόμενο. Πήρε θέση, τελείωσε τα καρδάσια. Η σειρά είναι τα φιλαράκια. Επόμενος, πήρες θες, τελειώσαμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς. Έλα, Δημήτρη, έλα, ρε γουρ μου, πώς βλέπεις κινήσεις ομάδες.
3: Συγγνώμη που ξαναπαίρνω τηλέφωνο.
0: Εντάξει, εσύ παίρνεις μια φορά το μήνα, τώρα έτυχε να πάρεις. Ο άλλος παίρνει κάθε μέρα.
1: Δεν το γουστάρει τον άλλο.
0: Όχι, δεν γουστάρω, παίρνει κάθε μέρα. Ο Δημήτρης είχε να πάρει κανένα μήνα τηλέφωνο.
1: Για να τον ακούσουμε το Δημήτρη.
0: Έλα. Και θα πει και κάτι, τουλάχιστον να συζητήσουμε ποδοσφαιρικό.
3: Ακριβώς.
0: Έλα, Δημήτρη.
3: Είδα εχθές ήμουν στη δουλειά και δεν μπόρεσα να δω τον αγώνα.
0: Ναι.
3: Είδα τα highlights μετά.
0: Ναι.
3: Αυτός ο Κωνσταντέλιας είναι ταλέντο.
0: Όχι, ταλέντο δεν είναι πλέον. Δεν είναι ταλέντο πλέον. Είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Είναι, μάγος της μπάλας είναι.
3: Την είδατε εκείνη την προσπίση που έκανε το Ιντμπάσα.
0: Πώς δεν είδατε.
1: Ποιος δεν την είδε.
0: Εγώ το βράδυ είχα ωρέξεις και αντί να κάνω έρωτα, έβλεπα τις φάσεις του Κωνσταντέλια. Πλάκα με κάνεις. Τόσο πολύ δηλαδή γούσταρα.
3: Βρέ, είναι τρομερός παίκτης.
0: Ναι, ναι.
3: Τρομερός.
1: Δεν λέει ότι ήταν κουρασμένος και δεν μπορούσε.
0: Λέω να ζω τη φάση του τέλειου. Ας μην πω σε...
3: Έλα, τώρα...
0: Ρέκοση. Κατευθείαν να μας δώσει. Τι να κάνω, εγώ δεν έχω το χάρισμα της Γλυφόπατουσάδας. Δεν το έχω αυτό το ταλέντο.
1: Πρέπει να... Το καλύτερο...
3: Νίκο, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, Νίκο.
1: Σταμάτα, ρε λίγο, φίλε.
0: Κάτσε, θέλω
1: να πει... να κάνεις... συνειρμούς με τη γυναίκα σου.
0: Ναι, αλλά δεν αρέσουν σε όλες τις γυναίκες αυτό το πράγμα, να ξέρεις.
1: Να τη μάθεις να την αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσουν όλες. Έλα, αδερφέ μου, έλα.
1: Τότε είναι μόνο κόμματες.
0: Ναι.
3: Η ατάκα της ημέρας.
1: Έλα, ναι. Λέγε. Ναι.
3: Έχω το ίδιο βίτσιο με τον Ραπτόπουλο.
0: Α, σ' αρέσουν και σένα.
1: Πολύ είναι, τώρα βγαίνει.
0: Ένα σαν τα μανιτάρια μου σκάτε.
3: Ναι, ναι.
0: Σ' αρέσει
3: και τη Δευτέρα το βράδυ, άμα μπορεί.
0: Να πάμε.
3: Εγώ θα είμαι στο Λούσιφερ.
0: Α, έλε, πάει.
3: Για επιχειρηματική πρόταση.
0: Να τα μα.
1: Άμα είναι για λεφτά.
3: Ναι, για λεφτά.
1: Θα σε στείλεις
3: τώρα. Εγώ έχω πια ανάγκη τα λεφτά. και εσύ τα έχεις.
0: Η βασική σας μπίζνα.
3: Καπιταλιστές που είμαστε.
0: Η βασική σας μπίζνα, Δημήτρη, για να καταλάβω, θα βασίζεται πάνω στην πατούσα. Έτσι θα βγουν τα λεφτά.
3: Ναι, φυσικά.
0: Μάλιστα.
3: Είμαστε πολλοί.
0: Φύγε, φύγε.
3: Δεν είμαστε λίγοι.
0: Κίνημα πατούσας. Φύγε, φύγε, φύγε. Λοιπόν, λίγο δουλεύω, πολύ γλύφω είσαι εσύ.
1: Λίγο δουλεύω, πολύ γλύφω. Ε?
0: Εμείς τουλάχιστον είμαστε. Λίγο δουλεύω, πολλά κερδίζω. Εσύ είσαι.
1: Λίγο δουλεύω, πολύ γλύφω.
0: Πάμε, καλημέρα, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Τι ζούμε, ρε Ντούντα. Τι ζούμε, ρε Ντούντα. Τι ζούμε, ρε φίλε. Για πάμε.
1: Πού το έφαγε αυτό το κονάλο.
0: Ναι, ναι.
3: Η Χολύπτης απέναντι, ποιος είναι.
0: Ιωάννης Λελίδης, the great.
3: Με ξέχασες να αναφέρεις το καμάρι και τη ζωντάνια της ηχοληψίας, Μαξιμιλιάνέ μου.
0: Λάθος μου, θα το έκανα στο τέλος. Θα το έκανα στο τέλος.
3: Ναι. Σε λίγο θα ξεχάσεις και το όνομά σου ακούγοντας συνεχώς ρακ, που το ομολογεί κιόλας το άσμα του. Έτσι, με το κατατονικό μουσικό χαλί που έχεις επιλέξει να υπομένεις.
0: Άντε πάλι, πάμε, ναι, άλλαξε το, δεν αλλάζει το χαλί,
3: είναι
0: το καλοκαίρι.
3: Φυσικό επακόλουθο να έχεις οδηγηθεί σε πνευματική υπερκόπωση. Εδώ πέθανε Κοτζάμ Κέβιν Κίγκαν και δεν είπατε λέξη.
0: Πώς δεν το
3: περίμενα αυτό που
1: τίποτα δεν είπατε. Τίποτα δεν είπατε.
3: Σας καίει τους δυο για τέτοιο παιχταρά. Και καλά που υπάρχει και ο Γιάννης Πάγκος στον Όμιλο και στην εκπομπή ένα το χελιδόνι που ακολουθεί, ναι, να τον τιμήσει με μακροσκελές άρθρο αφιερωμένο στα επιτεύγματά του. Στο μέτρο Σπορτελίου.
0: Εγώ, επειδή τυχάναμε μικρότερος, γιατί Πάγκος Ραπτόπουλος αυτή είναι μεγαλύτερη από μένα, δεν το θυμάμαι καλά.
3: Θυμάστε και δεν περισσότερο από τον Ραπτόπουλο. Εγώ πιτσιρικάς.
0: Εσύ πιτσιρικάς, επειδή είσαι και εσύ μεγαλύτερος, ναι. Εγώ τον Κίγκαν τον πρόλαβα στα τελειώματα.
3: Μου, όχι στη Λίβερπουλ, δεν τον είχα προλάβει. Ναι. Όταν ήταν στο Αμβούργο.
1: Στη Γερμανία πήγε παπάδες, μετά. Πήρε ρίσκο.
0: Ναι.
1: Πήρε ρίσκο και πήγε Αμβούργο, ναι.
3: Βέβαια.
1: Ναι, ναι,
3: τότε
1: ναι, ναι.
3: Έκανε παπάδες με το Χάλαντ της εποχής, το Χόρς Χρούμπες. Βέβαια, πήρε την μπάλα αυτή που του θυμούνε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, χρυσή μπάλα.
3: Και η κατάπτωσή σου συνεχίστηκε, Μαξιμιλιανέ μου,
0: μάσα,
3: όταν παραλύλησες ατυχώς,
0: ναι,
3: τη μεταγραφή του Οσμάν με το σαν να ήρθε ο Ρόντρι στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Αντί, ας πούμε, κατά την άποψή μου, ενός πιο δόκιμου, να πεις ότι ήρθε ο Γκιουλέρ από τη Ρεάλ, ο Γελτής από τη Γιουβέντους.
0: Sorry τώρα, αλλά ο Ρόντρι είναι πάνω από τον Γκιουλέρ, τώρα που μου ανέφερες. Θα συγκρίνω εγώ τον Γκιουλέρ, το γατί, με τον Ρόντρι που έχει πάρει Μουντιάλ, έχει πάρει πρωταθλήματα με τον Γκιουλέρ. Πλάκα με κάνεις, ρε. Εσύ είσαι ατυχής εδώ πέρα στη σύγκριση.
3: Καλά.
0: Μου συγκρίνεις τον Γκιουλέρ με τον Ρόντρι. Τι σχέση έχουν οι δύο. Ο ένας είναι φτασμένος, ολοκληρωμένος παιχταράς και ο άλλος ακόμα νεουρίζει.
3: Είναι και ο Τρινκέρι, ο Λουίς Ενρίκε. Λοιπόν, ο Ράξη οδηγεί σε απώλεια πνευματικής διάβγειας.
0: Πάντως χθες το βράδυ έβαλε καινούριο τραγούδι ο Ράκ. Και μπήκανε live 12 η ώρα να το δουν καμιά 100.000.
3: Ο Οσμάν που λες είναι παιχταράς. Το δέχομαι. Είναι παιχταράς.
0: Άμα δεν δεχόσουν και αυτό, ρε Ντούντα, θα ήσουν ύποπτος για μένα. Άμα μου έλεγες ότι δεν σ' αρέσει και ο Οσμάν.
3: Ναι. Στους συντηζόμενους που λέγαν χθες ότι την Δυναμό Κιέβου.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Το άκουσα και αυτό. Έλα μωρέ, ποια Δυναμό Κιέβου.
3: Ο Οσμάν είναι παιχταράς. Πρόσεξε όμως που διαφωνώ. Δεν είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην μπασκετική ιστορία του ΠΑΟΚ. Αυτά είναι ενοχλητικές δημοσιογραφικές υπερβολές.
0: Ποια είναι, για να
3: ακούσουμε. Εμείς οι μεσήλικες έχουμε βιώσει ερχομούς πρωταθλητών NBA. Κλιβ Λέβινγκστον. Προσωπικότητα σαν το Σκοτ Σκάιλς.
0: Εντάξει, άλλο λέμε, ρε φίλε όμως. Άλλο λέμε, βρε.
3: Και να θυμίσω ότι όταν είχε έρθει ο Τέρι Μιλς, είχαμε γεμίσει 5.000 στο παλέ για να τον υποδεχτούμε τέτοιο καιρό.
0: Άλλο λέμε
3: όμως. Να το δούμε με εισιτήριο, παρακαλώ, όχι δωρεάν.
0: Ναι, το ποσό είναι τεράστιο.
3: Και τότε από Βεζιρτζή, από Λάκη Οικονομίδη, από τους συμπαρασάτες τους.
0: Είσαι λίγο κακοπροαίρετος.
3: Από αυτά που δίνει τώρα ο οικονομικά υπέρτερος κύριος Μιστακίδης. Έτσι για να συνεννοούμαστε.
0: Είσαι λίγο
3: κακοπροαίρετος. Και στο χθεσινό μάτς με τη Δυναμό Κιέβου.
0: Να πω λίγο ότι βγήκαν τα διαρκείας από χθες 8.500. Σε τρεις μέρες, 8.456.
1: Θα πάτε πάνω από 12, λες.
0: Ε?
1: Πάνω από 12 θα πάτε.
0: Ρε σου είπα. 8.435, γιατί χθες είδα το βιντεάκι που είπε για ότι είναι λίγα που έλεγε ο Βέργης. Τι λίγα είναι. Σε τρεις μέρες 8.500. Τι λίγα είναι. Προφανώς μπερδεύτηκε. Τρεις μέρες βγήκαν τα εισιτήρια, 8.500. Μέχρι, απλά μέχρι τη Δευτέρα είναι για τον πρώτο κύκλο και μετά θα ανοίξει για τους άλλους.
1: Θα πάει πιο μετά, ναι, ναι, ναι.
0: Θα έχει και άλλη μια εβδομάδα μετά για τους άλλους. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στα περσινά επίπεδα. Τα διαρκεστή δεν καταλαβαίνετε όλοι κακοπροαίρετοι.
1: Πάμε να τελειώνουμε.
0: Ναι. Καλημέρα.
3: Για καλή μου τύχη, επειδή την είχα ποντάρει, είχα παρακολουθήσει την Οσασούνα σε ολόκληρο το μάτς με τη Ρεάλ Μαδρίτης το Φεβρουάριο. Στη θριαμβευτική νίκη που είχε κάνει με 2-1 η.
0: Ξεφωνίζεσαι για το παράδειγμα του Γκιουλέρ, να ξέρεις από τον κόσμο. Ξεφωνίζεσαι άγρια.
2: Ξεφωνίζομαι. Τούρκος δεν είναι και ο Γκιουλέπ. Τούρκος δεν είναι και ο Γκιουλέπ.
0: Εντάξει,
2: τι σχέση έχει με τον Τούρκος Μαν. Και είναι και
0: ο Ρόδρυ, ο Ρόδρυ την έκανα τη σύγκριση όσον αφορά το μέγεθος του.
2: Οι ομάδες είναι σε ανώτερα πρωταθλήματα από αυτό που παίζει ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Γιατί να ξεφωνιστώ.
0: Ξεφωνίζεσαι.
2: Έτσι. Ναι, ψηφοφόρη του Τζαβέλα όταν σε MVP παλιά.
0: Τρως τρελό την ηλικιά σου.
2: Λοιπόν, ναι. Για καλή μου τύχη σου επαναλαμβάνω ότι την είχα δει την Οσασούνα,
0: ναι,
2: και είχε νικήσει 2-1 τη ολόκληρη Ρεάλ, έτσι. Και επειδή η προπονητική προσέγγιση του Αλέσιο Λύση στο μάτς που το είχα δει είχε καταπιεί τον Αρμπελόα, μου έδειξε ξυπνάδα και τόλμη. Αυτόν τον έχω κατατάξει στους καλούς. Και δίνω όλη μου την πίστη, έτσι, την θετική μου την άβρα, να έχουμε τύχη τώρα στην αρχή.
0: Ακριβώς. Να πούμε σε εδώ 100-0 μαζί σου. 100-0 μαζί σου.
2: Εμένα μου κάνει και του conference.
0: Εμένα.
2: Και αν γίνει αυτό, τότε είμαι πεπισμένος ότι η φετινή σεζόν στην μπάλα του ΠΑΟΚ θα είναι επιτυχέστερη από τη φρικαλέα προηγούμενη και μπορεί του χρόνου να μπούμε και σε ομίλους του Champions League που είναι το αποθυμένο μας.
0: Μαζί σου.
2: Έτσι.
0: Μαζί
2: θα
0: σου,
2: πρέπει εδώ, βέβαια, στο τέλος να συνεπικουρήσεις και εσύ, Μαξιμιλιανέ, επιστρέφοντας από τις διακοπές σου με ένα νέο μουσικό
0: χαλί. Πάλι.
2: Του ένδοξου παρελθόντος.
0: Θα γίνει, θα γίνει, θα γίνει. Αυτό είναι καλοκαιρινό δροσερό. Θα γίνει, θα γίνει.
1: Πάμε, πάμε γρήγορα.
0: Δεν δώσαμε μια ειδισάρα.
1: Ποια ήτανε?
0: Είναι αμέλεια δικιά μου.
1: Ποιο?
0: Ο πατριάρχης μας πάει σε χέρια δυνατά πλέον.
1: Ποιος είναι?
0: Ανευλόγησον. Χατζόπουλος, Τσαλόπουλος, Τριλυράκης αναλαμβάνουν η τριπλέτα. Τον πατριάρχη της καρδιάς μας.
1: Αυτή τώρα
0: εγώ
1: τι
0: θα
1: είναι?
0: Είμαι δίπλα τους ό,τι χρειαστεί ο βολεϊκός ΠΑΟΚ, γιατί τον έχω καψούρα μεγάλη.
1: Τι, δεν βάζεις λεφτά?
0: Τι να πάω, όχι, τίποτα, χωρίς τίποτα. Απλά έτσι γιατί γουστάρω. Δεν
1: άλλο λέω.
0: Ναι.
1: Αυτή τι είναι τώρα?
0: Θα βάλω λεφτά αυτή.
1: Μισθαδική,
0: ναι,
1: είναι ή με τον άλλον?
0: Δεν είναι μισθαδική, δεν τους λες μισθαδικούς.
1: Άρα είναι από την άλλη τη μεριά.
0: Δεν τους λες μισθαδικούς. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι θα βάλουν μεράκι, θα βάλουν αγάπη,
1: αυτούς
0: θα βάλουν παοξίλα, θα βάλουν πάθος, θα βάλουν ένταση, θα βάλουν και χρήμα. Και ο πατριάρχης μας δεν ξέρω που μπορεί. Τώρα να δούμε αν θα κάνουν άλλες
1: κινήσεις. Πετάξανε με τις κλωτσιές από το παλατάκι.
0: Εγώ ξέρω ότι με Τσαλόπουλο, Χατζόπουλο, Τριλυράκη ο βολεϊκός ΠΑΟΚ θα γίνει πρωταγωνιστής.
1: Εγώ ξέρω ότι πετάξανε με τις κλωτσιές.
0: Εσύ όλα τα ξέρεις. Πάμε, καλημέρα.
1: Τα λέω.
0: Όχι. Καλημέρα. Με τα διαρκεία στη θέση που είχαν. Έλα, φίλε. Έλα, πολίτη.
4: Ναι.
0: Έλα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Εγώ αυτό που είδα εχθές ήταν ότι μ' άρεσαν δουλεμένες φάσεις και ιδίως εκείνο. Αν το παρατηρήσετε που ανεβαίνει ο Κέιν επάνω.
1: Τι ανεβαίνει ο Κέιν?
0: Τι ανεβαίνει ο Κέιν?
4: Αυτό, ρε φίλε, βγάζει τη σέντρα.
0: Αυτό είναι ένα κλασικό αφορλά που το κάνει.
4: Τι φάσει από τον προπονητή.
0: Τι δουλεμένε. Αυτό το κάνει συνέχεια ο Πάουκ με τον Λουτσέσκου. Τι δουλεμένε.
4: Ναι, ρε φίλε.
0: Τι ναι, ρε φίλε.
4: Και τώρα η ομάδα,
0: ναι,
4: η ομάδα στο πρώτο μάτς αυτό που είδα. Εντάξει. Μου έδειξε ότι έχει φρεσκάδα.
0: Αυτό που έδειξε ο ΠΑΟΚ είναι ότι παίζει πλέον πιο άμεσο ποδόσφαιρο. Παίζει πιο γρήγορο ποδόσφαιρο. Δεν θα πάει τσούκου τσούκου.
1: Για να σκυμίσει,
0: όχι. Αυτό μας έδειξε.
1: Γιατί,
0: τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Ναι.
4: Γιατί στο 1-0 είδα κάτι στραβοστόμιδες. Θα πω, πάλι τα ίδια.
0: Ρε, το τι άκουσα εγώ. Θα βγάλει τον Αύγουστο κατευθείαν να λένε για τον Λύση. Εντάξει, okay, αυτοί είναι τα τρόλ. Είναι ανάμεσά μας, ρε πολιτή. Τι δεν καταλαβαίνεις. Θα τους υποστούμε για αυτούς.
4: Τι να καταλάβω.
0: Τους γράφουμε.
4: Δώστε λίγο, ναι, χρόνο σε αυτόν τον άνθρωπο να δείξει δύο πράγματα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, κατευθείαν φάγαμε τον κόλλο. Αρχίσατε πάλι. Δεν θα βγάλει του Σταυρού, δεν θα βγάλει τη Παναγία.
0: Ναι.
4: Θα βγάλει παρέλαση.
0: Ναι.
4: Τι είναι αυτά, ρε.
0: Έτσι.
4: Δώστε λίγο χρόνο. Όταν ήρθε ο Νηφίτσας από την Ξάνθη.
0: Η Φίτσα, ρε μπαχάσα. Ρε τι, πετάνε και τις πηχτές. Πού να βγει και ο Φωτάρας τώρα να δεις το. Ρε εσείς λίγα λόγια το μεγάλο Λούτσι. Έλα τώρα για να μην αρχίσω.
1: Ξέχασες, ρε.
0: Όχι,
1: ρε.
0: Εγώ πάω, είμαι πάω.
4: Μήπως τον έχεις κανένα τατουάζ πάνω σου?
0: Όχι. Εγώ δεν τον έχω σίγουρα τατουάζ. Τατουάζ έχω μόνο πατρίστες και οικογένεια και την παοκάρα μου.
4: Αρέσει.
0: Τις ιδέες μου, τίποτα άλλο. Την αγάπη μου, καλό σου κου, πολιτή μου. Φιλιά.
1: Τι κενότυπα έχεις.
0: 8.435 διαρκείας, απίστευτο νούμερο για τρεις μέρες. Λέει περίπου 3.000 εισιτήρια διαρκείας. Και άλλοι 3.000 μπορούν να κάνουν ένα καλοκαίρι. Σε τρεις μέρες θα έκανε ο ΠΑΟΚ της καρδιάς μας, Ντίνο, έτσι. Και σου ξαναλέω, μέχρι από τον κύριο θα πάνε 12-13 και πρόσεξε, είναι και τέλη του μήνα.
1: Τέλη.
0: Ναι, τέλη του μήνα. Όπου ο κόσμος δεν είναι το ίδιο άνετος οικονομικά. Έτσι. Πάμε, καλημέρα.
1: Μάλιστα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς ονα.
5: Χθες η Πανάθα μ' άρεσε.
0: Νάτος, ο Θάνος είναι, τώρα τον έπιασα.
5: Ναι. Έλα.
0: Τώρα σε έπιασα, ρε. Σ' άρεσε η Πανάθα, έπρεπε να το τελειώσει μέσα εσύ.
5: Τι, μ' άρεσε γιατί μετά από καμιά πενταετία βλέπεις ένα προπονητή που δίνει μια ταυτότητα.
0: Και κάθε του ποδόσφαιρο είδαμε.
5: Καλό ποδόσφαιρο.
0: Κάθετο, ναι, κάθετο.
5: Και ο Γιάνγκουσιτς προσπαθεί να τον κάνει
0: Θα τον εντάξει στην ομάδα σιγά.
6: Με τριούμπα είναι ο Γιάκουσης.
0: Και ο Αντίνο και ο Γιάκουσης είναι πειράματα.
6: Με τριούμπα είναι ο Γιάκουσης.
0: Δεν σ' άρεσε.
6: Όχι.
0: Εγώ δεν το είδα 100-0 το μάτι.
6: Λίγος είναι.
5: Ο Καμαρά μου άρεσε στο κέντρο.
0: Καμαρά επεχτάρα, ρε. Άσο τώρα. Δεν
5: είναι λίγο αργός.
0: Αργός.
5: Είναι πολύ ψηλός βασικά.
0: Εντάξει, ένα 88 τι θέλετε να είναι, ρε παιδιά. Αυτή είναι εκτίνη. Αυτή είναι μεϊτέ στυλ.
5: Είναι αλήθεια.
0: Αυτούς τους παίχτες ξέρεις θα πάρεις. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Καμαρά, να ξέρεις.
5: Αλλά.
6: Άμα έχεις ένα στόπερ που να κατεβάζει την μπάλα πολύ καλά, δεν το θες τον Καμαρά να
0: πει. Ναι.
6: Άτι, Καμαρά.
0: Άρα πάω και επειδή έχω Χατζηδιάκο φέτος, ας πάρει ένα απλά ταχυδυναμικό, δεν χρειάζεται να είναι Καμαρά. Να τρέχει με εντάσεις. Να πάει να πάρει ένα Τζότζο Κένι στα χάφ, εγώ λέω. Αυτό λέω.
6: Βέβαια.
0: Ένα Τζότζο Κένι στα χάμπο.
6: 0-10, 0-15, 0-30 γρήγορο.
0: Και όχι κοντό.
6: Και α μην ξέρει και πολύ μπάλα.
0: Μπράβο.
6: Έτσι. Ξέρουν ή μπροστά.
5: Αλλά, ναι. Αλλά φαίνεται ότι φέτος σίγουρα θα έχουμε καλύτερη ομάδα από τις προηγούμενες χρονιές.
0: 100-0, ρε φίλε αυτό. 100-0 δηλαδή, σίγουρα, ναι, εννοείται. Φαίνεται. Εννοείται ότι φαίνεται. Και τώρα φάνηκε από τις κινήσεις.
5: Εγώ θεωρώ και θέλει κάποια εξτρέμ να φέρει σίγουρα. Καλύτερα.
0: Άλλα εξτρέμ.
5: Τον Μπελίστρυπ θα τον δώσει ευκαιρία.
0: Ναι.
5: Το είπε ξεκάθαρα.
0: Έχει τον Μπελίστρι, έχει τον Ζαρουρί, έχει τον Αντίνο. Τι κι άλλα εξτρέμ.
5: Το Ζαρουρί δεν.
0: Αφού τον πλήρωσε φέτος για να τον κρατήσει, πλάκα με κάνει.
6: Ο Ζαρουρί χθες.
0: Μα τον πλήρωσε, έδωσε 3 εκατομμύρια. Πώς έδωσε.
6: Χατζηγιοβάνης ο Ζαρουρί χθες.
5: Ακριβώς.
0: Εντάξει, έχει εκεί μπορεί να παίξει τα πλάγια και ο Ταμπόρδα. Έχει Ζαρουρί, Πελίστρι, έχει και τον Παντελίδη.
6: Και ο Παντελίδη μόνο.
0: Λίγο είναι ο Παντελίδη.
6: Εξ αριστερά δεν μπορούσε να στρίψει. Στην αντεπίδεση τον πετάγανε δεξιά στον κόρο.
0: 2.700.
6: Έλα ρε, τι Παντελίδης τώρα. Μιλάμε για Παναθηναϊκό τώρα. Τι Παντελίδης τώρα.
0: Θα είσαι σίγουρα ανταγωνιστικός και πιστεύω ότι θα είσαι μαζί με τους άλλους φέτος.
6: Ναι,
0: Ολυμπιακό
6: το
0: πάω.
6: Θα είναι
0: μαζί.
6: Κοντούρης πολύ καλός.
0: Πώς?
5: Δίνει μια ταυτότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στην ομάδα από χρόνια.
6: Κοντούρης πολύ καλός.
5: Κοντούρης πολύ καλός. Πάρα πολύ καλό.
6: Κάθε το ποδόσφαιρο, πάσα βλέπει σηκωμένο κεφάλι, μαρκάρι. Πάρα πολύ καλό.
0: Καλό χαφ.
7: ,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Σαντιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Θα διώλε.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Σώζετε, γιατρέ μου! Τρέχω για τον Εξπέρσε! Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
7: Πού πας?
8: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και υποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
13: Waterland. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
16: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
15: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
2: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομήρια από τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμους των Ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Τραπτόπουλο και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού στο αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα απόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή, η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό. Το μήνυμά σας το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης

0: και τα τοπικά υλικά ποιον άλλον, τον Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, και στο Κοσμάγλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Στο Μουντιάλ αλλά και στην Ευρώπη παίξατε φουλ επίδεση στα σουβλάκια ή κάνατε πάση στη Γυρλού. Ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν είστε, για Σαβίκο είστε. Μπες στη φάση, κατέβασε το Σαβίκο στο app και βρες τις άπλακτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά, 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το μάτς. Σαβίκος, σε 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλου, Ταδάδικα, Ουάν, Σαλόνικα, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Και συγχαρητήρια για τις προβλέψεις.
1: Τι συγχαρητήρια.
0: Φίλε, τα βρήκες.
1: Όταν δεν τα βρίσκω.
0: Δηλαδή, όταν τα βρίσκεις, να μην σου πω εγώ σου λέω. Δεν κατάλαβα, από μένα τα πήρες.
1: Δεν είναι καλό για μένα αυτό.
0: Γιατί δεν είναι καλό.
1: Γιατί δεν με βρίζουν οι άλλοι για να με κάνουν διαφήμιση. Τι ωραία.
0: Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Τα βρίσκει γιατί τα βρήκα. Δεν τα βρίσκει γιατί με κράζει.
1: Ό,τι με συμφέρει. Να μην τα βρίσκω. Να βγαίνουν οι άλλοι και
0: όχι,
1: να βρίζουν.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Να ακούγεται το όνομά μου περισσότερο.
0: Άκου να δεις, ναι. Αν τραβήξεις ένα καλό ζέρι όπως τραβάς.
1: Ναι.
0: Πολλοί άνθρωποι θα σε αγαπάνε και αυτό θα πούνε εκείνη, θυμάσαι εκείνο το διάστημα. Εγώ τις διακοπές σε έβγαλα από το ραδόφωνο.
1: Δεν θέλω να με αγαπάνε, θέλω να με ακούνε.
0: Είναι λόγοι, είτε σε βρίζουν, είτε σε
1: αγαπάνε. Δεν έχω ανάγκη να με αγαπάνε. Όταν αρρώστησα, 3-4 ήταν, 5. Μαζί με την οικογένειά μου όπως ήταν. Αν ήταν και από την οικογένειά μου, κανένα.
0: Η ζωή δεν είναι μόνο αρρώστιες.
1: Είδες λοιπόν.
0: Η ζωή είναι και άλλα πράγματα.
1: Ρε κόκκινε,
0: δηλαδή, φαντάζεσαι.
1: Δεν θέλουμε να μας αγαπάνε, να μας ακούν και να μας βλέπουν. Θέλουν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Τι να την κάνω την αγάπη τους.
0: Πες ότι πας.
1: Να πάρει ευχή, δεν καταλαβαίνω.
0: Διαλέγεις, πας με μια παρέα.
1: Μάλιστα.
0: Και κάθεσαι σε μια ταβέρνα.
1: Ταβέρνα.
0: Και έρχεται ένα παλικάρι και σου λέει: αυτό το κρασί είναι κερασμένο από μένα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ρε φιλαράκι, θέλω να σου πω ένα ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Γιατί σε άκουσα.
1: Ναι.
0: Και μας έστειλε ταμείο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου προσφέρει μια ικανοποίηση αυτό το πράγμα.
1: Στη δουλειά δεν με κάνει.
0: Μα αυτό σου θα ακούει.
1: Ναι, αλλά αν δεν πιάσω και με βρίζουν εκατομμύρια.
0: Έτσι πάει. Όταν δίνεις. Χαίρονται. Συνήθως δεν λένε. Όταν χάνεις, τι λένε.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι καλό. Πάμε παρακάτω.
0: Ας έχουμε υγεία, ρε, και μη σε νοιάζει.
1: Τι σχέση έχει η υγεία με τη δουλειά.
0: Γιατί για να δουλεύεις πρέπει να έχεις υγεία.
1: Αν δεν έχεις υγεία θα πεθάνεις.
0: Ακριβώς.
1: Πού το πρόβλημα.
0: Δεν είναι πρόβλημα.
1: Γιατί να είναι πρόβλημα, θα ησυχάσεις.
0: Μπορεί να ησυχάσουν οι άλλοι.
1: Οι άλλοι θα ησυχάσουν σίγουρα. Θα ησυχάσεις. Οπότε άστα συγχαρητήρια. Ήταν εύκολη η πρόβλεψη ότι θα μπουν γκολ και ότι οι ομάδες θα κερδίσουν.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Γιατί παίζανε με. Η μία έπαιζε με καφενείο.
0: Δηλαδή περίμενα.
1: Και η άλλη έπαιζε με μια ομάδα.
0: Ένα. Να μου πεις ότι ήταν εύκολη γιατί σου το είπα κιόλας και το έπαιξα, αλλά δεν μου πήγε ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα μου πεις αν έμπαινε το δοκάρι ή άλλα θα λέγαμε.
1: Αν έμπαινε και το δοκάρι, τι να κάνουμε, θα έμπαινε λοιπόν, το δοκάρι.
0: Τι σου είχα πει για τον Παναθηναϊκό, μην το παίξει διπλό και over, πάω το διπλό και γκολ. Τρία φράγκα ήταν. Μια χαρά ήταν. Λοιπόν,
1: διπλό, γκολ και over. Γιατί, μια χαρά είναι. Άλλο, και τα δύο.
0: Διπλό και γκολ είναι πιο καλό.
1: Τι διπλό και γκολ.
0: Πληρώνει καλύτερα.
1: Διπλό και γκολ.
0: Ναι. Αυτό που βάζει ο Μπούντα είναι πολύ ωραίο και για 40χρονο, πολύ ωραία τεχνική. Και α είναι μεγάλο.
1: Ποιο, Σεντερφοράρα.
0: Φυσικά.
1: Τον έβαζε από την αρχή και ήταν πιο νέο, θα του είχε αλλάξει τα παιδιά. Δεν θα αντέχε.
0: Αυτό σου.
1: Και αυτό τον έβαλε μετά.
0: Έξυπνο ο προγραμματή τη Παξί.
1: Εντάξει.
0: Ήξερε πόσο.
1: Πότε τον βάλει τώρα.
0: Τόσο.
1: 40 χρόνια στο 60 τον βάλει.
0: Δοκάρι, είχε ευκαιρία, έκανε γκολ.
1: Τόσο μπορεί ο
0: άνθρωπο. Τι άλλο να κάνει.
1: Εντάξει.
0: Μακάρι όλοι οι παίκτε τη ηλικία του. Να μπαίνουν και στις δικές μας ομάδες να προσφέρουν
1: τον Τάισον δεν το βλέπω να γίνεται αυτό.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Τον είδα πάνω στον Παλάσιο.
0: Εσύ.
1: Στον Παλάσιο, λέω. Στο Γκετζιόρα.
0: Άκου λίγο. Ο Τάισον είναι μια περίπτωση διαφορετική.
1: Γιατί?
0: Γιατί τον Τάισον εσύ το έχεις πει και όχι λάθος ότι η επίλυση του Σέσκου τον έλειωσε.
1: Τέλειωσε, έχει λιώσει, δεν μπορεί να.
0: Μπράβο.
1: Δεν ξελιώνει.
0: Οπότε τι περιμένω τον Τάισον.
1: Τίποτα.
0: Καλά μικρά διαστήματα.
1: Μακάρι.
0: Δηλαδή, να τον βάζει αλλαγή ένα 20 άλλο.

0: λεπτό, ένα μισάωρο, αυτό.
1: Μπορεί να το κάνει καλό.
0: Ναι. Πιστεύω πω ναι.
1: Εγώ το βλέπω, έχει χάσει. Ταχύτητα, έκρηξη. Η τέχνη, τέχνη.
0: Εντάξει.
1: Η τέχνη δεν ξεχνιέται.
0: Οπότε αφού έχει την τέχνη σε μια κλειστή άμυνα μαζί με τον Ζαφίρι, πλέον έγινε κανονικό οχτάρι και πατάει η περιοχή και τον αφήνουν και
1: δεν περιμένω από τον Τάισον τίποτα φέτος.
0: Ένα που ο άλλη τραυματίστηκε.
1: Ο άλλη τραυματίστηκε γιατί στη ζωή δεν έχει κάνει βάρη ποτέ.
0: Φίλε.
1: Δεν έχει κάνει βάρη.
0: Εξάρτητο ζυγόμου έπαθε και άκουσα καλά.
1: Έτσι.
0: Άκουσα καλά.
1: Ναι, εξάρτητο ζυγόμου.
0: Και αυτό είναι θέμα το αν κάνει βάρη ή όχι.
1: Βέβαια, δεν είναι θέμα.
0: Ένα παλικάρι στον όμιλο. Ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα του τίποτα. Δεν καμία σχέση με το ραδιόφωνο. Ασχολείται εδώ στον όμιλο. Είχε πάει με το γιο του να παίξει μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και έπαθε μια ζυγιά στον ώμο.
1: Ναι.
0: Ταλαιπωρείται 15 μήνες. Και ναι. Κάνα μια κουβέντα. Πώς πάει, έχει πόνο. Λέει και θα έχει.
1: Είναι γυμνασμένος αυτός.
0: Έκανε γυμναστική, αλλά.
1: Ρε, πώς τον είδες στο σώμα του, πώς τον είδες.
0: Όχι τρελά πράγματα.
1: Τελειώσαμε, πάμε παρακάτω.
0: Περίμενε.
1: Άμα έκανε βάρη και ήταν αυτός, δεν απάντησε τίποτα.
0: Αν ήταν μπασκετμπολίστας.
1: Ναι.
0: Βολεϊμπολίστας.
1: Ναι.
0: Και εμείς ήταν πιο δυνατοί.
1: Ναι.
0: Η αποκατάσταση ήταν πολύ πιο εύκολη. Παίζει ρόλο.
1: Γι' αυτό λέμε. Ο άνθρωπος.
0: Δεν τα βάρη απαραίτητα.
1: Βρε, ο άνθρωπος είναι αδύναμος. Παιχταράς είναι ο άλλος. Ο άλλος είναι παιχταράς.
0: Ναι.
1: Είναι διεισδυτικός, είναι πολύ γρήγορος. Μπορεί να φάει ένας εναντίον δύο, είναι ωραίος παιχταράς. Αλλά πεθαμένος, φτερό είναι. Φτερούγα.
0: Φτερό.
1: Φτερό είναι, τι είναι.
0: Ας.
1: Ρε, ήρθε, έχω έναν φίλο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μου στάθηκε στην αρρώστια μου φοβερά. Από την Αθήνα, ο Λίγκρης, ο Γιώργος.
0: Το ξέρω.
1: Κάθε μέρα μια μισή ώρα με μιλούσε.
0: Μορφή.
1: Κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτός έχει ένα παίκτη γάμα εθνικής, ο μπαμπάς του είναι φίλος, 19 χρόνων. Ακούς.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, είναι ταλέντο, λέει, έχεις κανένα μάνατζερ. Λέω, δεν έχω κανένα μάνατζερ. Να το δοκιμάσουμε που θέλει, πού να το δοκιμάσουμε, του λέω. Εδώ β' εθνική είναι μόνο η Καλαμαριά. Εγώ παρεδώσε, δεν έχω μετασωματία. Λοιπόν, βρήκα μια άκρη, το φέραμε στον Άρη.
0: Ναι.
1: Να δοκιμαστεί στην ΚΑΠΑ 19. Μου λένε οι άνθρωποι εκεί. Είναι μεγάλος παιχταράς, λέει, με την μπάλα στα πόδια, γρήγορος, τέχνη. Άμα του δώσει μια σφαλιάρα, θα πέσει κάτω, θα πεθάνει. Τον είδα κι εγώ. Λέω, πάρ' τον πίσω. Τι ζήτησαν οι άνθρωποι? Ότι αυτός δεν στέκεται. Γιατί είναι αδύναμος.
0: Ένσταση
1: έχει αυτός.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Και αν πιστεύεις κάτι άλλο, μου λες γρήγορα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τον Ντάντα σου θυμάσαι.
1: Ποιος είναι ο Ντάντα? Εδώ στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι μόνο πάω. Μπενφίκα, Ολλανδία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μπάγερ Μονάχου.
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνος είχε μυϊκή δύναμη? Καθόλου.
1: Πού το ξέρεις? Πού το ξέρεις?
0: Πενόταν.
1: Ο Νεμπεγκλέρας είχε δύναμη. Αν πατράκινες θα σε σκότωνε.
0: Εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Ζήφκας. Μπορεί να
1: το... Για πάνε με τον Ζήφκα να τρακάρεις.
0: Φου, καλύτερα με αυτοκίνητο.
1: Τι είναι σημασία αν είναι στεγνός?
0: Φρε,
1: πεθαμένο.
0: Άσε
1: με τον Άρη. Έμεινε
0: να μου πεις για τον Όλμο. Να μου πεις για τον Μπάλμερ. Που πέσει στην Τσέλσι, να μου πει για πέντε.
1: Έπεσε ο. Τώρα κάνουμε κουβέντα τώρα για τον ΠΑΟΚ. Πήγαμε αλλού το θέμα να πούμε. Ο Άλλη είναι πεθαμένος. Φτερούγα είναι. Γι' αυτό βγήκε όμως του.
0: Δεν μου λες. Έκανες Παναθηναϊκό νομίζω, ε.
1: Πώς έκανα?
0: Έτσι είπες, θα κάνεις Παναθηναϊκό.
1: Αλλά το είδα και τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Συνάμα δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει το
1: ίδιο. Ναι, ναι.
0: Κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Γύρω στο 80 κάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί που ο Ούγκρος τον κάνει. Ένα πολύ ύπουλο μπρόξιμο το τζάπρα και πέφτει κάτω και υποφέρει στα πλευρά. Μπορούσε να έχει πάθει ζημιά. Θυμάσαι? Στο δεξί άκρο της άμυνας.
1: Ναι, ναι, και.
0: Και ναι. Φεύγει πάρα ψηλά, πετάγεται ψηλά ο τζάπρα.
1: Βγήκε όμως το τζάπρα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Αλλά τι.
0: Αλλά τον βλέπει που υποφέρει, πετάνε την μπάλα εσύ παίκτη ω έξω.
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Φοβήθηκαν ότι έπαθε ζημιά.
1: Μπορεί να πάθει.
0: Δεν έπαθε. Δεν θέλει πολύ καιρό.
1: Βρε, για να σου βγει όμως, πεθαμένο είσαι. Αγύμναστος.
0: Γιατί είσαι τόσο αυτό?
1: Άντε πάλι τα ίδια. Δεν τον ευλέπεις, μωρέ.
0: Επειδή μοιάζει αδυνατός.
1: Σαν δρομέας μεγάλων αποστάσεων είναι.
0: Καχεκτικό άτομο.
1: Καχεκτική είναι αυτή. Τι.
0: Δεν ξέρω τι θα πεις. Γνωστός. Κάτι βία. Τι θα πεις. Καχεκτικό.
1: Αυτός που τρέχει 20 χιλιόμετρα μπορεί να είναι σαν και εμάς γουρούνι να
0: μου. Κωνσταντέλιας.
1: Ναι. Καχεκτικός είναι.
0: Πόσο ξύλο τρώει?
1: Το πήγε ξύλο. Πότε βγήκε ξύλο?
0: Στο γήπεδο.
1: Καθόλου ξύλο δεν τρώει.
0: Τα αστείευες?
1: Καθόλου ξύλο δεν τρώει. Κανένας δεν πήγε πάνω του χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, που τον είδε. Να πάει κανένας να τον δει.
0: Άλλο
1: χθες. Να του ρίξει κανένα σούτι, να πούμε.
0: Άλλο χθες. Γενικά τον έχει δει ότι τρώει ξύλο.
1: Όχι.
0: Είσαι άδικο.
1: Όχι, δεν τρώει ξύλο.
0: Ή το κάνει.
1: Αντί, δεν πάει, το σέβονται τον Κωνσταντέλια και καλά κάνουν.
0: Και πρέπει.
1: Το σέβονται και καλά κάνουν, γιατί τους μεγάλους παίκτες πρέπει να τους σέβεσαι, να μην τους παίζεις βρώμικα. Δεν τον παίζουν βρώμικα τον Κωνσταντέλια. Και δεν σου πάει να τον παίξεις βρώμικα τον Κωνσταντέλια. Είναι παιχταράς ο Κωνσταντέλιας, πρέπει να τον προσέχουν.
0: Και είναι και άτυχο.
1: Ορίστε.
0: Είναι άτυχο και είμαστε άτυχοι.
1: Άτυχο είναι.
0: Είναι άτυχος.
1: Γιατί είναι άτυχος?
0: Γιατί εκεί που κάνει τη μαγική πυρουέτα και το τακουνάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Προς τα κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν του βγαίνει αυτό και πάει η μπάλα από το πόδι του αμυντικού μετά στη συνέχεια τη φάση στο ζαφίδι και να κάνει τον κόλπο.
1: Τι σχέση, γιατί είναι άτυχος?
0: Γιατί ρε φίλε, θα μας χάριζε μια στιγμή που έχουμε χρόνια.
1: Δεν στη χάρισε δηλαδή τη στιγμή.
0: Ήταν μια πολύ όμορφη ενέργεια. Άλλο αυτό κατευθείαν να μετουσιώνεται σε γκολ.
1: Τι το δε ρε κόκκινε, τι να σε χαρίσει ο άνθρωπος? Είναι μάγος, τι να σε χαρίσει?
0: Γιατί...
1: Τι να σε χαρίσει?
0: Ποιος διαφωνεί?
1: Το Χατζηπαραγή θυμίζει.
0: Πρέπει κάποιος να έχει πολύ κόμπλεξ για να παραδέχει ότι το παιδί τη μιλάει την μπάλα.
1: Υπάρχει άνθρωπος στη γη να.
0: Πρέπει.
1: Άλλα, λέει, με,
0: για να πει κάποιος κάτι στραβό για το ποδοσφαιρικό ταλέντο του Κωνσταντέλια, πρέπει να έχει απίθμενο. Απίθμενη εμπάθεια και εγωισμό.
1: Πάμε στα άλλα θέματα. Ας τον ανθρωπάκο ήσυχο.
0: Άντε, ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν έχει και την καλύτερη άμυνα ακόμα, τα στόπερ δηλαδή, περιμένει να την ακούσει.
1: Γιατί τα στόπερ του ΠΑΟΚ ήταν καλά, χθες.
0: Το είπα.
1: Α.
0: Επειδή έκανε Παναθηναϊκό. Δεν θα ξέρω αν θέλω να μιλήσω για ΠΑΟΚ.
1: Πες ό,τι θέλεις, σε ακούω.
0: Εκεί το περίμενα να φάει ένα γκολ. Αν και ο Τουμπά δεν ήταν κακός χθες.
1: Ο Τουμπά δεν για Παναθηναϊκό, δεν ήταν κακός χθες, αλλά δεν πάω να τον βλέπω.
0: Χθες δεν ήταν κακός.
1: Ναι, καλά, καλά.
0: Λοιπόν, ούτε ο τερματοφύλακας με έπεισε πολύ. Δεν ξέρω εσύ τι γνώμη έχεις.
1: Δεν τον είδα.
0: Δεν είναι Παναθηναϊκό ρόλο.
1: Δεν τον είδα τον τερματοφύλακα σε καμιά έξοδο, μια άστοχη έξοδο. Έκανε υποποίηση ο άλλος. Δεν πάω να τον κρίνω. Δεν τον κρίνω καν.
0: Δεν είδα κάτι ιδιαίτερο.
1: Δεν τον είδα σε καμιά φάση δύσκολη, σε καμιά μεγάλη απόκρουση, σε κανένα έξω να βγει με την μπάλα με τα πόδια.
0: Μία φορά πήγε δεν τον είδα. Δεν πιανόταν.
1: Εντάξει, πού να το δω.
0: Δεν πιανόταν αυτό που
1: τον, πού να τον δω.
0: Γι' αυτό περίμενα. Τη δυναμό όμως, η οποία την είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν είχε ευχέρεια στον γκολ. Νομίζω ότι ήταν λογικό να έχουμε επιφυλάξεις. Εσύ το είδες πιο καλά. Και μπήκανε γκολ γρήγορα. Εντάξει. Βοηθήσανε.
1: Το Χατζηδιάκο δεν τον είδες ότι πατάει καλά?
0: Ο Χατζηδιάκος έχει. Με άλλο παρατήρησα. Έχει πολύ καλές τοποθετήσεις, δεν είναι τραξίματα. Είναι στη φάση. Δεν τον είδα να έχει ταχύτητα. Έκρηξη είναι.
1: Κάτω είναι.
0: Λέω κάτι που δεν.
1: Μένα με προβλημάτισε ο Χατζηδιάκος.
0: Λέω κάτι που διαφωνείς.
1: Τι τρεξίμα. Κατεβάζει όλα την μπάλα, είναι καλός μπαλαδόρος.
0: Ναι, φίλε, είναι εκεί που πρέπει. Αλλά δεν το βλέπεις να έχει ταχύτητα.
1: Άμα πας πάνω του τον τριπλάρης, μπορεί να σου κάνει πέναλτι. Τέτοια μου έχει δείξει.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Δεν είναι δηλαδή σε καλή κατάσταση. Μπορεί το παιδί.
0: Ούτε περιμένει να κατεβάσει την μπάλα.
1: Κατεβάζει την μπάλα.
0: Όχι, με ταχύτητα εννοώ.
1: Την κατεβάζει την μπάλα, μια χαρά την κατεβάζει την μπάλα. Και χθες χρησιμοποίησε ο ΠΑΟΚ και τη μεγάλη παλιά. Πήγε σε γρήγορο παιχνίδι. Αυτό το αργό του Λουτσέσκου. Πάσα εδώ μικρή, να σε κοιμίζει, δεν το είχε. Εμένα μ' άρεσε αυτό στον ΠΑΟΚ.
0: Έχει άλλα όμως.
1: Πώς?
0: Έχει και ένα πίσω.
1: Και να πίσω, γιατί ο Ζαφίρης παίρνει πολλά μέτρα τώρα. Ο άλλος είναι αργότατος, ο Χαφ. Που τον πιστεύει ο
0: Σάντα Μαρία.
1: Ο Σάντα Μαρία είναι αργότατος. Πολύ καλός παίκτης όμως. Αλλά πολύ αργός.
0: Ωραίο γκολ βάζει.
1: Ναι. Ναι. Το γκολ είναι τρίκ του Λύση. Δεν ξέρω αν το είπαν εδώ. Ο Λύση έκανε ένα τρίκ. Έβγαζε πολύ αριστερά τον Κωνσταντέλια. Έκανε πολύ ωραία τον Κωνσταντέλια, τον έβγαζε αριστερά από τότε που μπήκε και ο Τάισον. Ο Τάισον έκανε λίγο κίνηση προς τα μέσα. Τραβιόταν όλη η ομάδα τους εκεί. Γιατί και ο Τάισον είναι δύσκολος τερασμένα και ο άλλος είναι φοβερός. Και άνοιγε ο χώρος για να πατάει ο Ζίφκοβιτς διαγώνια και ο Ζαφίρης δύο. Και τρεις να νομίθου. Για να γίνεται. Και μάλιστα το γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ με τον Σάντα Μαρία είναι δουλεμένο γκολ από τον προπονητή. Έξω αριστερά ο Κωνσταντέλιας. Ανοίγει το χώρο.
0: Μέχρι να φτάσει η μπάλα στα πόδια του, το δέχομαι.
1: Ναι.
0: Κάνει πολλά πράγματα ο Σάντα Μαρία όμως. Προχωράει. Βλέπει αιστεία. Το ζυγίζει.
1: Άλλο σε μιλάνε, ρε. Ότι άνοιξε ο χώρος.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Για να βγει ο Σάντα Μαρία η χελώνα και να έχει χώρο να την πάρει και να σουτάρει, γίναν πράγματα για να ανοίξει ο χώρος.
0: Δεκτά
1: αυτά
0: όλα.
1: Είναι τρίκ. Που έκανε ο Λύση. Πρέπει να το πούμε ότι είναι δουλεμένο να πούμε.
0: Κάνει πολλά ατομικά.
1: Άλλο σε λένε τώρα.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Άστο.
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Ο ΠΑΟΚ κατέρευσε όταν μπήκε ο Καμαρά μέσα. Ο Καμαρά κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Έχω την αίσθηση. Ναι. Θα το μιλήσω του Καμαρά. Ναι. Αν παίζει έτσι αυτός ο προπονητής και δεν γίνουν συναρπαστικές αλλαγές μεταγραφών, ο ΠΑΟΚ θα είναι η χαρά του over.
1: Ναι, γκολ, γκολ και over θα είναι.
0: Θα βάζει σίγουρα γκολ. Θα δέχεται όμως και γκολ. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και λίγο άδικο για τους θεματοφύλακες του ΠΑΟΚ που έχει καλούς.
1: Τι με νοιάζει για τους θεματοφύλακες, άτυχο.
0: Άδικο, όχι άδικο.
1: Γιατί είναι άδικο.
0: Γιατί φίλοι, όταν δέχονται λίγες επιθέσεις δείχνουν και την κλάση. Ναι. Τώρα το πρώτο.
1: Θα τους κάνουν πιο πολλές φάσεις.
0: Ναι.
1: Εδώ πρέπει άλλο να πεις.
0: Ακούω.
1: Ότι ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να έχει, αν παίζει έτσι, δεν ξέρω αν το διορθώσουν, θεματοφύλακα λίμπερο που δεν έχει. Εκείνη το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Να βγαίνει σαν τον Τζολάκι.
0: Δεν βγαίνει λίγο.
1: Δεν βγαίνουν αυτοί και οι δύο. Με την μπάλα, όχι. Αυτό το πρόβλημα έχει. Γιατί θα γίνουν μάτς μέσα στην Τούμπα με μικρούς. Θα τους κλείνουν. Άμα ανεβαίνει ο Ζαφίρης.
0: Θα πρέπει,
1: να είναι. Ναι. Εκεί το βλέπω το έργο δύσκολο. Εκεί.
0: Θα ζωρίσει περισσότερο, δηλαδή.
1: Εκεί είναι, δεν έχει τερματοφύλακα ο ΠΑΟΚ με τα πόδια λίμπερο, μπαλαδόρο και τέτοια να κάνει. Κατάλαβες. Ούτε ο Τσιφτής είναι τέτοιος, ούτε ο Παυλέκα που είναι και οι δύο. Πάρα πολύ καλοί τερματοφύλακες. Σε αυτό το κομμάτι όμως που ο ΠΑΟΚ το έχει ανάγκη, θα έχει προβλήματα. Άλλο έχεις τίποτα?
0: Μ' άρεσαν και τα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, ωραία ήτανε. Για δηλαδή, Ιούλιο μήνα ήτανε τρομερά.
0: Είσαι ακριβώς στο μυαλό μου.
1: Για Ιούλιο
0: δηλαδή,
1: μήνα.
0: Και ρυθμό είχανε.
1: Βέβαια.
0: Και μέχρι το τέλος είχαν ενδιαφέρον.
1: Οι ομάδες δεν ήτανε του πεταματού και οι δύο. Δυναμό ήτανε ομάδα. Εντάξει. Δεν μπορεί να μην είναι. Αλλά δεν του πεταματού που λέγανε.
0: Πεταματού ομάδα. Είδαμε τρεξίματα και.
1: Για χρηματιστριακή αξία με τον ΠΑΟΚ έχει. Κοντά έχει κάπου
0: 100-102. Εκατομμύρια.
1: Μια χαρά είναι. Εντάξει.
0: Είναι. Εμένα μου άρεσε ότι βλέπαμε τρεξίματα και φάσεις μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, αμέ.
0: Και από τη μία και από την άλλη ομάδα.
1: Είχε ρυθμό για Ιούλιο πολύ. Έχει δίκιο.
0: Δεν ήταν κανένα παιχνίδι. Δηλαδή προχτές έγινε ένα παιχνίδι.
1: Πού?
0: Έπεσε στην Τουρκία.
1: Α, στοίχημα.
0: Δεν έχω ασχοληθεί. Ειλικρινά.
1: Χθες
0: έπαιξα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Χθες έπαιξα.
1: Τι?
0: Προχτές δεν έπαιζα.
1: Εντάξει.
0: Έπαιζαν την Μπασαξεχήρ με την Ίντερ Τούρκου. Και είχε ένα κύριο εκεί.
1: Κύριο.
0: Και ο Αλέξανδρος. Είναι 70 κάτι.
1: Πού είναι ο κύριος?
0: Στο προπό, ρε παιδί.
1: Α, κάνα πασοκόγερο θα ήταν, ναι.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Για να στο προπό γέρο
0: 70. Νέα Δημοκρατία.
1: Το ίδιο είναι.
0: Λοιπόν. Και το λέω, περιμένει Μπασαξεχήρ, λέει. Το έχω πετάξει. Λέω, γιατί? Δεν πρόκειται να βάλει γκολ, έχει κλατάρει. Και κάθομαι 10 λεπτά με Φιλανδούς έπαιζε. Φίλε, ήταν βασανιστήριο για κάτι δηλαδή, που έβλεπε.
1: Λογοριθμού δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν δυνάμει.
1: Δεν είχαν αυτό το ρυθμό που είχαν χθες.
0: Αυτό το ρυθμό, ναι, που σωστό, είδα και ναι. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ είχε ρυθμό. Δεν ξέρω αν αυτό που είδα τα ανεβάσματα της δυναμό είναι αδυναμία του ΠΑΟΚ. Εξαιτίας και του Καμαρά, θα βάλω και αυτό.
1: Βέβαια, ο Καμαρά κοροϊδεύει τον κόσμο. Είχε πάει ο Κουλιανός επάνω δύο μέρες, τρεις που είχε πάει στην προετοιμασία. Και επειδή
0: εμένα. Αδία,
1: ναι, επειδή εμένα ο Καμαρά μ' αρέσει.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Experse. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
7: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: 7 Zeker 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeker 7GT στο Zeker Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeker. Time for change.
2: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανής, Αδελφάνα 101 και ο Μάρκ Πόσο Γωνία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τριγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά και κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Ενώ είναι καλό να αποθηκεύσω το 23 10 85 27 27, γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, αν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα και το χρειαστείτε. 9.55 κενό, το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox θα δουν, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε την εκπομπή. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί μέχρι και το βράδυ, να πούμε πως η Banana Doll είναι η ιδανική λύση. Και ρωτάω τώρα, μετά από την θετική εικόνα των δύο ομάδων, ειδικότερα στο ΠΑΟ και στο Παναθηναϊκό, έχουν, θα σας ρωτώ κάτι για τον Παναθηναϊκό μετά. Πρέπει να πάρει παίκτες.
1: Ποιος?
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Έναν, δύο, τρεις.
0: Δηλαδή
1: πεντάρι.
0: Έναν αντικαμαρά και αντιμεϊτέ.
1: Πεντάρι, εξαροχτάρι, εννιάρι.
0: Ο Σιώπης αταιρείας τον ΠΑΟΚ.
1: Τρελός, ρε.
0: Ρωτάω, ρε Σιώστα.
1: Τι να κάνει ο Σιώπης τον ΠΑΟΚ? Ο Σιώπης
0: για να κόβει.
1: Τι?
0: Για να κόβει.
1: Για να κόβει.
0: Και κανένα καθαρό με κόφτη, τίποτα άλλο.
1: Κοίταξε. Σιώπης με ταχύτητα μεγάλη που κόβει μόνο και δίνει μια πάσα. Ο άλλος του Παναθηναϊκού, ο Καμαρά. Λίγα μέτρα, κρατάει την μπάλα, τη δίνει
0: και
1: μια πάσα.
0: Και σου είναι θηρίο.
1: Ορίστε.
0: Θηρίο είναι εκεί.
1: Θηρίο, αλλά κάνει λίγα πράγματα.
0: Δεν νωρίς να το κρίνουμε.
1: Όχι, καθόλου νωρίς. Καταρχήν κάνει πλάγια μέτρα δεξιά. Δεν κάνει πλάγια μέτρα αριστερά. Τον παρατήρησα.
0: Και στο δεύτερο μήκο έκανε και αριστερά.
1: Τρίχες έκανε.
0: Όχι πολλά, Κατά συνθήκη.
1: Άσε ρε τη συνθήκη, ρε. Γκόλ δεν θα σου κάνει ποτέ. Πέναλτι δεν θα σου βαρέσει. Φάουλ δεν θα σου βαρέσει. Κεφάλι να σου κάνει, γκόλ δεν θα σου κάνει. Πάει από εδώ μέχρι εσένα. Από εδώ μέχρι τον Ιχολύπτη. Παίρνει την μπάλα, δεν τη χάνει καθόλου. Δεν του την παίρνει εύκολα.
0: Καλό.
1: Είναι μια πάσα στα 10 μέτρα, στα 8 μέτρα. Σίγουρη και τελειώνει η φασαρία. Α, τον δώσει το κόψιμο. Άμα είναι τόσο καλό κόφτη στον κλειστό χώρο και του κόβει όλου, θα πω εντάξει, κάνει πολύ καλά μια δουλειά.
0: Περίμενε.
1: Άμα έρθει ο άλλο,
0: πεντάρι, ποιον θα
1: πάρει. Άμα έρθει, περίμενε. Άμα έρθει ένα επάνω του δηλαδή και τον κάνει μπέναλτι φάουλ επειδή χαμηλά είναι αργό, τον βλέπω. Δεν μ' αρέσει. Πεντάρι, τι πεντάρι, πεντάρι στόπερ θέλει.
0: Πεντάρι το μπορεί το οποίο, δηλαδή πρώην μέσο.
1: Στόπερ, άστε, πεντάρι είναι ο στόπερ, ρε κόκκινε. Ο στόπερ είναι ο πεντάρι. Τεσάρι και πεντάρι είναι στόπερ. Δεν είναι ο μέσος.
0: Ναι, είναι το εξάρι, με συγχώρεσαι.
1: Άστε, θα σε μάθω τώρα τις θέσεις, τα 55 σου χρόνια τις θέσεις στο ποδόσφαιρο.
0: Ευχαριστώ.
1: Να σε μάθω, το πεντάρι είναι στόπερ. Άρα θέλει στόπερ.
0: Ποιον? Με τι χαρακτηριστικά, δεν δώσουμε ένα παράδειγμα.
1: Τι, με τι?
0: Με τι χαρακτηριστικά?
1: Ένα πολύ γρήγορο.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Άλλον. Άλλη θέση.
1: Ποιος?
0: Άλλη θέση.
1: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Σέντερφορ.
0: Σέντερφορ. Ναι. Ο Μύθου δεν τον λες όταν κακός θες.
1: Κακός ήταν χθες. Πολύ κακός ήταν χθες ο Μύθου. Και στα τελειώματα πήγαινε αργά. Και έξω δεν βοήθησε να πάρει την μπάλα, να τη μοιράσει, να παίξει πλάτες, να κάνει η ηγετική αυτή.
0: Δεν βγήκε έξω, δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Δεν ήταν καλός χθες ο Μύθου. Του είχε ένα πέναλτι βέβαια χθες, δεν το έδωσε ο διαιτητής. Το κράτησε εκεί σε μια σέντρα.
0: Δεν νομίζω ότι είναι πέναλτι.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι πέναλτι.
0: Όχι.
1: Δεν παίχτησε ο Μύθου να πει να πέφτει ή ψεύτικα και τέτοια.
0: Δεν
1: πήγε καλά, εντάξει.
0: Δεν είπα ότι του κορέδεψε.
1: Δεν, ναι. Πρέπει να του γίνει πέναλτι και δεν το έδωσε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Γιατί δεν στο κρύβω.
1: Ναι.
0: Επειδή ξέρεις την αρχή πάντα μπερδόμαστε. Νόμιζα ότι δεν υπάρχει βάρκιο στο γκολ του Κωνσταντέλια ότι είναι offside.
1: Το γκολ του Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Πώς θα offside αφού πήγε από αντίπαλο.
0: Του Ζαφύρη πήγε από
1: εκεί. Του Ζαφύρη, ναι. Α, του Κωνσταντέλια, ναι, ναι, όχι.
0: Δεν, στην αρχή
1: υπήρχε, υπήρχε. Στην αρχή μου φάνηκε για offside.
0: Μπράβο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Γι' αυτό λέω ότι επειδή.
1: Στην αρχή μου φάνηκε για offside.
0: Μπερδευόμαστε. Ναι, ναι.
1: Είχε όμω.
0: Έχει βάρ. Για διευκρίνηση.
1: Η το Europa Link έχει βάρ.
0: Δεν είναι conference.
1: Δεν είναι conference.
0: Μπράβο. Όπω ξέρει που δεν έχει βάρ.
1: Πού δεν έχει.
0: Και είναι παράδοξο.
1: Πού.
0: Στην Championship.
1: Στην Championship.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή μια κατηγορία με πολλά εκατομμύρια, δεν είναι τη πλάκα.
1: Εκεί χαίρεσαι να παίζει διαιτητή, φίλε. Και επόπτη.
0: Δεν είναι καλή.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Εγώ θα γούσταρα.
0: Δεν έχει βάρ.
1: Δεν έχει βάρ, ναι.
0: Θέλω να το διευκρινίσεις.
1: Ε.
0: Δεν σε διορθώνει κανείς.
1: Δεν σε διορθώνει κανείς. Υπάρχει ανθρώπινο λάθος, υπάρχει διαμαρτυρία, υπάρχει αδικία μεγαλύτερη. Είναι καλό.
0: Και δεν τους έχω για κακούς διαιτητές τους άκουλους.
1: Ναι.
0: Σπαστικοί είναι μερικοί, δηλαδή σε εκνευρίζουν τη φάσα.
1: Δεν βλέπω τσάμπιος, είπα, οπότε...
0: Έχω δει κάτι φάσο.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Άστο.
1: Πάμε, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν. Πεντάρι, εννιάρι και...
1: Και οχτάρι, ξέρω οχτάρι.
0: Και οχτάρι. Επειδή λείπει και ο...
1: Μπακαριστερό, άκουσε να δεις. Εγώ μπακαριστερό το γυαλούλι δεν τον έπαιρνα.
0: Ο λόγος.
1: Γιατί μας τα έκανε τσουρέκια να πούμε.
0: Δεν πρώτον, εγώ δεν πιστεύω να έρθει.
1: Ναι. Ο μπάμπα, αν είναι καλά, δεν ξέρω, φτιάξτε τον. Με ποιο τρόπο δεν ξέρω τι θα κάνετε.
0: Ο μικρός σου άρεσε.
1: Ο αριστερός.
0: Ο Αμερικανός.
1: Ο Αμερικανός. Τίμιος.
0: Δεν ήταν κακός.
1: Τίμιος, αλλά δεν είναι Γιαννούλης.
0: Πρέπει να το δούμε σε πιέση.
1: Ναι, ο μπάμπα είναι Γιαννούλης. Όταν είναι καλά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Απλά ο μπάμπα έκανε μια χρονιά καλή και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, δεν τα έκανε. Αν είναι καλά ο μπάμπα, δεν θέλει ο Πάο κανένα αριστερό μπακ. Δηλαδή τα λεφτά.
0: Θα κάνουμε αντεψιά.
1: Ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα μαντεψιά θα κάνω. Εγώ θα έπαιρνα το ρίσκο να μην πάρω το Γιαννούλη και να έπαιρνα μια χαφάρα και μια μπακάρα να πούμε. Σε μια στοπεράρα.
0: Ναι,
1: ή να έλεγα τα λεφτά του Γιαννούλη, άστα εκεί αριστερό μπακ θα παίξω. Μπαμπά, να πάρουμε ένα center for. Καλό.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Πέρα από τον Χατζηδιάκο.
1: Ναι.
0: Ποιον άλλον έχει να βάλει τα στόπερ.
1: Τον Ελουστόντο, τον Μιχαηλίδη και τον Παταούλα. Γι' αυτό θέλει ένα στόπερ. Θέλει ένα καλό στόπερ. Θέλει να ξαροχτάρει, να είναι γρήγορο, μην πάθει κανένα έμφραγμα. Μεταφορικά το λέω. Έτσι. Ο Ζαφίρης ανέβα κατέβα το παιδί.
0: Το
1: και ένα center for.
0: Το έχει ο Ζαφίρης, δεν φοβάται.
1: Ναι. Λοιπόν, τρεις παιχταράδες.
0: Και βγαίνει...
1: στον αριστερό τον μπακ τώρα. Ο Γιαννούλης ήρθε, δεν ήρθε ο Γιαννούλης. Μας τα κάνανε μπαούλο να πούμε. Με τον Γιαννούλη. Έχω τον μπάμπα εκεί, έχω αυτό εδώ το παλικαράκι. Μια χαρά τη βγάζω εκεί πέρα αριστερά.
0: Ο προπονητής πώς σου φάνηκε.
1: Πολύ καλός.
0: Εμένα μου άρεσε.
1: Πολύ καλός.
0: Χωρί ακούμπλεξάριστο.
1: Με τρίκ στο παιχνίδι. Και με επιθετικά τρίκ στο παιχνίδι.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει. Δηλαδή είδα δύο-τρεις φάσεις πολύ δουλεμένες. Πάρα πολύ δουλεμένες από την άκρη.
0: Και πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Και εμένα μου άρεσε περισσότερο ότι όλη η ομάδα ήταν χτισμένη γύρω από τον Κωνσταντέλια.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Γιατί.
1: Ήταν διαδραστικός αρκετά. Έπαιρνε την μπάλα πιο πολλές φορές. Τον βελτίωσε πάρα πολύ. Δεν, ναι, αυτό που λες πραγματικά. Δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας θεατής να περπατάει, ξέρω εγώ,
0: για να πάρει μια φάση και να κάνει
1: διαφορά. Ήταν πολύ πιο. Σωστά, αγώνα. Αυτό δεν το πει κανείς. Είσαι ο πρώτος που το λες. Ήταν πιο διαδραστικός ο. Ουνασούρ. Μπράβο, Γρόρι. Ήταν πολύ πιο διαδραστικός. Αυτό είσαι. Είναι θέμα προπονητή. Και μάλιστα με το τρίκ να βγαίνει αριστερά και να κολλάει κοντά και ο.
0: Ζιβκοβιτς.
1: Όχι ο Ζιβκοβιτς, ο Τάισον. Να έρχεται ο Ζίβκοβιτς δεύτερο φορ με το μύθο και να πετάγεται τρίτος ο πιτσιρικάς, ο Χαφ, ο Ζαφίρης. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Σου είπα,
1: πάρα πολύ. Όταν,
0: σου είπα,
1: όταν,
0: πέρσι,
1: όταν σου λέω μ' άρεσε πάρα
0: πέρσι,
1: πολύ, μ' άρεσε.
0: Αν ναι, θυμάσαι. Ναι. Λοιπόν, γιατί είναι μια δικαίωση για μένα σε κάποια πράγματα.
1: Για πράγματα, παλικάρι μου.
0: Όταν σε έλεγα ότι ο Ζαφίρης έχει πολύ καλές επιθετικές αρετές. Έχω την αίσθηση ότι δεν τον αφήνω.
1: Ζαφίρη, δικαιώνεσαι και εσύ. Δικαιώνεται και ο Κουλιανός που τους έλεγε περιμένετε.
0: Ο Νίκος κάνει ρεπορτάζ Πάουγκρε.
1: Ναι. Όχι, είχε μάτι στο Ζαφίρη.
0: Ο Νίκος κάνει ρεπορτάζ. Είναι διαφορετικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Αυτό είναι πλεονέκτημα. Δεν κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε κόντρα με τον Νίκο για αυτό το θέμα. Το ξέρει τον παίκτη. Και παρακολουθεί περισσότερο και λόγω τη ομάδα.
1: Άλλο, έχει τίποτα
0: εκτό από μάτι. Εγώ τον είδα και με την Εθνική ναι. και στην προηγούμενη ομάδα του. Ναι. Και είχα την υποψία ότι. Που δεν είχα κανένα πρόβλημα. Το Λουτσέσκο το γούσταρα και
1: κοίταξε, ο Ζαφίρης.
0: Πιστεύω δεν τον άφηκε.
1: Ξέρεις τι χρόνο. Εγώ έμαθα. Ο Σντόεφ από το φόβο του μην βρεθεί εκτεθειμένο γιατί δεν εμπιστευότανε.
0: Έφυγε.
1: Δεν τον άφηνε να ανέβει πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Για να κάνει γκολ, να κάνει φάσεις, να δώσει πάσεις, να μπει με ενασμένα, να σουτάρει, να κάνει αράνι. Τώρα εδώ ελοχεύει πάλι ο κίνδυνος. Γι' αυτό θέλει ταχυδυναμικό
0: χαφ. Γι' αυτό
1: θέλει πιο, πολύ πιο γρήγορο χαφ. Όταν ανέβει ο Ζαφίρης και χαθεί η μπάλα και μείνει ο ένας ο χαφ, μην μου είναι άργος στην επαναφορά της ομάδας. Ούτε Καμαρά, ούτε αυτός εδώ ο Σάντα Μαρία, ούτε άλλος του Παναθηναϊκού, εκείνο το βαρικό καλό το πράγμα.
0: Ο Καμαρά ο άλλος.
1: Όχι, όχι, θέλω γρήγορο. Γενικά, εγώ έχω ένα θέμα με τους αργούς γενικότερα στη ζωή μου. Έχω πρόβλημα με τους αργούς. Τους αργούς οδηγούς που σε καθυστερούν, τους συγγενείς τους αργούς, τους συνεργάτες τους αργούς, τους φίλους τους αργούς, τους παίκτες τους αργούς. Γενικά έχω ένα θέμα με τους αργούς και αυτό το μεταφέρω και στο ποδόσφαιρο. Που μπορεί να δικήσω ένα παιχταρά που είναι ο παιχταράς που είναι αργός και παίζει με το μυαλό και τα λοιπά και να τον αδικήσω. Το ξέρω το κουσούρι μου. Good boy.
0: Άλεγκουτ. Πάμε και στο Παναθηναϊκό.
1: Φτάνει ρε με το ποδόσφαιρο.
0: Περίμενε.
1: Βαρέθηκα να πούμε.
0: Σήμερα είναι μέρα δικαίωσης. Οπότε φώναζε για τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
1: Τι φώναζες κόκκινε.
0: Ότι πρέπει να φύγει. Ότι πήρατε λάθος προπονητή.
1: Πρέπει να φύγει λες.
0: Πέρσι. Ο περσινός.
1: Α, για τον περσινό, ναι.
0: Από η μέρα που ήρθε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν βλέπω χτες αυτό τον μικρό μάγο. Που δεν τον ήξερα, να μην κάνω τον πονηρό.
1: Ποιος είναι ο μικρό μάγο.
0: Τον Γιάνγκουσιτς.
1: Ναι.
0: Να κάνει παπάδες μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν μ' άρεσε πολύ.
0: Μισό λεπτό. Και να μην έχει πάρει ούτε λεπτό συμμετοχής.
1: Θέλει παιχνίδι αυτός.
0: Ρε φίλε, είπε κανείς όχι. Δεν πήρε λεπτό συμμετοχής από τον Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ τον έβαλε ένα λεπτό μέσα.
1: Τον Μπακασέτα έβαζε.
0: Εγώ μιλάω για τον Κροάτι. Τον έβαλε ένα λεπτό μέσα. Όχι. Και χθες ανέβαζε και τον γκολ.
1: Καλά, δεν τρελάθηκα, μην. Εγώ κρατώ.
0: Λόγω αντιπάλου. Λόγω αντιπάλου το λες.
1: Δεν τρελάθηκα.
0: Πιστεύεις ότι φαινόταν τόσο καλός λόγω αντιπάλου.
1: Ναι, δεν τρελάθηκα.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: το δεχτώ.
1: Δηλαδή φωνάζει ότι θέλει ένα Ουναΐ εκεί πέρα σε ένα τέτοιο στυλ.
0: Ο Ουναΐ έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι έχει.
0: Ο Ουναΐ δεν είναι φορ και έχει συμπεριφορά μίεσελ. Τι εννοώ.
1: Έρχεται από πίσω ρε, χάφινε ρε. Θα πάρει όμως αυτό που θέλει η ΑΕΚ.
0: Γιατί
1: θα
0: το πάρει. Είπα, αυτό το πήρε του Ουγκάγκα.
1: Αυτός μπορεί να τον καθίσει στον πάγκο τον... πώς το λένε.
0: Το Γιάνγκουσιτς.
1: Το Γιάνγκουσιτς.
0: Θα το δούμε. Γιατί το λέω.
1: Εκτός αν φάει τον Τζέριν. Γιατί αυτό που λέω εγώ είναι πολύ 4-3-3. Θα δούμε πώς θα τα βολέψει εκεί πέρα στα χάφο.
0: Και ο Δάνος καλώς φαίνεται. Και ο Δάνος καλώς φαίνεται ο προπονητής.
1: Καλός προπονητής, ναι.
0: Καλώς φαίνεται. Δηλαδή δεν ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Καλός προπονητής.
0: Τον έλειπε τραξίματα, είχε ενέργεια.
1: Καλός προπονητής.
0: Όχι υπερβολικά, αλλά ήταν.
1: Περιμένω, είμαι φέτος από τον Παναθηναϊκό. Δεν είμαι. Εγώ είμαι απαιτητικό στο στυλ το ότι θα χτυπήσει πρωτάθλημα. Ότι θα πάει πιο καλά, το ξέρει και η θιά μου. Εγώ δεν λέω αν πάει πιο καλά, είμαι ευχαριστημένος. Εγώ λέω αν πάρει το πρωτάθλημα.
0: Μαζί σου.
1: Όχι να είναι πιο καλός από πέρσι.
0: Μαζί σου.
1: Καληνύχτα,
0: γιατί σου
1: Μαργαρίτα.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Σου είπα ότι ο Ναΐ έχει λίγο μίεσελ. Παρότι δεν παίζει η ίδια θέση. Δεν μπορεί ένα σχαφ να εξαφανίζεται σε παιχνίδι και να εμφανίζεται όποτε θέλει αυτό.
1: Κοίτα, ο μίεσελ ήταν φόρ.
0: Ο φόρ το δικαιούται. Έχει δικαίωμα να εξαφανίζεται.
1: Μπορεί να εξαφανιστεί, ναι.
0: Ο χαφ απαγορεύεται.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: που έκανε ο Κωνσταντέλιας πέρσι και σήμερα, χθες τον είδα πιο όριμο στο παιχνίδι του. Πιο διαδραστικό. Εγώ θέλω να περνάει μπάλα από τα πόδια.
0: Χτισμένη ομάδα γύρω του.
1: Θέλω να περνάει μπάλα από τα πόδια του Κωνσταντέλια περισσότερο. Όχι για να κάνει
0: μπάλα. Θα είναι καλό για όσους αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
0: πρώτα απ' όλα για τους φίλους του πάνω.
1: Πιο πολύ, πιο πολύ.
0: Και για δεύτερον για όσους αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
1: Πιο πολύ από τα πόδια του.
0: Θα χαρίσει απίστευτες στιγμές.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Είναι δεδομένο.
1: Τέλος η μπάλα. Μη φτάνει άλλο.
0: Τέλος η μπάλα.
1: Φτάνει μπάλα. Φτάνει μπάλα μωρέ τέλη του μήνα τώρα. Άσε με τώρα. Τι άλλο να πούμε.
0: Πες ό,τι θέλεις.
1: Τι να πω, ήρθε στον Άριο Παλάσιος. Θα πέσει Λεβαδιακός. Εντάξει.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Πώς. Καθώς όσοι φύγανε από τον Λεβαδιακό.
0: Αρκετοί.
1: Θα πέσει.
0: Δεν μιλάς.
1: Θα κινδυνεύσει.
0: Σου μοιάζει ο Κομπότης για κανένας μπαγλαμάς.
1: Όχι.
0: Έχεις ακούσει ποιον προπονητή πήρε.
1: Πήρε αυτό τον Κύπριο.
0: Ο οποίος δεν είναι κανένας του πεταματού.
1: Ναι.
0: Καλώς του.
1: Μου έκανε εντύπωση.
0: Για να πάει εκεί.
1: Ναι.
0: προφανώς του έδωσε εγγυήσεις για το τι θα φέρει και τι θα
1: την πατήσει ο Χαραλάμπους.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ λέω ότι δεν θα την πατήσει.
1: Δηλαδή ο Χαραλάμπους με το όνομα που έχει, προφανέστατα θα μπορούσε να βρει καλύτερη, καλύτερη ομάδα.
0: Το μυαλό σηκώνει.
1: Προφανώς δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να βρει.
0: Με ωραία πατουσάκια, ε.
1: Εσύ αν τη αρέσει η εργογένεια.
0: Το δικαίωμά σου δεν σε κατηγορεί.
1: Γιατί γελάς δηλαδή.
0: Γιατί έκανε ένα λάθος, φίλε, και το κάνω εγώ, το κάνω χαβάλε. Σε πειράζει.
1: Όχι. Μα με ενδιαφέρει να δω εσύ τι βλέπεις. Σε μια παραλία, όταν δεις μια γυναίκα, τι κοιτάς πρώτα.
0: Αν έχει ωραίο σώμα.
1: Στη σώμα γενικό.
0: Πρόσωπο.
1: Δεν το κάνεις το στήθος, έχει Ελλάδα.
0: Α,
1: δεν το κάνεις το στήθος.
0: Και ποιος σου είπε ότι εμένα με ενθουσιάζει το πολύ μεγάλο στήθος.
1: Το στήθος, μα λες. Αν δεν έχει στήθος, τι έγινε. Τι είσαι, θαρμέξεις, τι είσαι, νεογνώ.
0: Δεν θέλω να μιλήσω στον αέρα.
1: Άντε, πάμε παρακάτω. Να έχει στήθος, λέει.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Να βυζάξεις. Πάνε, ρε, παρακάτω.
0: Κόκκινη, λέει, τον τραβάει πόση παρατεταμένα, πόση ώρα. Για τον αφήνει να βγει γκολ και δεν είναι πέναλτι.
1: Για το πέναλτι που του ΠΑΟΚ με το δεξί το χέρι τον κρατάει. Ρε.
0: Εμένα δεν μου φάνηκε για πέναλτι.
1: Και εμένα δεν μου φαίνεται ότι είναι ο μύθο παιδαράς να πέσει έτσι εύκολα κάτω.
0: Δεν
1: και να ζητάει. Δεν τον έχω για τέτοιο χαρακτήρα. Έχει μεγάλη αγωγή από το σπίτι
0: έχεις
1: του.
0: Αυτό.
1: Έχει αγωγή από το σπίτι του. Έχει πολύ καλό χαρακτήρα. Δε θεατρινίστηκα και τέτοια αυτά δεν τα έχει ο μύθος.
0: Μπορεί να φταίει η λήψη που έχουμε.
1: Αφού έπεσε κάτω τον τράβηξε πέναλτι.
0: Μπορεί να.
1: Άμα ήταν άλλο παίκτη, θεατρίνο και τέτοια, θα σου έλεγα έχω μια αμφιβολία. Για το μύθο δεν έχω.
0: Για να το κλείσω.
1: Ναι.
0: Εγώ στο τράβηγμα πρέπει να δω φανέλα τεντώνεται.
1: Ναι.
0: Δεν είδα κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να τεντωθεί η φανέλα, μπορεί να την κάνει προς τα κάτω.
0: Εγώ τι χρειάζεται.
1: Ναι. Έχεις κάνει ποτέ ρούχα να σιδερώσεις, θέλω να ξέρεις πώς
0: είναι. Δεν μ' αρέσει.
1: Ε.
0: Να πλύνω, να απλώσω.
1: Μπορεί να σε τραβήξει τη φανέλα. Τι να απλώσεις.
0: Όχι, μην μιλήσει για σίδερο, κοιτάξτε το μυαλό μου.
1: Σ' αρέσει να τα απλώνεις.
0: Δεν με ενοχλεί να απλώσω και ναι. Να κάνω.
1: Τι να απλώσεις, αφού στραβά θα βάζεις το μανταλάκι να πούμε.
0: Και τι έγινε, θα στραγγώσει αυτό έχει
1: σημασία. Α, ναι, σωστά, ναι. Α, μετά θα
0: σιδερώσει. Ενώ από του σιδερώσει και το κάτω κάνει ζημιά.
1: Καλά, πιστεύεις ότι υπάρχουν πολλοί άντρες που ξέρουν να σιδερώνουν.
0: Ναι, όμως ρε φίλε, έχει.
1: Ναι, αρήθα είναι.
0: Όχι, ρε φίλε, έχει ανθρώπους που σιδερώνουν.
1: Πώς τα καταφέρνουν, ρε. Πώς το κάνει δηλαδή και το διπλώνει κιόλας.
0: Άλλο θα βάζω. Αυτό που θα βάζω σε άντρες.
1: Εγώ θα βάζω σε άντρες πράγματα που δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή να σιδερώσει και να το κάνει.
0: 100...
1: Να μαγειρέψει.
0: 100... Και εγώ μαγειρεύω. Άλλο θα βάζω.
1: Μπράβο του, ρε γάμο.
0: Εγώ θα
1: τους ζηλεύω. Τους μάγειρες ειδικά τους ζηλεύω πολύ.
0: Εγώ θαυμάζω του σεφ.
1: Κι εγώ πολύ.
0: Δηλαδή,
1: είμαι θαυμαστής.
0: Έχω γνωρίσει
1: ναι,
0: ανθρώπους.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Οι οποίοι σου κάνουν, σου λένε κιόλας, θα σου κάνω αυτό.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
0: Και λες τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα σου φανεί χαζό. Ο Φίλωνος, ο Κλάνθης. Ο Βαλαλούτσος. Όταν πήγαμε να φάμε. Τι με ρώτησε. Να σου κάνω μια σπαράγγια με αυγά.
1: Ήξερε να κάνει.
0: Τι έκανε.
1: Έκανε.
0: Ρε φίλε, σημείο ζει.
1: Σπαράγγια με αυγά. Έτσι την Κυριακή που θα πάω να τον μπορώ να με φτιάξει σπαράγγια με αυγά.
0: Μόνος θα πάει σε κάλεσε.
1: Α, μου λέει όποτε θες. Αυτός έχει ένα.
0: Αυτό. Το ηλεκτρικό γυαλιάκι.
1: Πατάς μόνο σου το. Μέχρι ακόμα. Μπαίνεις στο σπίτι, κάνεις μπάνιο στην πισίνα, βγαίνεις. Πάλι λέω όποτε θες.
0: Ρε φίλε, έπαθα πλάκα. Γενικότερα έχω δει σε. Άλλο πράγμα θα βάζω όμως σε άντρες. Καλά ή κάτι σπίτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Τι να χαλάσει δηλαδή.
0: Τι να χαλάσει. Έχεις προσέξει τα ντουλαπάκια που έχουν τα αμορτισέρ για να κρατάτε. Και χαλάνε μετά από κάποιο διάστημα χαλάνε.
1: Και ποιος άντρας ξέρει να βάλει τα αμορτισέρ στα σφαίρες.
0: Εγώ δεν μπορώ.
1: Και ποιος μπορεί.
0: Έχει κάποιος το κάνει.
1: Άντρε φύγει από εδώ. Θα τις δουλειάς αυτή.
0: Πρόσεχε. Λάμπες να αλλάξω και αυτά το κάνω.
1: Λάμπα, τον ηλεκτρολόγο φωνάζω.
0: Όχι, το κάνω.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Με ήχο τη έχει σχέση το κάνω.
1: Α, το κάνεις.
0: Ρεύματα δεν ακουμπάω.
1: Ναι.
0: Στη βρύση ένα φιλτράκι το αλλάζω μέχρι εκεί.
1: Ξέρεις να αλλάζει φιλτράκι στη
0: βρύση. Το φιλτράκι, ναι. Τη βρύση το αλλάξω δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει ανθρώπους.
1: Δεν πα στα διάλογα 10 ώρες, 13 ώρες είμαστε στη δουλειά, θα αλλάξουμε και το φιλτράκι στη βρύση.
0: Εκεί είναι πάθανο πλάκι. Ενώ δουλεύουν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τίποτα τεμπελχανάδες. Βλέπεις κάθονται σπίτι και πιάνουν τα χέρια τους τα πάντα.
1: Πάντως, κοίταξε.
0: Δεν το έχεις δει.
1: Μας μεγαλώσαν μάλλον λάθος. Γιατί.
0: Όχι, ρε.
1: Εγώ θα σου πω.
0: Φταίνει οι γονείς.
1: Οι γονείς φταίνουν και οι παππούδες.
0: Όχι.
1: Αυτοί φταίνε.
0: Είναι άνθρωποι χαρισματικοί.
1: Όχι, όχι, όχι. Οι παππούδες μας φταίνε.
0: Εσύ στις αβόκατα γίνεται. Εμένα... Εσύ δεν ήξερε να πατήσει το on και το off στο κουμπιτεράκι τη ώρα.
1: Αξιάδη.
0: Και ήθελε φορά.
1: Φταίνε οι γιαγιάδες μας.
0: Εγώ δεν είχε.
1: Εγώ που είχα δύο, με κάνα γαϊδούρι να πούμε.
0: Καλά, γαϊδούρι θα γινώσουν ούτως ή άλλως.
1: Και οι δύο με κάνα.
0: Εξωγήινο γαϊδούρι.
1: Με κάνα γαϊδούρι και οι δύο οι γιαγιάδες μου. Οι δύο οι γιαγιάδες με κάνα αρχή γαϊδούρι.
0: Και γιατί κράζει την ευγενία.
1: Γιατί. Γιατί
0: κράζει την ευγενία.
1: Τι κράζει την ευγενία.
0: Μάλλον.
1: Η ευγενία δούλευε και μας μεγάλωνε η γιαγιά. Γι' αυτό.
0: Δούλευε.
1: Δούλευε.
0: Και ικανότητα και δεν έκανε μία δουλειά.
1: Άλλο σε λένε ρε κόκκινε. Άμα μεγαλώνεις με τη γιαγιά, γαϊδουράς θα γίνεις. Άμα δουλεύουν οι γονείς σου, γαϊδουράς θα γίνεις. Τι θα γίνεις. Θα σου μάθει να σέβεσαι τις γυναίκες, θα σου μάθει να σέβεσαι το σπίτι, την καθαριότητα, τη μαγειρική, τα αυτά κτλ.
0: Μιλάμε ειλικρινά.
1: Τι λες.
0: Μιλάμε ειλικρινά.
1: Ναι, αυτό ειλικρινά μιλάμε, ναι.
0: Εμένα δεν με μεγάλωσε η γιαγιά.
1: Ναι.
0: Η συγχωρεμένη κυρία Μαρία, τι φταίει για όλα αυτά τα στραβά που έχω.
1: Εντάξει, κόκκινε, εντάξει, δεν έχει.
0: Τι φταίει.
1: Και τι στραβά έχει, δηλαδή.
0: Τι δεν έχω.
1: Τι στραβά έχει.
0: Τι δεν έχω.
1: Τι στραβό έχει.
0: Τι δεν έχω.
1: Όχι, δηλαδή τι, επειδή κάνουμε πλάκα εδώ, τι στραβό έχει.
0: Πολλά δεν, στραβά.
1: Κάποιοι φταίνε.
0: Εγώ φταίω, δεν φταίει κανένα.
1: Εγώ έγινα διπλή προσωπικότητα γιατί είχα.
0: Εσύ είσαι από κερμπέντρο. Ναι.
1: Τι είχα τι γιαγιάδε με χαϊδεύουν και το μητερά να βαράει. Απ' τη μια στην άλλη μεριά.
0: Εκείνο το χέρι έπρεπε να το βάλουμε έτσι για προσκύνημα. Έπρεπε να αγιάσει.
1: Λοιπόν, οπότε μας χαλάσαν οι γιαγιάδες μας. Η γενιά η δικιά μας. Γιατί σήμερα εγώ το σπίτι από μωρό το είχα. Από παιδί, από έφηβος το είχα. Χώρο ύπνου και τίποτα άλλο. Δεν μ' αρέσει το σπίτι. Ούτε το πατρικό μου μ' άρεσε πουθενά. Δεν είχα κανένα καταφύγιο.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Λευτεράκι, Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Μυρίζει λουκουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
17: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
18: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
19: ο Δίας σε καλεί.
20: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε με Θανάση Πολίτη πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γεννό το μήνυμά σου στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγκάσει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί, στα δικά του καταστήματα, η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ και των Ευρωπαϊκών Αγώνων έπαιξε στο Σαββίκο και παίζει στο Σαββίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μας βρισκόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ Σαββίκο άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στη Βρετσέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Με κράζει ο άλλος.
1: Ποιος σε κράζει?
0: Λοιπόν, ρώτω τον λίγο, παραφλούς στο ψυγείο, ξέρει να βάζει?
1: Εγώ, ναι. Βάζω, ναι, και λάδι.
0: Σε ποιο ψυγείο?
1: Όχι στο ψυγείο. Ξέρω να βάζω λάδι, να συμπληρώνω λάδι και να βάζω παραφλού.
0: Να συμπληρώνω λάδι είναι εύκολο.
1: Ναι, και το παραφλού, το βλέπω. Κοίταξε τώρα, επειδή το κόντομα δεν καίει λάδι, το ξέρεις?
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: 21 χρόνια, 340.000 χιλιόμετρα, δεν καίει λάδι.
0: Αυτό κάτι σημαίνει. Έχει καλή μηχανή.
1: Και καλούς μηχανικούς έχει.
0: Αυτοί μετά, δεν παίζουν.
1: 21 χρόνια. Αλλά το παραφλούμε καμιά φορά με αδειάζει το καλοκαίρι και το συμπληρώνω.
0: Όχι με λέει και το λέω επειδή ήθελα να σε κολλήσει. Και λέω θα μπερδευτεί με το ψυγείο του σπιτιού.
1: Όχι, αυτό ξέρω να το κάνω.
0: Αλλά το λέω πέρα.
1: Τα αγαπάω.
0: Όχι, λέω πέρα από την πλάκα. Λέω.
1: Εσύ τα αυτοκίνητα
0: να τελειώσω. Πέρα,
1: σπίτια δεν αγαπάω.
0: Πέρα από την πλάκα, ναι. Παραφλού λέω οι περισσότεροι βάζουν συνεργείο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εγώ βάζω στην ίδια.
1: Εντάξει,
0: εγώ πάω στα παιδιά.
1: Εντάξει, έχω πίσω δύο μπουκάλια, μήπως μείνω και τα λοιπά, μήπως αδειάζει.
0: Και μου απαντάει, όχι βέβαια, ντροπή των Ερακλειδιών και μου έχει ένα παραφλού εδώ πέρα.
1: Παρακάτω, στις κρυάδες πες τον κρύο. Παραφλού είναι εύκολο να βάλεις.
0: Λοιπόν, η ευτυχία η φίλη σου.
1: Ποια είναι η ευτυχία, η Βούκα?
0: Σίκα.
1: Τι λέει?
0: Είσαι ένας χαρισματικός άνθρωπος που τόσα χρόνια αντέχει στο χωστή, όπως και εγώ το Γιάννη.
1: Και εσύ τα θέλει ο Πισινός τώρα. Αφού ήθελε εγώ η άντρα, θα υπομένει και φλερτάκια και τα λοιπά. Θα υπομένει. Αν ξέρετε τι παίρνετε. Μην διαμαρτύρεστε. Τον υπομένο και τον υπομένο.
0: Νόμιζε ότι το
1: παραφλού. Αν δεν ήταν, α τον έδιωχνε.
0: Νόμιζε ότι το παραφλού είναι βρισιά και στην αρχή τσατίστη.
1: Ναι.
0: Λίγε μέρε το θάνατο τη Μέρη Κοντού έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια και ο τραγουδιστής Τζον Τίκης. Με καταγωγή από τα Μύθυμνα Λέσβου,
1: ναι.
0: Που είχε γράψει τη δική του πορεία στις εθνικές πρίζες δεκαετία του 70 και του 80.
1: Τον Τίκη, τον έλεγα Τζον Τίκη εγώ.
0: Λοιπόν,
1: πέθανε, ναι.
0: Αληθεύει ότι χθες τον ανέφερες και σήμερα έφυγε?
1: Τον ανέφερα, ναι. Τον Λοντίκιν. Τζον Τίκη εγώ.
0: Λοιπόν,
1: πέθανε, ναι.
0: Αληθεύει ότι χθες.

0: Όχι.
1: Ηθοποιός.
0: Όχι. Πέρασε τα ψηλά, άλλωστε δεν είχε φροντίσει να γίνει ευρέως γνωστή η κυρία για την φιλανθρωπική της δράση. Δεν ήταν κοσμική περσόνα. Έκανε μια μυθική δωρεά στα τέλη δεκαετίας του 80. Προσέφερε το ποσό των 500 εκατομμυρίων δραχμών για την
2: ανάπτυξη. Πόσο?
0: 500 εκατομμύρια δραχμές. Τότε. Για την ανέργηση του
2: Κωνσταντοπούλιου
0: νοσοκομείου, το κοινό Αγία Όλγα. Το ξέρω γιατί ήταν η Τζέννη εκεί.
1: Μπράβο. Αυτή ήταν. Τι δουλειά έκανε?
0: Θα σου πω, πλούσια πολύ ήταν. Και ο άντρας της. Το Υπουργείο Υγείας είχε υποσχεθεί την ανέργηση πτέρυγας 200 κλινών στη θέση του παλιού νοσοκομείου. Με τη δική της δωρεά γίνανε 400 οι κλίνες. Λοιπόν. Αφιέρωσε τη ζωή της στην αθόρυβη υποστήριξη της εκπαίδευσης και της ιατρικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και το εκτελές φιλανθρωπικό της έργο περιλαμβάνει εκτός και πολλών άλλων ευληματικές δωρεές, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Ίδρυσε το Κολέγιο Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτριος Πελωτής στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη του άντρα της. Κωνσταντοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας. Υπήρξε βασική δωρήτρια του νοσοκομείου, το οποίο φέρει το πατρικό της όνομα. Χρηματοδότησε την ίδρυση της έδρας Αλίκη Πελωτής στο Κέντρο Καινοτόμου Ιατρικής της Βαλτιμόρης. Το μόνο που ζήτησε σαν ανταπόδοση της δωρεάς στο νοσοκομείο ήταν να ονομαστεί Κωνσταντοπούλιο Νοσοκομείο στη Νέα Ιωνία προς τιμή των γονιών της, Μαρούλα και Θοδόρου. Εντάξει. Ήταν πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, σπάνιο να είναι τέτοιος χαρακτήρας και όμορφη, και έφυγε στα 100.
1: Είναι η κυρία που βλέπω.
0: Ναι, αυτή εδώ είναι.
1: Τρομερά χαρακτηριστική.
0: Πολύ ωραία γυναίκα.
1: Φίλε, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Μπράβο για αυτό που κάνεις.
0: Ναι, γιατί δεν γράψει κανένας, ούτε ο Ευαγγελάτης.
1: Να τελειώσω λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο για αυτό που κάνεις. Και ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της κυρίας? Το ότι οι περισσότεροι δεν την ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έκανε κάτι με ανιδιοτέλεια. Πραγματική ανιδιοτέλεια.
0: Και
1: δηλαδή
0: μάλιστα,
1: δεν το έκανε για να φαίνεται.
0: Τα υλικά που ήρθαν από το εξωτερικό τα φορολόγησε το κράτος.
1: Καλά, τέτοια έχουν. Καλά, με συγχώρησε.
0: Τη φορολόγησε, ρε.
1: Με συγχώρησε. Γίνεται στη Θεσσαλονίκη ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο και χρήσιμο.
0: Ναι.
1: Το παιδογκολογικό στο Φίλιππ.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Το οποίο ποιο το κάνει? Ναι. Το Ίδρυμα Σταύρου Διάρχος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα πούμε εμεί αν είναι καλό ή κακό. Εντάξει.
0: Δεν έγινε ακόμα.
1: Γίνεται.
0: Γίνεται, ναι.
1: Λοιπόν, πάντως είναι γνωστό ότι θέλουν να κάνουν 4 ή 5 νοσοκομεία το Ίδρυμα. Μπορεί να πεις εύκολα ότι μπορεί να το κάνουν και φορολογικούς λόγους, ότι το μάθαμε να το κάναμε. Αλλά όταν ήθελε το κράτος να το κάνει αυτό με τα χρήματα τα οποία δόριζε το Ίδρυμα, δεν δέχτηκαν.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Νομίζω ότι ο καθένας δικαιούται να σκέφτεται ό,τι θέλει.
0: Εντάξει, εκεί πάει αλλού το έργο. Εντάξει.
1: Με ενημερώνει ο φίλος στον περιφερειακό με μέτωπο ανατολικά στην ανηφόρα Παγιοργιού χάλασαν 2 αυτοκίνητα και έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Με τη ζέστη χαλάνε τώρα. Τι έπαθες?
1: Από τη ζέστη.
0: Από τη ζέστη, ανάβουν.
1: Αν
0: τα
1: είναι
0: παλιά
1: παλιό.
0: Αυτοκίνητα,
1: ναι.
0: Τα παλιά αυτοκίνητα, όπως είναι το δικό μου, ας πούμε, που είναι παλιό, το οδηγάω στις πιο χαμηλές στροφές. Δηλαδή, δεν το ζορίζω. Το πάω 2.500-3.000 στροφές. Και το φροντίζω πιο πολύ το καλοκαίρι. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πιο εύκολο να χαλάσει, να σου τυναχτεί. Δηλαδή, άμα το πατήσει τώρα παλιό αμάξι, 140-160, ξέρω εγώ, πάνε, έλα, θα σου τυναχτεί. Το καλοκαίρι με 35-34 βαθμούς. Πιο εύκολα σου γίνεται ζημιά.
1: Ποιο? Εσύ μιλάς υποσκιά. Στον ήλιο έχει πάνω από του άλλου.
0: Ναι, ναι. Οπότε δεν το ζορίζεις.
1: Καλησπέρα από Νορβηγία.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Ο Γρηγόρης είναι ο πιο επιμονωτικός άνθρωπος του ραδιοφώνου, ξεκάθαρα. Ο τρόπος επικοινωνίας του μέσα δεν υπάρχει ή με κόψατε? Και μπράβο στο Ραπτόπουλο που το ανέφερε για την κυρία που έκανε δωρεά.
0: Κι άλλες έχει κάνει, ναι.
1: Είπε. Αρκετές, είπες.
0: Μείναμε, λέει, στο παραφλού. Θες να ανοίξουμε γραμμές ή έχουμε κανένα κύριο?
1: Μείναμε από παραφλού.
0: Λέγε, ρε. Παραφλού φθηνό, ρε. Το παίζαμε το βενζινάδικο να πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μου πεις να αδειάσω.
0: Ρε. Θες να έχεις παλιό αμάξι, θες να πας, ξέρω εγώ, εκεί. Πας στο βενζινάδικο.
1: Να γίνω σαφή.
0: Βάλε μου μια βενζίνη, δες λάδια παραφλού να φύγουμε. Και τελειώσει οι αλλοκαθαριστήρες.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Πράγματα,
1: θα σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ρωτάω πάντα όταν βλέπω μια μηχανή για να μην κάνω κανένα λάθος.
0: Τι μηχανή?
1: Φίλε, παίρνει ένα αυτοκίνητο. Εδώ τι μπαίνει, σου λέει το νερό για του αλικοθαριστήρε. Εδώ για το ψυγείο, εδώ είναι για τα λάδια.
0: Φρού λάδι, ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: τρία είναι τα πράγματα, δεν έχει τίποτα άλλο να δει.
1: Το ξέρω, ρε φίλε, δεν είπα κάτι άλλο. Το λάδι θεωρητικά είναι κάτι εύκολο, μπορεί να δει αν χρειάζεται λάδια ή όχι. Για το παραφλού, η απορία μου είναι και θέλω να μου τη λύσει.

0: άμα ξέρει. Γι' αυτό και δεν βάζω. Δηλαδή, εγώ παίρνω απιονισμένο νερό και βάζω. Δεν βάζω νερό τη βρύση σε αυτό που είναι για του αλκοθαριστήρε για να μην έχουν άλατα. Λοιπόν, και να μην βουλώσουν τα σωληνάκια.
1: Τι ενόπνευμα μπορεί να πάρει λίγο.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Το χειμώνα, ναι.
0: Παραφλού. Πώς μπορεί να ξέρει τι άδεια.
1: Έχει ένα δοχείο, το φαίνεται. Φαίνεται.
0: Έλα κάτω μετά να μου πει αν φαίνεται.
1: Φαίνεται το παραφλού. Και λέει,
0: το παραφλού είναι μπλε, ρε, φαίνεται, εννοείται.
1: Όχι, ρε, το έχει στο. Ένα πλαστικό στρόγγυλο είναι εκεί.
0: Το ξέρω,
1: ωραία. Ανώτερο, κατώτερο που μπορεί να έχει, σου λέει, και κανονίζει και βάζει.
0: Ναι, βάζει μόνο παραφλού ή παραφλού και νερό.
1: Τίποτα, ρε. Έτοιμο το δίνει το βεζινάδικο.
0: Το ξέρω, βράδυ. Άλλο λέω. Πρέπει να διάσει το νερό και το γεμίζει με παραφλού. Βάζει μόνο παραφλού ή
1: βάζει. Μόνο παραφλού βάζει.
0: Αυτό σε ρωτάω.
1: Άμα διάσει.
0: Δηλαδή να κάνω τον πονηρό και
1: διάσεις, να σου τρυπήσει. Αυτό 10 ευρώ κάνει το κουτάκι. Αν σου τρυπήσει και αδειάσει, καίγεται τη μηχανή σου. Τόσο σημαντικό είναι.
0: Αυτό για του ολοκαθαριστήρε.
1: Όχι,
0: για το ψυγείο.
1: Άλλο είναι αυτό,
0: για το ψυγείο.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Δεν τα αγαπά τα αυτοκίνητα. Εγώ δεν αγαπάω τα σπίτια. Δεν τα αγαπά τα αυτοκίνητα. Δεν τα αγαπά. Πάμε παρακάτω.
0: Πήλη το σπίτι είναι.
1: Χώρο για να κοιμηθεί, τίποτα άλλο δεν είναι. Τι
0: ξέρει τι έξω εδώ έχει ένα σπίτι.
1: Λες να μην ξέρω. Έχω καμιά 3-4 να φροντίσω.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Τι μα λες τώρα.
0: Εσύ κάνει ένα τεράστιο λάθο.
1: Ξέρει, λέει.
0: Ναι, για κάνει ένα τεράστιο λάθο.
1: Ναι.
0: Μου αναφέρει κάτι που ξέρω ότι είσαι συνεπέστατο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όντω για πολλά σπίτια. Αλλά μάλλον. Ή το ξέχασες ή δεν σου έρχεται τώρα.
1: Για πες.
0: Το μεγαλύτερο έξοδο από όλα ποιο είναι.
1: Το μεγαλύτερο έξοδο που.
0: Που έχει ένα σπίτι.
1: Που έχει ένα σπίτι.
0: Η συντήρηση, φίλε.
1: Ναι.
0: Δεν το μετράμε. Δηλαδή, το βάψιμο. Θέλω να βαφτεί ένα σπίτι. Το ότι πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα για να μην χαλάει στην πορεία του χρόνου. Ξέρεις πόσα λεφτά είναι, αν τα βάλεις κάτω. Είπα όχι.
1: Κάθε χρόνο πετάω τα λεφτά μου στη βρώμα επανομία εκεί κάθε χρόνο.
0: Εκεί είναι γιατί είναι κοντά στη θάλασσα, είναι πολλά. Αν και το δικό σου είναι μακριά σχετικά.
1: Φυλάει.
0: Όχι, καλά πάλι παρόλα αυτά η αλμύρα επηρεάζει.
1: Δεν επηρεάζει. Κάθε χρόνο θέλει.
0: Τι σου λέω.
1: Γιατί αν το αφήσει μετά γίνεται ρήπιο.
0: Με εγώ τι σου είπα.
1: Αν ένα μπαλκόνι να σου σκουριάζει το πάνω.
0: Το ρεύμα ξέρει θα σου έρθει. Το νερό θα σου έρθει. Αυτό το έξοδο. Θέλει άνθρωπο που να γνωρίζει, να βλέπει που υπάρχει αβαρία, που δεν υπάρχει.
1: Όχι, άμα δεν έχει παιδιά. Τα τραβάς ένα πούλημα.
0: Άμα δεν έχεις λεφτά.
1: Άμα δεν έχεις παιδιά, τα τραβάς ένα πούλημα και πας και τα τρως με κάτι τριαντάρες. Άμα δεν έχεις παιδιά.
0: Σε κάτι πατουσάκια.
1: Σε βάζουνε. Κοίταξε. Αυτό είναι κανόνας. Το πήγε ο Καρβέλας και έχει δίκιο. Σε βάζουνε σε υποχρεώσεις. Να ερωτευτείς, να κάνεις παιδιά. Να
0: ποιος σε βάζει.
1: Σε βάζει. Το σύστημα σε βάζει.
0: Άχι, τι βλακίες είναι αυτό. Το είπε ο Καρβέλα. Ποιος σε βάζει, έβλε.
1: Το ίδιο συμπεριφέρεσαι τώρα αν έχεις παιδί ή παιδιά. Το ίδιο αν δεν έχεις παιδιά.
0: Γιατί με έβαλε κανείς να κάνω παιδί.
1: Άμα παντρευτείς.
0: Με έβαλε κανείς.
1: Πρώτα πολύ γυναίκα θα σε βάλει. Θα θέλει παιδιά.
0: Εγώ ήθελα παιδί πρώτα απ' όλα.
1: Εσύ ήθελες παιδί.
0: Και φυσικά και η γυναίκα.
1: Τι διαμαρτύρεσαι.
0: Ποιος διαμαρτυρήθηκε.
1: Γιατί το θες το παιδί. Ένας άνθρωπος.
0: Γιατί το θέλει το παιδί.
1: Το βαθύτερο συνέστημα ποιο είναι. Θα θέλει κάποιος ένα παιδί. Ποιο είναι.
0: Καταρχήν δεν υπάρχει ένα παιδί. Είναι η οικογένεια.
1: Ναι, ναι. Ποιο είναι το βαθύτερο σύστημα που κάνει κάποιο παιδιά.
0: Άκου να δεις.
1: Ναι, ποιο είναι.
0: Λατρεύω τους ανθρώπους που κάνουν παιδιά και λατρεύω επίσης τους συνειδητοποιημένους. Απαντάω.
1: Ναι.
0: Που δεν κάνουν παιδιά.
1: Ναι.
0: Τους ρωτάει και δεν κάνετε παιδιά γιατί
1: ποιο
0: εμείς.
1: Ποιο είναι το βαθύτερο συνέστημα που κάνει ένα άνθρωπο.
0: Ολοκληρώνεται μια οικογένεια.
1: Δεν είναι αυτή η απάντηση.
0: Για σένα.
1: Δεν είναι αυτή η απάντηση.
0: Για μένα είναι.
1: Δεν είναι.
0: Είναι, ρε φίλε. Η ζωή είναι μόνο να περνά καλά.
1: Είναι για να περνάς κακά.
0: Δηλαδή δεν έχει τη γοητεία του. Δεν είναι συναρπαστικό. Δεν είναι συναρπαστικό να είσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο από τη μέρα που θα έρθει σε αυτόν τον κόσμο μέχρι εκεί που θα φτάσει να κάνει ό,τι θα καταφέρει να φτάσει να κάνει.
1: Ναι.
0: Και να προσπαθήσει να είσαι δίπλα του να παρακολουθεί.
1: Να φοβάσαι κάθε μέρα. Να αγωνιάσει κάθε μέρα, μην κοιμάσαι το βράδυ.
0: Εσύ δεν κοιμάσαι, δηλαδή.
1: Εγώ κοιμάμαι, εγώ έχω ύπνο. Γενικά όμως ανησυχία. Να σου βγει λακαμά, να σου βγει τρελοκομείο.
0: Πολλά μπορεί να γίνει.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν τι γίνεται.
0: Λαχείο είναι αυτό, δεν το ξέρεις. Και από εκεί πέρα είναι και πώς το μεγαλώσεις εσύ.
1: Α, δεν είναι τόσο πολύ. Εντάξει, είναι και
0: λέω αυτό. Είναι και πώς θα το βγει. Είπα και πώς.
1: Γιατί και DNA κάτω. Του βγει τρελός. πώς θα το μεγαλώσει.
0: Ε, άμα είναι φίλε, το γενεολογικό δέντρο είναι 4-5 γενιές πίσω, πού να το
1: ξέρεις. Ξέρεις, 3 γενιές. Ξέρεις ο προπάπου σου τι ήταν.
0: Φυσικά και δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Ξέρεις αν ήταν σχιζοφρενής, αν ήταν το έντερό του, αν ήταν ξέρω εγώ φρενοβλαβής, αν ήταν ξέρω εγώ καρδιοπαθής και ξέρω κληρονομής εσύ.
0: Φυσικά και δεν μπορώ να ξέρω. Ποιος γνωρίζει. Πρέπει να σε πω κανένα βασίλειο.
1: Μετά από 120 χρόνια θα γνωρίζουν για μας οι συγγενείς μας.
0: Εντάξει, έχεις γράψει ιστορία τώρα, θα ξέρω.
1: Πράσι, τι έχω γράψει εγώ τώρα, τι έχω γράψει. Οι συγγενείς
0: θα βλέπουν τα φωτουσάκια της Κρίστη. Θα σου λέει αυτός ο Μίκητας από εκεί είναι. Λοιπόν, να ανοίξουμε γραμμές.
1: Να ανοίξουμε γραμμές.
0: Το 2310, κυρία Γκουλιώνη, και τα 3 εντάρια είναι δικά σας. Να πείτε ό,τι θέλετε για τη δικιά σας αγαπημένη ομάδα. Θες να μου λες.
1: Έλα.
0: Ουτοπία να το ρωτήσω. Υπάρχει περίπτωση να γίνει καμιά κέντα. Πέρασαν νομίζω.
1: Όχι, δεν νομίζω. Ξέρεις γιατί.
0: Δεν πείθουν και αντίπαλοι.
1: Δεν πείθει του Παναθηναϊκού αντίπαλος. Ένα.
0: Γιατί πείθει η Δυναμό.
1: Η Δυναμό και να έπειθε. Το ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα γκολ επάνω και θα ανοιχθεί. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία άμα κερδίσει την μπάλα στο κέντρο και βγει.
0: Πάλι εγώ μετά από αυτό που είδα. Μπορεί να εκτεθώ. Μπορεί να εκτεθώ.
1: Γραμμές, ναι.
0: Πάλι ο Βεράκη το βλέπω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: θα ανέβει απάνω αυτή.
0: Με Λουτσέσκου θα λέγαμε. Δεν. Αυτοί. Όχι. Άσαφα του θα κάνουν. Ο τρόπος που παίζει ο Λύση, αν είναι αυτός, γιατί αυτό έλεγα και στα φιλικά, αλλά βλέπω ότι το κάνει πέρα και στον αγώνα, σε κανονικές συνθήκες.
1: Έχει να φύγει με μακρινή παλιά από πίσω, αντεπίθεση που θα πάει καπνός και αντάρα.
0: Μάλιστα.
1: Λίγα λοιπόν. Πράγματα θέλει ο ΠΑΟΚ για να γίνει ομαδάρα.
0: Είπες, τρεις
1: ομαδάρα. Αν δεν τα κάνουν, θέλουν κοπάνημα να πούμε. Μεταφορικά το λέω.
0: Λοιπόν.
1: Αν δεν το κάνουν. Δεν θέλει πολλά πράγματα ο ΠΑΟΚ να γίνει πολύ καλή ομάδα από ό,τι είναι τώρα. Από μεταγραφές. Αυτό τώρα που παίρνεις τα πνευμόνια κάνει κακό?
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που παίρνεις τα πνευμόνια τώρα? Πώς λέγεται αυτό το πράγμα?
0: Ατμός.
1: Ατμός. Δε σφραγίζει εκεί τις αρτηρίες που έχεις κάνει την.
0: Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Γιατί πρέπει να ξαπλωθείς ανάσχερα για να.
0: Αν ξαπλωθώ θα έχεις να πεις.
1: Γιατρός σου είπε να το καπνίζεις αυτό?
0: Όχι. Να μην το καπνίζω.
1: Σου είπε να μην το καπνίζεις.
0: Να μην το καπνίζω.
1: Περπατάς καθόλου χιλιόμετρα.
0: Πώς να βράλω τους εμπορώ?
1: Γιατί τι κουλώσεις, τι είσαι, δεν έχεις.
0: Εσύ ξέρεις. Μπορώ να περπατήσω όπως είμαι?
1: Τι είσαι ρε?
0: Είμαι χειρισμένος.
1: Κι εγώ είμαι χειρισμένος. Α, για τώρα λες, συγγνώμη, ναι, ναι. Πριν το κάνεις, περπατούσες?
0: Μπορώ να περπατήσω έτσι όπως είμαι.
1: Πριν, παιδί μου, πριν το κάνεις, περπατούσες?
0: Έχει σου λέω ένα χρόνο, όχι χρόνο, 10 μήνες δεν
1: βρέπει. Ξέρεις ότι άμα κάνεις μπαλονάκι πρέπει να περπατάς 1 ώρα τη μέρα?
0: Το λιγότερο.
1: Πάνε στον κόσμο.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα εσείς, ναι, μάλιστα εσείς.
2: Καλησπέρα κύριε. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Κόκκινο καταρχάς, μόνο με τον κύριο Κόκκινο, ο οποίος είναι γνωστός το γαδόρο το πούμε και έτσι. Κύριε Κόκκινε, έχω βάλει 500 ευρώ στην τσέπη και κατευθύνομαι προς Ρίτζεση. Η μόνη λύση είναι η ρουλέτα και θέλω να μου πείτε 2 νούμερα για να παίξω όλο το βράδυ.
0: Είμαι άσχετος φίλε από ρουλέτα.
1: Black Jack είναι.
2: Δεν γίνεται να
1: Black Jack είναι, ρε φίλε.
2: Αφού προχθές έδινε συμβουλές στον κύριο Ραπτόπουλο πώς θα πάει στο καζίνο και τι θα κάνει. Να μην πάρει κάρτες, να μην κάνει το ένα, να μην κάνει το άλλο και τώρα μας λέει τι
0: σάκετα. Και τι σχέση έχει αυτό με το πράγμα με τη ρουλέτα? Αν έπαιζε Black Jack θα σου έλεγα.
1: Black Jack ρε φίλε ρωτά, ας τη ρουλέτα να.
0: Μόνο Black Jack παίζω εγώ ρε φίλε.
2: Ωραία, άρα να το γυρίσει στο Black Jack, από τα 15 τραβάω ή μένω.
1: Πέτωνα.
0: Τι φίλο έχει η μάνα?
1: Άντε πάλι.
2: Η μάνα μετά βγάζει.
0: Όχι, η μάνα.
2: Το πρώτο, το πρώτο.
0: Η μάνα τι φίλο έχει?
2: Αναλόγως. Ο Ντάνα Γουάι, το πρόεδρο
0: του. Ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα ρώτησε. Τι φίλο έχει η μάνα?
1: Η μάνα.
2: 9.
0: Τραβάς.
2: Άμα είχε 5.
0: Δεν τραβάς.
2: Με πείσατε. Καλό σας μεσημέρι, κύριε. Γεια σας.
0: Παρακαλώ.
1: Τώρα αυτό τι είναι που λες, δεν τραβάς. Δηλαδή, τι...
0: Δεν θα σου μάθω το ζώο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό επειδή ήταν και λίγο πονηρούλης, γι' αυτό τον απάντησε.
1: Εσύ ξέρεις.
0: Μα τοποθετείται κάτι, καλή η πλάκα, αλλά λέει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Έλα.
0: Πλώς εγώ τραγανά, πλάκα μου κάνεις.
1: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσείς.
2: Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Έχετε ακούσει ποτέ δική σας εκπομπή? Δηλαδή να καθίσετε οι δυο σας και να ακούσετε μια προηγούμενη εκπομπή που κάνετε?
0: Οι δυο μας όχι, ο καθένας μόνο ναι.
2: Μάλιστα. Μια ερώτηση χωρίς παρεξήγηση, ρε παιδιά.
0: Τι με παρεξήγηση, γιατί και αυτή είμαι στο πρόγραμμα είναι.
3: Πώς γίνεται δύο βλάκες να συνονοήσετε τόσο καλά μεταξύ σας? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Θέλει ικανότητα, ρε φίλε.
3: Ικανότητα, ε. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Γιατί και ο διπλανός σου είναι για πουκάμισο με μακριά μανίκια.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εμείς είμαστε πτυχιούχοι βλάκες. Εσύ που μας ακούς, τι είσαι?
3: Εγώ ακούω εσάς, ρε φίλε, για να περνάει αέρο να γελάω, ρε εσύ. Πολύ χέλιο μιλάω.
0: Ας το παραμύθι, φίλε.
3: Απλά πώς γίνεται τώρα να συνονοήσετε μεταξύ σας? Δηλαδή αυτό πραγματικά χρήζει εξέτασης, ας πούμε.
1: Εμάς δεν μας πειράζει. Εμάς δεν μας πειράζει να κάθεσαι και να μας κρίνεις. Αφού μας ακούς, είσαι φίλος μας. Δεν μας ενδιαφέρει να μας αγαπάς. Μας ενδιαφέρει να μας ακούς. Ναι, ναι.
3: Δεν σας ακούω συχνά, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Το γύρισε το βιφτάκι. Ναι.
1: Κάτσε να μάθω.
3: Δεν είναι, τι είναι, τι ψέματα θα λέμε, ρε, εσύ, την αλήθεια λέμε και προχωράμε μπροστά, ρε. Δεν σας ακούω συχνά. Σας ακούω όταν έχω βαριά καρδιά.
1: Έχεις βαριά καρδιά σήμερα?
3: Ναι, και ο ουρανός έβρεξε, έκανε. Τι...
1: Α, σε επηρεάζει δηλαδή.
0: Η Θεσσαλονίκη δεν έβρεξε, πια πολύ.
1: Θα βρέξει τώρα. Επηρεάζει δηλαδή ο καιρός στην ψυχολογία σου? Συγγνώμη. Επηρεάζει ο καιρός στην ψυχολογία σου?
3: Δεν ακούω.
1: Όχι. Τότε γιατί είναι βαριά η καρδιά σου?
3: Τι λογαριασμό θα σου δώσω, τι είσαι, γιατρός?
0: Εσύ πήρες
1: τηλέφωνο. Είπες ότι έχω βαριά καρδιά.
3: Όχι για να μου κάνετε το γιατρό. Πήρα να μάθω πώς γίνεται δυο βλάκες να συνεννοείστε μεταξύ σας.
0: Ιδονίζω το λες, ε.
1: Ναι, ιδονίζεται.
3: Έλα μωρέ, εντάξει, ένα αστείο έκανα και πέντε. Δεν πιστεύω να παρεξηγηθήκατε.
0: Βλέπεις να παρεξηγηθήκαμε.
1: Έχουμε ακούσει
0: έσχυρα. Με αυτό να παρεξηγηθούμε. Επειδή είπες τους βλάκες.
3: Όχι, εντάξει.
0: Επειδή είπες τους βλάκες, θα παρεξηγηθούμε. Τώρα πλάκα μας κάνεις.
1: Πάρε γράμμη, ρε, βαράει γράμμη.
3: Λοιπόν, παλικάρια, θα τα πούμε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Μας είπε και παλικάρια. Και αυτός κάποιο προβλητάκι το έχει, εντάξει.
1: Πάρε μια γραμμή, ρε.
0: Ναι.
1: Τέλη Ιουλίου, να πούμε. Μάλιστα. Στον αέρα είστε, κύριε.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Μας κρούστ.
1: Τι καλημέρα, 4,5 ώρα είναι, την καλημέρα.
4: Ακούτε.
0: Τώρα ναι. Μπορεί να ξυπνήσει.
1: Ακούμε, ναι.
4: Λοιπόν, να σας ενημερώσω για τον κύριο Περωτή.
1: Ναι. Τον άντρα της Κωνσταντοπούλου, ναι.
4: Κυρία Περωτή. Λοιπόν, ο κύριος Περωτής ήταν μηχανικός, ο πρώτος από τους πρώτους εργολάβους δημοσίων έργων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε θησαυρίσει. Αυτή η κυρία Περωτή ήταν γυναίκα του.
1: Συνήθως οι γυναίκες δίνουν. Ναι.
4: Συνήθως... Ήταν γυναίκα του Περωτή.
1: Ναι. Συνήθως οι γυναίκες είναι αυτές που κάνουν φιλανθρωπία. Οι άντρες δεν δίνουν.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Ζαδιαλέ! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
17: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ? Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
18: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
18: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
19: Και?
18: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
19: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
18: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε το 2310 και 3 εντάρια είναι και πάλι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε. 9.55 για να το μηνύμα σας το 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Άκου τώρα είδηση, γιατί πραγματικά...
1: Πεθαίνω για ειδήσεις τελευταία στιγμή.
0: Λοιπόν, ναι, λέει, ξανακτύπησε ο εκατομμυριούχος influencer. Δηλαδή, εγώ δεν το ήξερα.
1: Δηλαδή.
0: Είναι ένας τύπος,
1: ναι,
0: 26 ετών, ο οποίος έχει λεφτά.
1: Μπράβο του.
0: Να τα χαίρετε.
1: Να τα χαίρετε.
0: Ο οποίος πήγε σε ένα καφέ στη Μύκονο και ξεβαρκώθηκε.
1: Ναι.
0: Και... το έχει κάνει λίγο και στο άγαλο του Καραμαλή και το κάνει γενικά.
1: Καλά έκανε στη Μύκονο. Σε ένα σοβαρό μέρος να μην το κάνει.
0: Είναι ο Ολλανδο-Νιγηριανός ακαδημιούχος και influencer.
1: Ωραία.
0: Και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της μόδας.
1: Ωραίος.
0: Αυτοδημιούργητος. Εντάξει, μπράβο του. Αυτή η ανάγκη, ρε φίλοι, να.
1: Το κατάλληλο μέρος πήγε και ξεντήθηκε.
0: Φίλε, στο καφέ ήταν κατάλληλο μέρος.
1: Στη Μύκονο. Βεβαίως.
0: Το άγαλμα του Καραμαλή.
1: Ποιο άγαλμα?
0: Του Καραμαλή.
1: Ποιο Καραμαλή? Έχει στη Μύκονο άγαλμα του Καραμαλή?
0: Όχι στη Μύκονο. Εδώ τη βλέπεις.
1: Ποιο μέρος είναι εδώ?
0: Εδώ είναι.
1: Πού?
0: Αλλού, στην Αθήνα πρέπει να είναι αυτό.
1: Ναι, ποιο Καραμάλι? Αυτό που πρόδεσε την Κύπρο? Που είπε κοίτα τα αργά μακράν. Και τι έγινε δηλαδή? Προσβλήθηκε ο Καραμαλής? Ας του κάνει μύδι ο Καραμαλής.
0: Φαίνεται λογικό αυτό.
1: Βράσε με πει. Στη Μύκονα μα τα έκανε, δεν με ενοχλεί. Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος θα με ενοχλούσε.
0: Μάλιστα. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Πήγε στη Μύκονο. Πάει κανένας νορμάλ άνθρωπος σήμερα στη Μύκονο? Να πάει να κολυμπήσει, να πιει, να φάει, να κάνει. Πάει ένας φυσιολογικός άνθρωπος στη Μύκονο. Ποιος άνθρωπος φυσιολογικός θα πάει να φάει 60 ευρώ χάμπουργκερ?
0: Αυτό σου πει.
1: 1000 ευρώ την αστακόμα καρονάδα. Ποιος νορμάλ άνθρωπος?
0: Αφού είχε εκατομμυριούχο.
1: Ας πάνε εκατομμυριούχος. Εντάξει.
0: Σιγά.
1: Εκατομμυριούχοι, ένας ξεβρακώνεται ένας εκεί με τον άλλον. Δικό του είναι το μέρος εκεί. Εδώ μη μου ήρθει. Εδώ άμα μου ήρθει, τα έχουμε άλλα. Άμα το δω δηλαδή σε καμιά τούμπα να το κάνει αυτό, δεν τη γλιτώνει. Στη Μύκονο ας κάνει ό,τι θέλει. Πάμε στον κόσμο. Άντε πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε.
2: Παουκτήσουμε να πούμε λίγα πράγματα για το μάτι το χθεσινό.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι ο Πάουκ είχε πάλι χθες λίγο μου έβγαλε μια παθογένεια που είχε πέρσι. Και νομίζω αυτό είναι θα είναι το μεγάλο διακύβευμα της πορείας του.
1: Της φετινής σεζόν. Ποιο είναι αυτό?
2: Ναι, είναι ότι μετά από κάποια φάση, παρότι ο Πάουκ φαίνεται να ελέγχει το μάτς, του πήγαινε και καλά το μάτς, ήταν στο 1-3, ξαφνικά, ρε παιδί μου, γίνεται το 2-3 και βλέπεις εκεί τώρα...
1: Χάθηκε η ομάδα.
2: Ναι, δεν ξέρω αν είναι από θέμα φυσικής κατάστασης. Γενικά αυτό το πρόβλημα το έχει και ο Πάουκ.
1: Τώρα, δεν μπορεί να έχει ρυθμό 90 λεπτά μια ομάδα, μετά γίνανε και κάποιες αλλαγές, δηλαδή... Βγήκε ο Ζίβκοβιτς που μαρκάρει. Βγήκε το μεγάλος μαρκαδόρος ο Ζαφίρης που μαρκάρει. Μπήκε μετά το παλικαράκι ο Χατζίδης έξω αριστερά που δεν μπορεί από εκεί πέρα. Και τα μαρκαρίσματά του δεν ήταν και πάρα πολύ καλά. Μπήκε ο Καμαρά που περπατούσε και εκεί κάπου χάθηκε το κέντρο. Μπήκαν κάποιοι χάφ ξεκούραστοι των άλλων. Γύρισε το έργο. Αλλά έχεις δίκιο, αλλά ποια ομάδα έχει, όχι τώρα τον Ιούλιο. Οποιαδήποτε σεζόν, Μάρτιο, Απρίλιο, Ιανουάριο, 90 λεπτά ρυθμό. Καμία.
2: Ξέρεις όμως τι γίνεται, επειδή ο Πάουκ έχει αυτή την τάση, γιατί οι παίκτες του, ειδικά και δεν ξέρω καμιά φορά, ίσως και ο Κωνσταντέλια θα πρέπει λίγο να μπορεί λίγο να κοντρολάρει το ρυθμό. Επειδή τον είδα και στο ημίχρονο, έφυγε πολύ.
1: Ο Κωνσταντέλια, επειδή δεν μπορεί να μαρκάρει, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κατέχει την μπάλα, να ελέγχει το ρυθμό και να κάνει κατοχή μπάλα στην άμυνά του. Γιατί,
2: γιατί τον είδα πολύ κουρασμένο στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή όταν έφευγε. Ίσως γιατί. Ο Πάουκ το είχε αυτό το κακό πέρσι πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή,
1: καλά, αν είχαμε τον Κωνσταντέλια. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Εάν είχαμε τον Κωνσταντέλια σε αθλητική μορφή, ήταν και αθλητής.
0: Δεν θα έπαιζε τον Πάουκ.
1: Με το ζόρι θα μας τον παίρνανε από εδώ πέρα. Άστον να
2: γίνει.
1: Πάντως ήταν πιο διαδραστικός. Έπαιρνε την μπάλα πιο πολύ. Και αυτό είναι σημαντικό κομμάτι.
2: Ναι. Πέρσι, αν βάλει το σύνολο το μάτς, θα μάτς του Πάουκ και θα μάτσει το 60, σίγουρα θα ήταν η πιο επιτυχημένη χρονιά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι ξαφνικά ο Πάουκ κάπως μας τα γυρνάνε τα μάτς. Και εγώ νομίζω το πρόβλημα βασικό που προκύπτει αυτό είναι ότι είναι από τα χαφ μας.
1: Αυτό το είδες και στο τελικό κυπέλου, αυτό το είδες και με τον Παναθηναϊκό και το συνεχίζεις για να το βλέπεις εδώ. Ναι, πρέπει να διορθωθεί.
2: Το γκολ που τρώμε, ναι, το πρώτο, ήταν έτσι ένα κρύο γκολ, γιατί ο Πάουκ πάλι μπήκε ψηλό καλά, έπαιρνε κόρνερ, δηλαδή φαινόταν ότι.
1: Σε οργανωμένη άμυνα το έφαγε. Ναι. Ναι. Από τον άξονα, από τα χάφη, έχει δίκιο.
2: Ναι,
1: βεβαίως, βεβαίως. Και το βάλε το εξάρι του, το εξαροκτάρι του από τη μεσαία γραμμή. Δίκιο έχει.
2: Να σου πω τώρα και κάποια καλά πράγματα που μου άρεσαν για την ομάδα. Αυτό σίγουρα νομίζω, επειδή έχουμε παίκτες οι οποίοι είναι γρήγοροι, αυτό το πάσα-πάσα ίσως κάπου μας κάνει προβλέψιμους, και το Κωνσταντέλια, γιατί πολλές φορές οι αντίπαλοι κουμπόραν πάνω του. Και ίσως και φέτος.
1: Ναι, οργανωνόταν καλύτερα με τη μικρή την πάσα. Έχεις δίκιο.
2: Ο Πάουκ έπαιξε πολλές φορές την εναλλαγή. Έβγαζε μια πιο ελευθερία στην επίθεση που σου αρέσει να το βλέπεις κιόλας. Δεν σε κουράζει. Εμένα δηλαδή λίγο έφυγε γρήγορα ο παίκτης αριστερά που πήραμε για βασικό. Μου φάνηκε πολύ ψεύτικος, να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι ψεύτικος, αλλά μεγάλος μπαλαδόρος. Ψεύτικος όμως, όπως το λες.
2: Δηλαδή.
1: Πεθαμένο.
2: Είχα χρόνια να το πω το σφαιριστή τόσο αδύνατο.
1: Τόσο δηλαδή, πεθαμένο. Δηλαδή,
2: είναι σαν να είναι μαραθωνοδρόμος, δηλαδή τέτοιο. Τόσο αδύνατο.
1: Αυτό το στυλ, ναι, ναι, ναι.
2: Πάντως, το βασικό για τον ΠΑΟΚ, γιατί, και, ξέρεις, γιατί έχουμε κάποια πράγματα, τα έχουμε συνηθίσει για τον Λουτσέσκου και αυτά. Νομίζω ότι το βαρόμετρο, αν αποκτηθεί ένα σκάφ στον ΠΑΟΚ, πρέπει να αποκτηθεί ένα σκάφ ο οποίος να μπορεί να παίζει καλά την τοποθέτηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να βρίσκεται, δεν ξέρω αν είναι γρήγορος ή αργός, πρέπει να βρίσκεται στους κατάλληλους χώρους όταν η ομάδα μείνεται. Ναι. Γιατί ο Ζαφίρης, εγώ τον πίστευα, να σου πω την αλήθεια, τον είχα παίξει και για σκόρερ, γιατί τον βλέπω ότι θέλει φέτος να
1: πατάει, ναι, την πατάει, την πατάει, ναι.
2: Πολλές φορές όμως παίζει πάρα πολύ. Όχι, δεν το πω με αφέλεια. Παίζει, ρε παιδί μου, να πάμε να τους πάρουμε σβάρνα. Δηλαδή δεν παίζει σαν χαφ όπως έχουμε συνηθίσει, τουλάχιστον αυτούς που είχαμε δει στον ΠΑΟΚ. Να κρατάνε πιο πολύ το χώρο, να ξέρουν που βρίσκονται.
1: Κάνει παραπάνω χιλιόμετρα από
0: αυτό. Δεν μου λες. Για να το κλείσουμε και να πάμε στους άλλους. Ποιον Ζαφίρι προτιμάς, το Ζαφίρι το περσινό ή το φετινό?
2: Ξέρεις τι γίνεται, επειδή πλέον άμα πούμε ότι ο Κωνσταντίνης είναι το 10 και αυτός είναι το 8, εμείς θέλει ένα παίκτη 8 που να είναι και καλό στην επίθεση και καλό στην άμυνα. Αυτό είναι δύσκολο, αλλά αν η ομάδα ανοίγεται είναι πρόβλημα, δηλαδή άμα βγαίνει μόνος του πίσω ένας
1: παίκτης. Και άμα έχεις αργό παρτενέρ πίσω, τα λέμε.
0: Γι' αυτό μίλησε για καλό εξάριο Κωστής.
1: Yeah. Πάμε, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Το οποίο εξάρι δεν το ήθελε ποτέ ο Λουτσέσκου, ήθελε με δύο οκτάρια να παίζει και δεκάρι. Πάμε στον κόσμο, ναι. Είπε.
0: Λίγο το μικρόφωνο.
1: Μικρόφωνο. Εδώ καλά είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία, πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Βίλε, καλησπέρα.
3: Μ' ακούτε?
1: Σ' ακούμε τώρα, ναι.
3: Καλησπέρα, ένα δίλημα θα ήθελα να βάλω και στους δυο σας.
1: Δίλημα, ναι.
3: Δίλημα. Θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά.
1: Πες το, τι φοβάσαι να τον πεις, φοβάσαι να τον πεις.
3: Όχι, όχι, θέλω να βάλετε τον εαυτό σας σε μια θέση που πρέπει να κάνετε αυτό το οποίο, το δίλημα, να μου δώσετε μια απάντηση, σωστά.
1: Πες το, άμα δεν τον πεις πώς θα το κάνω. Ναι.
3: Έστω, θα δώσω το δίλημα, έστω είναι κάτι να γίνει κακό, έτσι.
1: Πάνε κάπου να σε ακούμε με την κόκκινη τηλεφωνία που έχεις. Πάμε πιο έξω πάνε. Πάμε πάλι.
3: Ακούγομαι καλύτερα τώρα.
1: Τώρα είναι καλύτερα, πάμε, ναι.
3: Έστω ότι σας έχω πιάσει και σας έχω βάλει και τους δύο, να βρείτε δύο γυναίκες, οι οποίες θα πρέπει να τις κάνετε έρωτα και τις δύο.
1: Μάλιστα.
3: Για να μην γίνει κάτι κακό. Αλλά θρηστικά η ηλικία αυτών των δύο γυναικών θα πρέπει να είναι ίση με 30. Ποιες είναι οι δύο ηλικίες που θα διάλεξετε?
1: Ξαναπέστε, δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβες τι είπε?
0: Όχι.
1: Όχι, πες το πάλι. Πάρ' το άλλη μια φορά. Στο διάλογο τηλεφωνία.
0: Πάμε την γραμμή, ναι.
1: Τι είπε, ρε? Για να γίνει το καλό του κόσμου, ναι, πρέπει να πάμε εμείς με δύο γυναίκες οι οποίες να είναι αθρηστικά. Τι είπε, ρε, κατάλαβες?
0: Γιατί κατάλαβα.
1: Κατάλαβες, δεν τι
0: είπε. Κατάλαβε αυτός.
1: Οφελώς. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι δυνατόν τώρα, τι είπα ο άλλος? Τέλος πάντων.
1: Δεν κατάλαβα, δεν το κατάλαβα. Ναι.
4: Δεν είμαι. Ξέρεις τι, Κώστα, σε θαυμάζω ποδοσφαιρικά για τις απόψεις σου. Γρηγόρη, όχι τόσο, αλλά είσαι ωραίο τυπάκι, ωραία. Θέλω να μιλήσω και να πω ότι δεν είμαι ΠΑΟΚτσής, αλλά θαυμάζω τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, για αυτά που έχει καταφέρει και το που έχει φτάσει μέχρι τώρα. Ωραία, έχει φτάσει στο ταβάνι τους, στην ιστορία τους. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ, θέλω τη γνώμη σου μετά, μόλις το τελειώσω, του Κώστα. Τα τελευταία χρόνια έχουν φτάσει στο ταβάνι τους. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν ήταν τόσο δυνατός σε όλη την ιστορία του.
1: Σε όλη την ιστορία του, ναι. Σωστό, σωστό.
4: Ωραία. Είναι κρίμα να πιέζουν την ομάδα τους και να κράζουν επειδή δεν παίρνει σερί 4 πρωταθλήματα, ας πούμε. Κατάλαβες. Και να βάζουν πίεση και στον πρόεδρο και στο Λουτσέσκου που ήταν και στον τωρινό προπονητή. Δηλαδή δεν είναι αποτυχία το να βγεις δεύτερος ή να μπεις προκληματικά σαν τρίτος. Δεν είναι αποτυχία όταν βγάζεις κάθε χρόνο παίκτες. Δεν είναι αποτυχία όταν είσαι η πιο, με διαφορά η πιο μεγαλύτερη ομάδα στην Βόρεια Ελλάδα. Ποτέ δεν είχε τόσο μεγάλη δύναμη η Βόρεια Ελλάδα και να ανταγωνίζεται τους Αθηναίους. Κάπως πρέπει πιο πολύ να προστατεύουν την ομάδα τους, κατάλαβες. Γιατί και αυτοί, εφόσον έχουν φτάσει σε αυτό το ταβάνι, πρέπει να μάθουν και οι ίδιοι τώρα το τι κάνουμε, κατάλαβες. Δηλαδή είναι κάτι νέο και για αυτούς. Δεν είναι μόνο για τον κόσμο. Κατάλαβες τι λέω.
1: Δηλαδή, πιστεύεις ότι...
4: ισχύει αυτό. Δηλαδή...
1: πιστεύεις ότι τον βάζει ο κόσμος στον ΠΑΟΚ σε μια μεγάλη πίεση?
4: Ναι, σίγουρα. Λόγω στόχων, έτσι. Λόγω μη, ας πούμε, η περσινή χρονιά θεωρείται αποτυχία για πάρα πολλούς. Για μένα, σαν αντικειμενικός που βλέπω καντάρια ποδόσφαιρο...
1: Ναι, αλλά δεν είδαμε τεράστιες διαμαρτυρίες, οργή, φασαρία, αντεγκλήσεις. Δεν είδα αναθεματισμούς. Δηλαδή, και που πήγε άσχημα η χρονιά, ας πούμε.
4: Κοίτα, υπάρχει απογοήτευση. Ναι, οκ. Okay. Δεν εκφράζεται η απογοήτευση έντονα και να πω ότι θα κάνουν πορείες.
1: Δεν το βλέπω έτσι. Αυτοί ξέρεις πότε θα τα κάνουν γισμαδιά μου. Άμα τους περάσει κανένας Άρης που δεν πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ, τότε θα αρχίσει το παραμύθι. Όσο ο Άρης είναι σε χειμερή ανάρκη ποδοσφαιρικά και ο Ηρακλής, ας πούμε, ο Άρης περισσότερο, γιατί το πιο πολλά χρόνια ο Άρης είναι κτλ. Δηλαδή σε πάω Ολυμπιακός 0-1. Δεν θα δεις οργή και αυτό. Σε πάω Γκάρις 0-1, θα δεις φασαρία.
4: Δεν θα δεις.
1: Δεν νομίζω ότι τον πιέζουνε τόσο.
4: Λίγο το τι, ας πούμε...
1: Κάνα Facebook, κάνα αυτό και πάρτε πέντες, μέχρι εκεί να πούμε. Μέχρι το Instagram τους βλέπω οργισμένους.
4: Αλλά
1: και να ξέρεις ότι... και να ξέρεις και κάτι άλλο, η πλατιά η μάζα, δεν τη βλέπω οργισμένη. Οι υπόλοιποι που είναι γύρω από το Σαββίδι... είναι ικανοποιημένοι, έχουν τις δουλειές τους δεξιά και αριστερά. Οπότε δεν βλέπω εγώ καμία πίεση όπως τη βλέπεις εσύ, εκτός αν βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Κατάλαβες.
4: Κοίταξε, εγώ από πού πιάστηκα και το είπα και γενικά το βλέπω έτσι. Από τις εκπομπές, από την απογοήτευση που μιλάνε ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, κυρίως εγώ στα ραδιόφωνα, από την περσινή χρονιά. Δηλαδή το ότι, ξέρεις, σαν φούσκα σκάσανε τον τελευταίο μήνα και χάσανε. Εκεί που οδηγούσαν την
1: κούπα. Χάσαν το ένα, χάσαν το άλλο, διώξαν τον προπονητή. Οργή εγώ δεν είδα. Τα λέμε, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εγώ οργή δεν είδα. Μια ψιλοκρινιαρούλα, νιάου νιάου, μέχρι εκεί. Οργή, έχω δει εγώ τους παοξίδες οργισμένους. Όλα αυτά τα χρόνια στην Τούμπα. Να στραβώνουν το στόμα. Και να κάνουν κρυμάτσες και ομορφασμούς. Και το κοτρώνει να πέφτει σύννεφο. Δεν βλέπω τέτοια. Και ούτε θέλω να δω. Υπάρχει πολιτισμός πλέον.
0: Ναι.
1: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλώς τον.
5: Ορθή, άκουσα εχθές την...
1: βγάλε το hands free. Το hands free βγάλε.
5: Άκουσα την ανάλυση.
1: Δεν σε ακούω καθόλου. Ούτε εγώ το γρηγόρησα.
5: Την ανάλυση σε αυτό το βράδυ.
1: Πάμε πάλι πάμε από την αρχή. Πάμε.
5: Άκουσα την ανάλυση σε αυτό το βράδυ.
1: Δεν σε ακούω καθόλου.
0: Είναι τραγική γραμμή, φίλε.
1: Η γραμμή σου είναι κόκκινης τηλεφωνίας. Πάμε επόμενη γραμμή. Ξαναπάρε. Μήπως είναι κανένα χαντσφρίκα αυτό και δεν φταίει η τηλεφωνία και την κατηγορούμε άδικα. Καλησπέρα. Στο δρόμο είσαι, σ' ακούω. Στο δρόμο με τα μάξι είσαι. Καλησπέρα, καλησπέρα, ακούγεσαι. Πάμε.
6: Ακούγομαι. Λοιπόν, πήρα να πω για το χθεσινό παιχνίδι, στο οποίο συνειδητοποίησα το πόσο κακό έκανε ο Λουτσέσκου στο ΠΑΟΚ τόσα χρόνια.
1: Ανέλησε το.
6: Ένα Κωνσταντέλια, ένα Ζαφίρι και ένα Μιχαηλίδη να βγάζουν μάτια που τόσα χρόνια ήταν με τα χέρια δεμένα. Κάποτε έλεγε Κώστα. Για το πόσο ζήλευε ο Σαββίδης το Λουτσέσκου.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, ο Λουτσέσκου ζήλευε απίστευτα το Κωνσταντέλια. Απίστευτα. Γι' αυτό και το λόγο τον είδε δύο χρόνια να κάθεται στον πάγκο, να εκθιάζει τον Κεντιόρανο, ήταν ο καλύτερος παίκτης του παιχνιδιού ο Κωνσταντέλιας. Και πιστεύω ότι από τότε που έφυγε...
1: απελευθερώθηκαν τρεις παίκτες, λες,
6: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, θα δούμε μια ομάδα να παίζει πολύ καλύτερα. Ο Λουτσέσκου έπαιζε μόνο για τον εαυτό του. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να κερδίσει. Δεν τον ενδιέφερε ούτε το μέλλον της ομάδας, ούτε το καλό της ομάδας. Δεν τον ένιωξε ποτέ ο ΠΑΟΚ. Ήθελε 30-ριδες, 35-ριδες, έτοιμους παίκτες να τους βάλει για να βγάλει την αποτελέσματα. Δεν τον ένιωσε τι θα γινότανε του χρόνου. Αυτά λίγο πολύ.
1: Μάλιστα.
6: Και χαίρομαι που επιτέλους θα παίξει ο ΠΑΟΚ την μπάλα που μπορεί να παίξει. Για πρώτη φορά ο Κωνσταντέλιας είναι απελευθερωμένος. Η μόνη οδηγία που πιστεύω ότι του έδωσε ο Λύση είναι: αγόρι μου, κάνε ό,τι θέλεις. Κάνε ό,τι θέλεις. Ποτέ δεν το νιώσε αυτό με τον Λουτσέσκου ο Κωνσταντέλιας. Και αυτό χρειάζεται ο Κωνσταντέλιας. Αυτά.
1: Ελευθερία, μάλιστα. Πάμε ένα φίλο ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Πάμε. Τι θα γίνει με τους...
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα ρε φίλε, ναι.
7: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
7: Ο Χαράμπαλος είμαι, τι κάνετε.
1: Γεια σου Χαράμπαλε.
0: Το Χαράλαμπος του είναι Χαράμπαλος.
1: Χαράμπαλος, ναι.
7: Ναι ρε παιδί μου, Χαράλαμπος είμαι, απλά δηλώνω Άμπαλος, τέλος πάντων, μην το κάνουμε. Λοιπόν, I Therapy.
0: Ενώ εμείς οι προφέστορες.
1: Κάτσε γείτονας είναι, τον ακούω.
0: Δικός μας είναι.
7: Έλα. Έλα, γνωρίζω προσωπικά από εποχή χρόνου τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι σχέση μπορεί να έχει η μία τατσά ενός οίκου ανοχής με ένα προπονητή ποδοσφαίρου? Λοιπόν, ποια είναι η σχέση? Άμα είσαι ρε παιδί μου, είσαι έναν οίκο ανοχής και σου έρθει το σούπερ μόντελ, έτσι, Χρήστη παράδειγμα, δεν θα είσαι εσύ τώρα, κάθε να τη δοκιμάσω να δούμε άμα είναι καλή, μα άμα είναι μπαρούτι, αν είναι μπαρούτι. Δεν μπορείς εσύ κύριε Λουτσέσκου, σε κάθε Λουτσέσκου να μου λες ότι κάθε να προσαρμοστεί με την ομάδα, να περάσουν 6 μήνες, να κάτσουμε, να πιούμε καφέ, να φίλε, άμα είναι μπαρούτι οι άλλοι, ανεβαίνει πάνω στο δοκάρι και κάτω οι άλλοι, θα κάνουν δοκάρια τα άλλα. Κατάλαβες τι γίνεται? Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, ένας προπονητής ποδοσφαίρου πριν βγει στο τέτοιο, πρέπει να κάνει και μια βόλτα στο κουρμπέτι. Το κουρμπέτι είναι αυτό που λέμε.
1: Άρα λες ότι ο Λουτσέσκου παραμύθι έλεγε να προσαρμοστεί στην τακτική μου και σε 3 μήνες θα
7: έρθει. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ναι. Γενικά το θέμα προσαρμογή ήταν όταν πηγαίναμε φαντάρε, ρε φίλε, γιατί φεύγαμε από τη μαμά. Μας φεύγαμε από τη μαμά, εντάξει, και μετά πηγαίναμε τέτοια. Η προσαρμογή σε τέτοιο επίπεδο δεν είναι τώρα να το κάνουμε σασμό τώρα και η γη της ελιάς. 15 επεισόδια. Όχι φίλε, μπαίνεις μέσα, τρως σίδερα, φυλάκια ρουφιχτά. Άρα τι, πάμε κοινωνικοπολιτικό τέτοια και λέμε ότι φίλε, με το που σε βλέπω και βλέπω ότι τραβάς, μπαίνεις, τρως σίδερα και φυλάκια.
1: Μάλιστα. Πάμε να
0: φύγουμε. Επόμενος, ναι.
1: Χαίρετε.
8: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
8: Αυτός τώρα που βγήκε και είπε για τον Λουτσέσκου και τον Κωνσταντέλια είναι ο μέσος οπαδός του ΠΑΟΚ. Αντί να τον κάνουν άγαλμα τον Λουτσέσκου, άγαλμα, όχι, να τον κάνουν άγαλμα για αυτά που έχει δώσει σε αυτή την ομάδα και, και την έχει φτάσει εκεί που την έχει φτάσει, κάθε και λέει, ζήλευε λέει ο Λουτσέσκου τον Κωνσταντέλια, που τον έδωσε την ελευθερία των κινήσεων να κάνει ό,τι θέλει μες στο κήπεδο. Δεν τον περιόρισε ο Λουτσέσκου, ποτέ τον Κωνσταντέλια.
1: Απλά χθες του δώσε άλλο ρόλο ο Λύση.
8: Τον έδωσε άλλο ρόλο,
1: δεν τον πήρε χαμπάρι κανένας. Γιατί του το έδωσε τον άλλο ρόλο? Για ποιο λόγο του τον έδωσε? Δεν τον πήρε χαμπάρι κανένας. Τέλος πάντων, για πες, συνέχισε.
8: Τον Κωνσταντέλη για τον έδωσε άλλο ρόλο?
1: Τον έδωσε άλλο ρόλο, ήθελε να ανοίξει. Δηλαδή, το γκολ που βάζει ο αμυντικός σκάφος, ο Σάντα Μαρία.
0: Σάντα Μαρία.
1: Με ποιο γκολ στο Μουντιάλ μοιάζει? Αργεντινή, Αγγλία. Μαζεύει ο Μέση από την άλλη μεριά.
0: Φεύγει δεξιά ο Μέση και τη πάει αριστερά.
1: Πάει στο χαφ και το
0: στον χαφ. Άξονα.
1: Στον άξονα. Η ίδια ιστορία έγινε από την άλλη.
0: Ίδια νοοτροπία.
1: Ίδια ιστορία.
8: Ναι, άλλο παιχνίδι. Περίμενα να τον δούμε και το προπονητή. Περίμενα να δούμε γιατί δεν είμαι και ο ΠΑΟΚ. Απλά βλέπω ότι του Κωνσταντέλια το ατού το μεγάλο που δεν χρειάζεται.
1: Δεν τον είχε άλλο, κάθετα όλοι... να παίζει. Κάθετα, δεν τον είχε έτσι. Του δώσε τυράκι από την άλλη μεριά για να μπαίνει μέσα.
8: Πριν κάνα χρόνο βασικά.
1: Και χιαστή κινήσει Ζιβκοβιτς και κάθετη κίνηση ο Ζαφίρης με το Μίδου τρίτον.
8: Ράπ, εσύ ο ίδιος έλεγες πριν κάνα χρόνο, ότι κάνα χρόνο λίγο παραπάνω, ότι ο Κωνσταντέλιας δεν είναι δηλός, δεν είναι θρασής, δεν έχει θράσος, ποδοσφαιρικό θράσος, έτσι. να μπει κάθετα, να τρυπήσει άμυνση.
1: Τίποτα, την έκανε την τρίπλα και έδινε μια πάσα. Τώρα είναι πολύ καλύτερο. Τώρα πολύ καλύτερο.
8: Τώρα πλέον, έχει αντρέψει ο.
0: Απελευθερωμένο είναι, φίλε.
1: Φοβότανε να κάνει την ενέργεια μόνο του και έδινε την πάσα.
0: Ό,τι είπα για τον Ζαφίρη ή για τον Κωνσταντέλια, αν και είναι.
1: Άλλοι παίκτε είναι.
0: Άλλοι παίκτε.
8: Είναι πολύ νωρί.
0: Να σε καλά. Άκου τι έγραψε ο Αλίτης.
1: Τι έγραψε.
0: Γρηγόρη Ραπ έφεραν στη δουλειά ένα νέο αυτόματο πολιτή για αναψυκτικά.
1: Ναι.
0: Και του είπα δεν έχω μία. Και έβγαλε ένα κουτάκι τεχνητή ελεημοσύνη.
1: Κρυάδες.
0: Καλό, καλό.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι.
9: Γρηγόρη καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλώς τώρα.
9: Αναφέρθηκες Γρηγόρη καθόλου στον Κέβιν Κίγκαν.
1: Όχι, δεν αναφέρθηκα.
0: Όχι, την ημέρα που.
9: Δεν αναφερθήκατε, παιδιά.
0: Την ημέρα που έφυγε. Έλειπα εγώ, δεν μπορούσα να είμαι εδώ.
9: Όταν εντάξει. Να σας κάνω ένα τεστ. Με ποιον Γερμανό παίκτη ακόμα θυμόμαστε τη μονομαχία τους. 1976-77.
0: Με ποιον, με τον Κάιζερ.
9: Γιατί ποσοί μερικοί αρχίσαν και βλέπαν μπάλα μετά τους Ολυμπιακούς. Του 2004, ακόμα ήταν παιδιά στην Λίβερπουλ, είχαν παίξει τελικό με την Gladbach και είχαν τρομερή μονομαχία με τον Μπέρντι Φόξ.
1: Ποιον, τον αναρχικό, τον κοκκινομάλι.
9: Ο Μπέρντι Φόξ του δεξί μπακ της εθνικής, ναι. Δεν μπόρεσε να πιστεί το Κέβιν Κίγκαν, τον έκανε ό,τι ήθελε. Ήταν τρομερός παίκτης.
1: Πάει στα 75, εντάξει ο άνθρωπος.
9: Ήταν τρομερός, εκτός από τρομερός παίκτης, πολύ αξιοπρεπής και αυτό δεν το θυμόμουν, έκανε και αξιόλογη προπονητική καριέρα στην Αγγλία. Το ήξερε δηλαδή το άθλημα. Αυτά παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Ξέρεις τι μεγάλα.
1: Το κολοτηλέφωνο.
0: Άστο. Ξέρεις τι μεγάλα που το γίγανε.
1: Είσαι γάλασε.
0: Τα ζω, αλλά σημαντικό για μένα. Είπαν για Λίβερπουλ, είπαν για Αμβούργο. Κανείς δεν είπε για Σαουθάμπτον.
1: Και σκέσαι Σαουθάμπτον, λέγω εκεί.
0: Ρε φίλε, όταν πήγε
1: πριν. Σαουθάμπτον δεν ξέρουμε γιατί ξεκίνησε το τιτανικό στο ταξίδι από εκείνα μου.
0: Φίλε, όταν ήταν. Πήρε το κύπελο να το γίνανε η Σαουθάμπτον.
1: Έλα, κύπελο πήρε και ο Πάλας με τον Άρη. Άστε τώρα το κύπελο τη Σαουθάμπτον, να πούμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Θα πάρει καμιά γραμμή ακόμα, αρτέλει.
0: Όχι.
1: Γιατί και 59 και όχι.
0: Να είμαστε κύριοι.
1: Τι θες να είσαι?
0: Να είμαστε κύριοι με τους επόμενους.
1: Τι θες για το λεπτό να πάρεις να πούμε.
0: Αυτό κατάλαβες.
1: Από αυτούς.
0: Αν ήμουν κομμουνιστής, φίλε, θα έπαιρνα αναρωτική. Δεν πήρα. Εγώ εδώ ήμουν.
1: Δεξιώσαι δηλαδή.
0: Όχι, δεν είπα. Ήμουν εδώ με το οποίο έκανε την επέμβαση την άλλη μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Πήρα αναρωτική.
1: Όχι.
0: Τότε τι. Σου μοιάζει για κάποιον ο οποίο κοιτάει
1: τον άνθρωπο εδώ πέρα.
0: Ρε φίλε, μπορεί να είναι η άλλη στην ώρα του. Μπορεί να έχω κάτι σημαντικό.
1: Και άμα δεν είναι η άλλη στην ώρα του, θα γίνει δηλαδή. Εγώ το πρωί δεν είμαι.
0: Εγώ θέλω να είμαι σωστή.
1: Εγώ δεν θέλω να είμαστε σωστή.
0: Δικαίωμά σου και δικαίωμα δικό μου. Λοιπόν, ακολουθεί η τρίτη ημίχρονη, την κυρία Τάνια Δήμου. Τον Κωνσταντίνο και ο Δημήτρη Μπασβάρη.
10: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
12: On Air Media Group.
11: Η καλύτερη σου.
13: Καδιόλε!
11: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: τύποι, ας πούμε, έτσι, ένα παραπάνω να ακούς τη βροχή, μουσαμάς, αυτό εδώ.
1: Ακριβώς, κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι, αλλά δεν πλέον, χάθηκαν και οι μουσαμάδες, έτσι να τα λέμε και αυτά. Μάλιστα, χάθηκαν και οι μουσαμάδες, κάποτε είχαν και οι μουσαμάδες, απλώνανε και εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλώς το Σάκη. Αδερφέ, λέει, εμείς που είμαστε με άδεια παραμονής δεν καταλαβαίνουμε τις άγνωστες ορολογίες. Καλησπέρα, καλησπέρα, Ρουζάκη. Εδώ δεν τις καταλαβαίνουμε εμείς που τις λέμε. Τις καταλάβεις εσύ που τις ακούς. Κάπου λίγο να συντονιστούμε λίγο. Να είμαστε λίγο το the point που λένε. Λευτέρη, ξέρεις ότι είσαι, αν, ξέρεις αν είσαι, ας πούμε, πρωινός τύπος ή βραδινός τύπος. Σήμερα πιάνουν, με πιάνει ένας γιατρός. Μιλούσαμε για τον ΠΑΟ, ξέρεις, κλασικά οι γιατροί πριν μιλήσουν 9,5 στα 10 λεπτά για την ιατρική. Το έχεις παρατηρήσει αυτό? Αν βρεθείς με γιατρό, δεν σε μιλάει ποτέ για οτιδήποτε άλλο για μισό λεπτό. Στα υπόλοιπα δεκάλεπτο, ρε παιδί μου, είναι.
1: Ένα, δύο, τρία, πάω καλά!
0: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος, ρε παιδί μου, έχει έναν χρονότυπο, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, είσαι πρωινός τύπος ή βραδινός. Εσύ ξέρεις τι είσαι, αν είσαι πρωινός τύπος ή βραδινός. Ξέρεις από πού το καταλαβαίνεις? Από τη μελατονίνη η οποία παράγεις. Τώρα, πού καταλαβαίνεις τη μελατονίνη? Τώρα, αλλά δεν σε θέλω κάβουρα. Εδώ σε θέλω κάβουρα. Τώρα θα μάθετε 5 πραγματάκια τώρα. Έτσι, αυτό βέβαια έχει να κάνει με τα γονίδια μας περισσότερο. Που καθορίζουν βέβαια και την ταχύτητα του εσωτερικού ρολογιού που έχουμε. Δεν λέμε καμιά φορά το ρολόι μου, το βιολογικό ρολόι, το υπόθεση κλοκ. Είναι το γονίδιο κλοκ. Έτσι λέγεται, αν ρωτήσετε κανένα γιατρό, έτσι θα σας πει κιόλας. Που να γνωρίζει επ' αυτού, έτσι είναι το κλοκ. Δεν λέμε το βιολογικό ρολόι μέχρι να κάνω σου μου του κτλ. Ο βραδινός ο τύπος, παραδείγματος χάρη, λέγεται κουκουβάγια, έτσι. Δεν μπορεί να είναι μόνιμα βραδινός, έτσι. Δηλαδή, φυσικά, δεν μπορεί να μετατραπεί από βραδινός σε πρωινό. Ο πρωινός ο τύπος, πώς λέγεται, κορυδαλός, όχι φυλακή. Το πουλί κορυδαλός, έτσι, γιατί με τα πουλιά μιλάμε τώρα, δηλαδή κουκουβάγια και κορυδαλός. Καθώς το σώμα του είναι προγραμματισμένο να παράγει μελατονίνη, που σου είπα, μόνο το βράδυ. Ο πρωινός ο κορυδαλός, δηλαδή, παράγει μόνο το πρωί, φίλε. Και αυτό είναι από μελέτη η οποία έχει δημοσιευθεί φυσικά από άλλους στην Αμερική, η οποία είναι σε μια... στην NIH, να το πω έτσι, National Institutes of Health, που είναι και η κύρια ομοσπονδιακή υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, βιοτρική έρευνα, έρευνα δημόσιας υγείας κτλ. Έτσι, υπάρχουν 27 με 30 Ινστιτούτα και κέντρα από τα οποία διεξάγουν αυτού του είδους μελέτες. Δηλαδή, εδώ και χρόνια δεν μαθαίνουμε ότι, από οι δήμονες, παιδί μου, πως ο άνθρωπος για να είναι υγιής πρέπει να κοιμάται 10-11 ώρες το βράδυ, ας πούμε. Εγώ που έχω, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Το νορμάλ αυτό θεωρούν. Έτσι έχει μεγαλώσει, Λευτέρη. Αυτό σου λέω. Εγώ, ας πούμε, που έχω πρόβλημα με το θυροειδή, βασικά δεν έχω θυροειδή, έτσι. Μου λένε οι γιατροί, με όποιον και να έχω μιλήσει, 8 ώρες το λιγότερο. Ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ 8 ώρες. Εγώ το ανώτερο που μπορώ να κοιμηθώ είναι 4,5, 5, α, βία, 6. Και πολύ να μην πω. Άρα είμαι κορυδαλός. Έτσι. Αυτός όμως που παίρνει, μόλις βλέπει το κρεβάτι του στις 10 η ώρα και είναι σαν να βλέπει το Μορφέα να τον περιμένει, να του λέει έλα, έλα, έλα. Αλλά το πούμε και λίγο και παιδικά. Έλα, έλα. Αυτό πέθανε. Έτσι, συνθηματάρα. Όλο το πέταλο να φωνάζεται τον τερματοφύλακα. Έλα, έλα. Τίποτα δεν υπάρχει. Έτσι, λοιπόν, που πρέπει να κοιμάσαι, ας πούμε, 10 ώρες το βράδυ. Δηλαδή να κοιμάσαι από τις 10 να ξυπνάσεις 6-7 η ώρα το πρωί. Έτσι. Αυτό γινότανε επί χρόνια. Που λέγανε, ας πούμε, ότι είσαι έτσι, ξέρω εγώ, είσαι βραδινός τύπος, είσαι πρωινός τύπος κτλ. Φυσικά, σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, ο καθένας είναι ρυθμισμένος. Έτσι είναι αυτό που λέμε το βιολογικό ρολόι. Φυσικά, τα οποία όμως, να ξέρετε, δημιουργούν και πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Αν κοιμάστε εν κατακλείδη, αν κοιμάστε στις 10 το βράδυ και ξυπνάτε στις 6 ώρα το πρωί, αυτό που προτείνουν άπαντες είναι, ενώ είστε βιολογικά γενετικά, δηλαδή βραδινός τύπος, όπως είπαμε, κουκουβάγια, ο οργανισμός σας θα συνεχίσει εσωτερικά να υποφέρει από έλλειψη ενέργειας, καθώς οι ορμόνες μας, Λευτέρη, δεν θα είναι συγχρονισμένες με το

0: ξυπνητήρι μας με το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο 16. Γι' αυτό σου είπα, πρέπει ο καθένας να καταλάβει όταν κοιμάται και σηκώνεται και αισθάνεται κουρασμένος ότι κάτι δεν κάνει σωστά. Σε ειδοποιάει το βιολογικό σου ρολόι αν στρίβεις και λες, ας πάω να πάρω ένα κουτί βιταμίνες, ας πάω να φάω κάτι να τα πάρω πάνω μου, ας το ρίξω εκεί, ας το κάνω. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι κοιμάσαι με λάθος τρόπο. Όχι που κοιμάσαι όρθιο, μπορεί να κοιμάσαι και όρθιο. Δεν έχει σημασία. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι θέμα βιολογικού ρολογιού. Αλλά το βιολογικό σου ρολόι σε ειδοποιάει και σου λέει, μάγκα, δεν είσαι και να κοιμάσαι 8 ώρες.
1: Πού να τα ξέρουν αυτά, ρε Τερμίσιο.
0: Μα εγώ, επειδή σας το λέω, επειδή εγώ σας είπα ότι έχω πρόβλημα με το θυροειδή μου. Και έχω αυτό το θέμα, ρε φίλε. Δηλαδή, αισθάνομαι εξαντλημένος, πάω να κοιμηθώ, σηκώνομαι και είμαι πιο κουρασμένος από πριν κοιμηθώ. Άρα κάτι δεν κάνω σωστά. Μία, δύο, τρεις, τσακ, το πιάνεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το βρίσκεις, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, το βρίσκεις. Τέλος πάντων, αυτό και για εσάς, έτσι, νομίζω ότι θα πρέπει να το δείτε, για εσάς που έχετε το ίδιο πρόβλημα με εμένα, Χασιμότο και ξέρετε αυτά τα κλασικά ιστορίες, έτσι, να μπείτε κι εσείς λίγο σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, γιατί τώρα που πάτε διακοπές, κάποτε πηγαίναμε διακοπές και δεν κοιμόμασταν. Έτσι, κοιμόσανε. Δευτέρα όταν πήγαινε σε διακοπές, δεν κοιμόσανε. Έτσι είναι ακριβώς, φιλαράκι μου. Και τώρα όμως πηγαίνεις, α πούμε, τους βλέπεις, ο άλλος ξυπνάει μεσημέρι για να βγει, να κάτσω λίγο το βράδυ. Άσε ρε που θα κάτσεις και όλο το βράδυ. Τώρα πλέον φυσικά θα πας για 3-4 μέρες, γιατί δεν είσαι για παραπάνω και μπορεί να κοιμηθείς και στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο. Κάποτε στην Ήω, Λευτέρη, δεν υπήρχε κατάλημα. Ήταν τόσο ασφυκτικά γεμάτο το νησί που κοιμόμασταν στον δρόμο, στα μπαρ απ' έξω. Εκεί, ζάρωνες λίγο δεξιά, δεν θα σε παρεξηγούσε κανένας. Γιατί όλοι ήταν εκεί κοιμώντας, δηλαδή, και σπίτια που είχαν πάλι κοιμώντας εκεί πέρα. Σου λέει, αφού θα συνεχιστεί το Tam Tiriti στην πορεία. Ωραία πράγματα, ωραία χρόνια, αγνά, όχι σαν τα σημερινά. Φυσικά τώρα, μια και πιάσαμε τα νησιά, μπήκαμε μάλλον στο νησί, δεν πάνε καλά τα πράγματα στα νησιά. Α, μην βάλτε παρανομαστή την. Πώς τη λένε, την Μύκονο. Μην τη βάλτε παρανομαστή, γιατί εκεί, εντάξει, ξέρετε, είναι το διεθνές jet set. Κάτι είπε. Σαν και εμάς, ας πούμε, κάποτε πηγαίναμε, δεν καταδεχόμασταν να πάμε στη Μύκονο. Τώρα βλέπεις ποιοι πηγαίνουν στη Μύκονο, δεν ξέρω αν τους ζηλεύετε ή όχι. Τέλος πάντων, τα νησιά τα οποία βέβαια είναι μαθημένα να κάνουν τρελούς τζίρους στην τουριστική περίοδο, έτσι, κατά ψέμα. Τώρα η χώρα μας βέβαια αρχίζει και βουλιάζει από τον τουρισμό. Τα εμπορικά τουριστικά σοκάκια, αν παρατηρήσετε και φωτογραφίες και καταχωρήσει και αυτά εδώ, είναι άδεια. Έτσι. Ανακάλυψαν ότι οι νέες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες παίζουν το all inclusive. Έτσι, όταν είσαι all inclusive, δηλαδή ο τουρίστας που προσελκύεις βρίσκει τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο και δεν αφήνει ούτε ένα ευρώπουλο στην τοπική αγορά. Το καταλάβατε?
2: Να τα και τα ευχάριστα.
0: Εδώ δεν έρχονται καράβια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πού και πού έρχεται. Έρχεται ένα κρουαζερόπλο κάθε δύο μέρες. Λες, καλά δεν έχει να πάει πουθενά αυτό. Άντε φύγει, έρχεται μετά από δύο μέρες ξανάρχεται. Τέλος πάντων, έρχονται κρουαζερόπλια. Βγαίνουν καμιά 15, 20, 50, 100. Βγαίνουν το πρωί, το μεσημέρι γυρνάνε πίσω. Γιατί γυρνάνε πίσω, λες? Τους έλειψε το καράβι? Όχι, για να πάνε να φάνε κούτρα. Σιγά να μην αφήσουν μέσα στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και λέμε ότι ο τουρισμός είναι λίγο περίεργος εδώ. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, απλά γενικά τώρα έχει γίνει. Όταν Δευτέρη μου, όταν το δωμάτιο για δύο άτομα δώσω 200 ευρώ και είναι all inclusive, δηλαδή θα φάω και εκεί μέσα 250, να θα έχω την ησυχία μου όμορφα, ωραία, γιατί να βγω έξω, θα βγω έξω να κάνω σουλάτσο, να πάω να δω, να κάνω, άρα δεν υπάρχει τίποτα. Τα έχει λίγο κόσμο έξω και μπορεί να φας και μια πίτσα, ας πούμε, και τα λοιπά. Αν δεις κανένα μάτσο όπως χθες, όσοι ήταν σε νησιά ή σε παραθεριστικά, αράξανε εκεί πέρα που είχε τηλεόραση, ας πούμε, και βλέπανε και κάνανε. Μόνο έτσι θα μαζευτεί κόσμος στην αγορά. Δυστυχώς. Άμα είναι να κάνουμε κάθε μέρα παιχνίδια, τότε να τα βλέπει ο κόσμος, που δεν γίνεται αυτό το πράγμα, βέβαια. Αλλά δυστυχώς. Και φυσικά, για να πετύχει μια τέτοια υπόθεση ο επενδυτής, όπως να πάρω τώρα λίγο τις τελευταίες μέρες, όπως οι Ισραηλινοί αγοράζουν κάποια κομμάτια γη στην Ελλάδα, παίρνουν και τις παραλίες και τον παραθύναλο που απαγορεύεται. Αλλά ας όψετε η κυβέρνηση η σημερινή, η οποία χαρίζει και τον να μην πω, για να μείνει στην εξουσία, έχουν ιδιοποιηθεί τις καλύτερες παραλίες. Δεν μπορείς να πατήσεις πουθενά. τολμήστε, παρότι θα είστε νόμιμοι, τολμήστε να πάτε εκεί και να βάλετε μια ομπρέλα να καθίσετε. Τολμήστε να περάσετε μπροστά από τους λουόμενους εκεί που έχουν τις εξαπλώσεις και αυτά εδώ. Δηλαδή έχουν φτάσει σε σημείο να στερούν από τον μέσο τουρίστα και από εμάς και από εσάς, που επίσης μας κυνηγούν για την ελεύθερη κατασκήνωση, έτσι, γιατί άμα θες να πάει να κάνεις μια ελεύθερη κατασκήνωση, κυνηγάνε. Δηλαδή, φίλε, οι άλλοι που έχουν τα σπίτια, τι θα κάνουν, πεθάνουνε. Πάνε εκεί πέρα και εμείς τα αυτά και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Παρόλο που θα αφήναμε και τα λεφτά μας εκεί, γιατί σε μια εβδομάδα αφήνεις τα λεφτά μιας ολόκληρης χρονιάς στην τοπική αγορά. Τι εννοάω, δηλαδή τα λεφτά που έχεις μαζέψει, υποτίθεται για να πας διακοπές, Δευτέρη μου. Σωστά, δεν μαζέψει ένα 500, ξέρω εγώ, ένα 1000. Δεν το ξοδεύεις μια εβδομάδα. Αν το έχεις μαζί σου, θα το ξοδεύεις σε μια εβδομάδα. Φυσικά και όχι. Αν δεν το έχετε πάρει βέβαια χαμπάρι, ο μέσος Έλληνας το βαλάντιό του δεν επαρκεί ούτε για μεταφορικά και κάμπινγκ, έτσι για δωμάτιο ούτε να το συζητάμε, εδώ και πολλά χρόνια. Για διατροφή, παγωτά στα παιδιά, φτηνό ποτάκι το βράδυ. Αυτά, forget it. Μια και έξω. Έτσι, αυτά έχουν πεθάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και φαντάζομαι το καταλάβετε και εσείς. Γι' αυτό και σας είπα προχθές ότι το 90% των κρατήσεων στα ξενοδοχεία είναι ξένοι και 10% είναι μόνο Έλληνες. Και αυτή είναι στα γερά τα πορτοφόλια. Δεν είναι στα δικά μας τα πορτοφόλια. Εμείς και εκεί που φτωχικά πηγαίναμε να την σκαπουλάρουμε, να την κάνουμε, σου κόβουν και αυτό τον δρόμο.
1: Εμείς τι κάνουμε, ρε!
0: Εμείς τώρα δεν θέλω να το πω γιατί είναι ραδιόφωνο, αλλά τέλος πάντων. Μπας και νιώσεις και εσύ, ρε παιδί μου, αυτή την απίστευτη πολυτέλεια να πίνεις μπύρα δίπλα στο κύμα μια φορά το χρόνο. Έτσι, και να έχεις και ένα μικρό αναμνηστικό δωράκι από το εν λόγω τουριστικό σοκάκι, και δεν είναι αστείο αυτό, για δύο καλούς φίλους. Να μην πας να πάνε σε ένα ψωνί κάτι. Ένα μαγνητάκι. Ένα μαγνητάκι που εδώ μπορεί να το βρεις 1,5-2 ευρώ, εκεί το βρεις 15-20. Και ξέρεις τι κάνεις εκείνη την ώρα το συνειρμό που έχεις Λευτέρη. Για να έχει 15-20 ευρώ, άρα έχει αξία. Έχουμε συνδυάσει την ακρίβεια με την αξία. Ενώ είναι φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες αυτά. Αλλά τώρα τι ψάχνεις να βρεις. Έτσι. Πού είναι τα σωματεία των εμπόρων? Γιατί κάποτε τους προειδοποιούσανε ότι ξέρετε, θα έρθουν οι τουρίστες, θα κάθονται στα ξενοδοχεία, θα έχουν τα βραχιολάκια τους, δεν θα βγαίνουν έξω και θα παίρνετε της Αγίας Τριάδας το τέτοιο, το εικόνισμα. Έτσι, να καταλαβαινόμαστε. Τώρα έρχεται η ώρα που θα αρχίσουν να ξεσηκώνονται και αυτοί. Αυτό δεν θέλατε εσείς. Εσείς δεν ήσασταν οπαδοί του ελεύθερου ανταγωνισμού. Όσο περισσότερα έχεις, τόσο πιο ελεύθερα ανταγωνίζεσαι. Έτσι δεν είναι? Ειρωνικό αυτό βέβαια. Έτσι. Εμείς τώρα που σαν γραφική λέγαμε, κοιτάξτε, δείτε, ο υπερτροφοδοτούμενος τουρισμός δεν ωφελεί, ρε φίλε. Πού έχει ωφελήσει? Φέρνε 10 καράβια, τα οποία μέσα σιτίζονται, κάνουν ράνου και είσαι εδώ πέρα, βγαίνει έξω και είναι πιο ακριβά από ό,τι είναι μέσα στο καράβι. Ποιος θα είναι πελάτης από αυτούς? Κανένας. Που εγώ σας λέω κιόλας, όταν θα πηγαίνετε στο εξωτερικό, θα δοκιμάζετε την κουλτούρα τους, τα φαγητά τους, τα πράγματά τους, τα έτσι, για να αντιλαμβάνεσαι και γιατί έχεις πάει στο εξωτερικό. Άμα είναι να φεύγεις από εδώ και να πηγαίνεις σε Γυράδικο, στο Παρίσι, παράδειγμα, μην πας καθόλου, ρε φίλε. Εμείς φυσικά θα κάνουμε κουμάντο, θα βρεθούμε, θα τη βρούμε, θα καβατζωθούμε κατά κάποιο τρόπο. Αλλά και αφού μέσος πλήσης αφού σε έχουν εξορίσει, ρε παιδί μου, στα κατσάβραχα, που δεν θα έχουμε ούτε πρόσβαση σε ταβερνάκια. Κάποτε υπήρχαν ταβερνάκια σε γονίτσες, ρε παιδί μου, πήγαινε στα βράδια, τι ώρα που περνούσες, ρε φίλε. Καφετερίες, δεν θα μπορείς να πηγαίνεις σε φούρνους. Είναι πιο ακριβά από ότι είναι στις μεγαλοπόλεις. Γι' αυτό και σιγά σιγά θα το παίξουμε και εμείς Βαλκάνοι. Θα κουβαλάμε ζάχαρη, καφέ, σαλάμια μες στη ζέστη. Τρέλα, ρε φίλε. Το βγάζεις ιδρωμένο το σαλάμι ή το τυρί, το κασέρι, φίλε. Αν αντέχεις και την πόχα, έτσι.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5, ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. Και φυσικά το. Αυτό. Γιατί τα τηλέφωνα, όχι. Πες τηλέφωνα, εσύ, κάτσετε. Λοιπόν, Λευτέρη, έχουμε και λέμε. Τα απαγγείλω. Θέλεις να κάνεις καριέρα πληροφορική ή γραφιστική? Οι ανώτερες χώρες Α Θεσσαλονίκης προσφέρουν σύγχρονες σπουδές με online και διαζώσεις φίτηση, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Mac. Εκπαιδεύσου στη μοναδική ΣΑΕΚ στην Ελλάδα με αποκλειστική εκπαιδευτική συνεργασία με την ADOP και απόκτησε κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο με δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Κάλεσε στο 2310-552-406 ή επισκέψου το www.iekalpha.gr για τα προνομιακά δίδακτρα. Λοιπόν, αυτά και με το ΙΕΚ Α, έτσι να το προτιμήσετε, ιδίως αυτά τα ΣΑΕΚ τώρα παίζουν αρκετά, έτσι τα ΙΕΚ έγιναν ψηλό ΣΑΕΚ τώρα αυτά, υπάρχουν και δημόσια νομίζω, υπάρχουν και ιδιωτικά, τέλος πάντων. Εκτός αν έχεις αποφασίσει, Δευτέρα, να γίνεις ποδοσφαιριστής, που εκεί δεν χρειάζεσαι ούτε πτυχίο ούτε τίποτα, φυσικά για μυαλό δεν έχει πολύ, πολύ έτσι, σημασία, γιατί αυτό περισσεύει. Εντάξει, τώρα σας είπα την υπόθεση με τον Ιμπραήμοβιτς στην Corriere della Sport, συγγνώμη, ή della Sera ή della Sport, νομίζω στη Sport. Ναι, να πω τώρα. Λέει, αυτή η δήλωση που θα σας διαβάσω, ένα κομμάτι βασικά, υπόθηκε στα 3/4 του Μουντιάλ, δηλαδή τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, μάλλον μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, Λευτέρη, κάπου εκεί. Και λέει ο τεράστιος Ζλάταν, σήμερα λέει οι νέοι παίκτες παίζουν 20 λεπτά και θεωρούνται μεγάλοι παίκτες. Χαίρομαι, λέει, που προέρχομαι από την παλιά σχολή. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει τα πάντα. Σήμερα, χάρη σε αυτά, οι παίκτες θεωρούνται πρωταθλητές παρόλο που έχουν πετύχει ελάχιστα. Κάνουν μια τρίπλα ή μια σέντρα και αμέσως απολαμβάνουν την αποδοχή του κόσμου σαν να είναι superstar. Στη δική μου εποχή έπρεπε να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα για χρόνια για να κερδίσεις το σεβασμό. Τα μίντια και τα κοινωνικά δίκτυα περιβάλλουν με το ταλέντο ενός νεαρού, μετατρέποντάς τον σε είδωλο πριν ακόμα καν σταθεροποιήσει την απόδοσή του. Η διαφορά των γενεών εξηγεί ότι στη δική του γενιά η καταξίωση απαιτούσε θυσίες, διάρκεια και σκληρή δουλειά, ενώ τώρα η αποθέωση έρχεται αστραπιαία με μία και μόνο καλή ενέργεια. Αυτά είπε ο Ζλάταν, κυρίες και κύριοι. Εκείνη την ώρα θυμήθηκα τον Τζόλι. Έτσι, δηλαδή ένα παιδί το οποίο έκανε λάθος τα 19 του να φύγει, λάθος, τέλος πάντων, να φύγει τόσο γρήγορα, να πάει κάπου το οποίο δεν θα ακούμπωνε, το ξέραν όλοι αυτό το πράγμα. Μπορεί να ήταν Wonder Kid, αλλά δεν έφτανε μόνο αυτό. Και ξαφνικά τον βλέπεις προχθές, πρωτοσέλιδο μάλλον και από χθες, πρωτοσέλιδο μαζί με Αρτέτα, με αυτόν τον περίεργο τύπο που κάθεται δίπλα του, ο οποίος δεν είναι ούτε ο μάνατζερ του ούτε τίποτα. Θα μου πείτε ποιος είναι. Όλα εγώ θα πω, δεν θα πω όλα, τέλος πάντων. Και να βλέπεις ξαφνικά ένα παιδί να κάνει την μεγαλύτερη μεταγραφή, εγώ δεν θα πω ακριβότερη, για μένα είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει πετύχει ποτέ Έλληνας ποδοσφαιριστής στους πρωταθλητές Αγγλίας. Έτσι, από εκεί πέρασαν κι άλλοι. Έχει παίξει και ο Παπασταθόπουλος σε νηπιακή κατάσταση άρχισε, ας πούμε, ο Μαυροπάνος, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε μάλλον εκεί τρίτο στην Άρσενα, δεν θυμάμαι να έχουμε. Λοιπόν, και τώρα ο Τζόλης είναι, ας πούμε, το κερασάκι στην τούρτα και με τα λεφτά, αλλά και πηγαίνει σαν ο υπαριθμόν ένα ποδοσφαιριστής του Βελγίου, MVP, 40 εκατομμύρια, όλα αυτά συνθέτουν ένα εκπληκτικό κράμα, το οποίο φυσικά μόνο περήφανος μπορεί να είσαι, ακόμα και εμείς που τον ζήσαμε έτσι στην Τούμπα και στα αρχικά του βήματα, ιδίως εκείνη την περίοδο που έκανε γιογιό και την Μπενφίκα και την Μπεσίκτας, έτσι, με πώς το λένε τον Φερέιρα, καλά το λέω, δεν είπες Αμπέλ Φερέιρα, μάλιστα. Μ' αρέσει σε Ελευθερή που τα ξέρεις πάρα πολύ καλά, το ατουπάω και τα ξέρεις απ' έξω και να κάνω τα. Λοιπόν, απλά αυτά είναι δείγματα γραφής πώς πετυχαίνει το παιδί, δηλαδή η αιμονή, πήγε στην Bundesliga 2 και εκεί πρώτο σκόρε στην ομάδα του. έφυγε, ξαναγύρισε, πήγε στο Βέλγιο. Δεν τα παράτησε ποτέ. Είναι μεγάλη υπόθεση να μην τα παρατάς ποτέ στη ζωή σου. Αυτό είναι μάθημα. Έτσι μπορεί να πέσεις, αυτό το κλασικό που λέμε. Να πέσεις, αλλά έπεσες. Θα μείνεις κάτω, δεν θα μείνεις κάτω. Αν μείνεις κάτω, είσαι τελειωμένος. Σε έχουν τελειώσει. Έτσι. Αυτό ως προς γνώση και συμμόρφωση, ιδίως για τα νέα τα παιδιά, τα οποία προσπαθούν να κάνουν στη ζωή τους. Δεν είναι απαραίτητα να γίνουν ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά. Η καταξίωση στη ζωή σου δεν έρχεται με το χρήμα, να ξέρεις. Σίγουρα είναι ένα μέσο το οποίο θα σε διευκολύνει, θα σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε το κλικ. Θα μου πεις τώρα, μπορεί να προσπαθείς να τα κάνεις όλα αυτά, να χρειαστείς κάποια στιγμή τα λεφτά και να μην τα έχεις. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Δεν σου φέρουν όμως την ευτυχία. Μπορεί να σου φέρουν πρόσκαιρα κάτι, δεν θα σου φέρουν την ευτυχία. Θα σου φέρουν μια άνετη ζωή ενδεχομένως. Ενδεχομένως πολλά πράγματα μπορούν να σου φέρουν. Και η τύχη παίζει για δύσκολα παιχνίδια. Και πονηρά παιχνίδια. Και άσχημα παιχνίδια, να το πω έτσι καλύτερα, παρά να πω οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε κι εσείς αυτό το πράγμα. Απλά να είμαστε όλοι λίγο σεμνοί, να μην δημιουργούμε τέτοιου είδους θέματα, γιατί από ό,τι βλέπετε και καταλαβαίνετε, το που οδηγείται όλη αυτή η ιστορία. Όλοι μας δεν μπορούμε να είμαστε τυχεροί στη ζωή μας, έτσι. Όλοι μας δεν μπορούμε να είμαστε πρωτοκλασσάτη Λευτέρη μου. Όλοι μας δεν μπορούμε να είμαστε πρωταθλητές. Μπορεί να κάνουμε πρωταθλητισμό, αλλά δεν είμαστε πρωταθλητές. Ο πρωταθλητής έχει κάποια εχέγγυα και είναι πρωταθλητής. Έτσι. Εμείς είμαστε εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα, πού είμαστε πρωταθλητές, Λευτέρη μου? Στο Παπατζηλίκη. Σε πω εγώ, ρε φίλε, στο Παπατζηλίκη, στο παραμύθι. Γιατί ψέματα είναι. Δεν κατάλαβα. Είναι μια πραγματικότητα σκληρή και φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς αυτό το πράγμα. Διάβαζα από τις προάλλες για την Οδύσσια. Όχι του Νόλαν. Μου είναι παντελώς αδιάφορη, δεν θα τη δω κιόλας. Δεν την είδα κιόλας, ούτε θα τη δω. Διάβαζα όμως ξαφνικά ότι ενδιαφέρεται, λέει, ο Έλον Μάσκ να κάνει, λέει, την Οδύσσια στα ελληνικά. Με το που το διαβάζεις, ψηλιάζεσαι ότι πας να φας μούφα. Έτσι. Λοιπόν, πώς μπορείς να διαπιστώσεις πλέον ότι αυτό είναι αληθινό ή όχι? Πας να δεις κάποια καταχώρηση του Elon Musk. Δεν βρίσκεις τίποτα. Λες θα την έχει στο Twitter. Έτσι, δεν τη βρίσκεις εκεί. Μπαίνεις στα AI και εκεί τα AI σου λένε ακριβώς το τι έχει πραγματικά συμβεί. Και ποιο τι έχει πραγματικά συμβεί? Εμάς, για να μας ικανοποιήσουν, Λευτέρη, επειδή η Οδύσσια έχει μαύρη Ελένη, για να ικανοποιήσουν εμάς ότι δεν έχουν αποδώσει όλες τις ενέργειες του Οδυσσέα από την ώρα που έφυγε από την Τρία και πήγε στην δική του Ιθάκη. Επειδή έχει γίνει η ταινία όπως έχει γίνει, και φυσικά θα πάρει και Όσκαρ, θα πάρει και βραβεία, Γκράμι, θα πάρει, γιατί το σύστημα είναι που τους νομιμοποιεί κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο Νόλαν δεν είναι ένας τυχαίος σκηνοθέτης, έχει αρκετές ταινίες, γι' αυτό και αν δείτε την ταινία, εγώ που είδα κάποια αποσπάσματα, έχει πάρει κομμάτια από άλλες ταινίες και τις έχει βάλει στην Οδύσσια. Έτσι, δηλαδή ευρηματικότητα μηδέν. Πηγαία πράγματα μηδέν. Απόδοση ιστορίας επίσης μηδέν. Άρα εσείς φυσικά θα σύρετε έξω από τους κινηματόγραφους, από τους σινεμάδες, για να πάω να δει την ταινία. Από περιέργεια, ξέρω. Τώρα βέβαια, όσον αφορά τη Ράδιο Αρβίλα, το τι πραγματικά συμβαίνει. Κάποιος χρήστης προφανώς πέταξε μια ιδέα, ερώτηση του τύπου, ας πούμε, θα έδινες Elon Musk 100 εκατομμύρια δολάρια για να γυριστεί η Οδύσσια στα ελληνικά? Και ο άλλος, ας πούμε, να απάντησε, ο Musk δηλαδή, να απάντησε ένα yes, όπως απαντάει καθημερινά σε δεκάδες στοιχεία tweets ανάμεσα σε αυτά τα οποία γίνονται. Φυσικά τα ελληνικά site και οι σελίδες των social media την πήραν αυτή τη μία λέξη στο πληκτρολόγιο και τη βάφτισαν επίσημη πρόταση και deal 100 εκατομμυρίων. Και είναι πραγματικότητα. Βέβαια, φίλε. Πώς είπε το Παπατζηλίκη μας, τρέχει μέσα στο αίμα μας. Πρώτα έχουμε την ψεύτικη είδηση και μετά έρχομαστε ραντεβού. Και δεν πάμε στο ραντεβού με την αλήθεια, έτσι. Το αποφεύγουμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα σενάριο, καμία εταιρεία ή κανένα φυσικά συμβόλαιο. Ούτε ο Elon Musk έχει δεσμεύσει λεφτά για αυτή την υπερπαραγωγή του, που το Οδυσσέα που ετοιμάζεται, γιατί σας δίνω και ένα αποκλειστικό, ετοιμάζει το Οδυσσέας να σαλπάρει με παραγωγή της SpaceX. Το μυαλό σας και μια λίρα. Και του Περικλείου ο Κόπανος. Δεν ξέρω αν έχουμε Κόπανο και αν έχουμε και Περικλή. Αυτά ως προσγνώση και συμμόρφωση, κυρίες και κύριοι, για να μαθαίνετε κάποια πράγματα. Δεν υπάρχουν. Αυτά είναι δημιουργία AI, δηλαδή φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Τι άλλο να σας πω, παρακαλώ, τι άλλο να σας πω, τόσο απλά πράγματα. Βέβαια, αυτό που με τρόμαξε εμένα περισσότερο από όλα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι αυτή η στιγμή δολοφονία που έγινε χτες ή προχτές, μάλλον χτες προχτές, στη Σύρο, όπου η γυναίκα που μαχαιρώθηκε στη Σύρο είναι νεκρή. Πήγε σε σπίτι ζευγαριού, καυγάτισε με τη γυναίκα και τη σκότωσε ο σύζυγος. Φίλε, εντάξει, έχουμε ξεφύγει εντελώς, φίλε. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Για ψήλο πείδημα σκοτώνονται. Βέβαια, προηγήθηκε καυγάς ανάμεσα στο θύμα και σε μια γυναίκα, ενώ φέρεται να τη μαχαίρωσε ο σύντροφος της γυναίκας που ήταν παρόν στον τζακωμό. Και από ό,τι προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, ήταν γνωστή και στο Facebook. Άρα μόνο τυχαία δεν ήταν όλο αυτό ο σασερμάς. Έτσι, και τώρα λένε ότι η αστυνομική αρχή είπανε και τον σύζυγο να τον κρατήσουν, γιατί εκεί υπήρξε περιπλοκότης. Έτσι, γιατί ζητήθηκε και αναπαράσταση και αυτοψία στο σπίτι όπου μαχαιρώθηκε η διασώστρια στη Σύρο. Δεν έχουν ασκηθεί ακόμα διώξεις το ζευγάρι, βέβαια. Περιμένουν να τα δουν όλα αυτά, όμορφα και ωραία, αγγελικά πλασμένα. Τι να πω, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα πώς γίνεται, δηλαδή, με το παραμικρό να σκοτώνεις, ειλικρινά, μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω πού έχουμε φτάσει. Αν έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε, ένεκα, ό,τι άλλο μπορούσε να φανταστεί ο οποιοσδήποτε από εμάς. Εντάξει, υπάρχει εντολή του εισαγγελέα να συλληφθεί, είπαμε, και η σύζυγος του δράστη που σκότωσε την διασώστρια. Και αν μπείτε στο Facebook, δείχνει, και καταδείχνει μάλλον, ότι γνωριζόντουσαν, ναι, ο τύπος με την τύπισσα, η διασώστρια με τον άντρα της. Τα μπερδεμένα πράγματα. Να προσέχετε, λοιπόν, και μην έχετε το μαχαίρι στο στόμα, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ειλικρινά, δεν ξέρω, με το παραμικρό να σου βλύσεις τον άλλον, να βγάλεις ένα όπλο, ένα μαχαίρι. Ρε φίλε, φτάνει. Φτάνει, ρε φίλε. Δεν ξέρω ποιος θα το σταματήσει. Και φυσικά σήμερα, έτσι, να τα λέμε και αυτά, γιορτή της Δημοκρατίας. Ελευθερή. Γιατί γιορτάζουν στην γιορτή της Δημοκρατίας? Τον ΕΠΚΕΠΕ? Παιδιά, έχετε πάρει χαμπάρι, ας πούμε? Δηλαδή, καμιά φορά εκεί που κάθεστε μόνοι σας, καταλαβαίνετε, ας πούμε, τι γίνεται? Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, αυτό το... πώς το λένε? Αυτή η υποκρισία που περισσεύει και όλα αυτά εδώ, και μας βλέπουν, μας περνάνε για χαζούς, ότι μας περνάνε για χαζούς, έτσι, αυτό δεν χρειάζεται δικιά μου τοποθέτηση για αυτό το πράγμα, γιατί θεωρώ ότι είναι το σωστό κατά κάποιο τρόπο. Δεν σας ενοχλεί? Δηλαδή, υπάρχει τόσο πολύ συμμετοχή σε όλα αυτά τα δρόμενα που, λόγω της ανασφάλειας που μπορεί να έχει κάποιος, εσύ, Λευτέρη, να μην αντιδράει για αυτό το λόγο? Δηλαδή, η δημοκρατία μας τι είναι? Να σε παρακολουθούν, να σου επιβάλλουν να αλλάξει χαρτιά, ταυτότητες, να σε επιβάλλουν να βάλεις... Αυτό είναι δημοκρατίες? Αυτό είναι μάλλον στα πλαίσια της δημοκρατίας? Δεν ξέρω, παιδιά. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι γιορτάζουν, καταρχήν. Τις εθνικές προδοσίες που είχαμε, τις εθνικές προδοσίες που θα έρθουν, ναι. Δεν ξέρω. Είναι δικό σας θέμα, βέβαια, και εσείς να το σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Και απορώ μερικές φορές και εγώ με τον εαυτό μου και λέω τώρα, για ποιο λόγο, έτσι, κάθεσαι και ασχολείσαι μερικές φορές με αυτό το πράγμα? Αλλά άντε πες ότι ένας δεν θα ασχοληθεί, ο άλλος δεν θα ασχοληθεί. Κάτι πρέπει το τέτοιο της τέτοιας να γίνει, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να σέρνεται από εδώ και από εκεί για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να σέρνεται αυτό το πράγμα. Και όμως εμείς σέρνεται. Εδώ το σέρνουμε.
1: Unacceptable.
0: Δεν ξέρω αν είσαι. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ αυτό που βλέπω είναι αυτή την ανεκτικότητα, μαλθακότητα, όπως θέλετε πείτε την, που μας διακατέχει, και αυτό έχω την εντύπωση το κάνουμε από ενοχές. Εγώ αυτό πιστεύω. Μακάρι να κάνω, λέω, λάθος μερικές φορές, αλλά τελικά θεωρώ ότι είναι από ενοχές. Δεν εξηγείται αυτό το πράγμα αλλιώς. Δηλαδή, οκλοπές, πραπέδες, χασάπιδες, υπόδικοι υπουργοί, σκάνδαλα επί σκανδάλων, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μας γλεντάει στο γόνατο, υπουργούς, βουλευτές, γενικό σκάνδαλα, είμαστε ένα σκάνδαλο γεμάτο σκάνδαλα. Ξυπνάς το πρωί και λες, για να δούμε ποιο σκάνδαλο έχουμε σήμερα, Ελευθέρη. Σκάνδαλο νούμερο 378, το οποίο λέει τι... Δεν κατάλαβα ποια είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν την καταλαβαίνετε κι εσείς. Θες να κάνεις μια καλύτερη κοινωνία. Θες να κάνεις, να παλέψεις, να αλλάξεις αυτό που υπάρχει. Εμείς καμιά φορά τα λέμε εδώ πέρα. Μπορεί να λέμε και μερικές φορές και τα ίδια πράγματα, να εννοούμε βέβαια άλλα πράγματα. Αλλά πραγματικά πιστεύει κανείς ότι υπάρχει δόση αλήθειας, έστω στο σκεπτικό, ότι μπορείς να αλλάξεις κάτι, ρε φίλε, εδώ. Υπάρχουν δηλαδή πόσα παραδείγματα, επαρσιακά, δεν υπάρχει καμιά σεμνότητα, καμιά ταπεινότητα σε τίποτα. Υπάρχει μια επαρσιακή συμπεριφορά από όλους και από όλα. Να βγαίνει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος και να σου λέει είναι αστείο να συζητάτε για 13ο μισθό. Ο Στουρνάρας, έχετε παρατηρήσει ότι με όλες τις κυβερνήσεις είναι εκεί πέρα, γιατί τον θέλουν οι δανειστές. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Στουρνάρας, άμα θέλει να μας πει και να μας κάνει τη χάρη, να πάρει ένα μισθό, το μέσο μισθό, ρε παιδί μου, που είναι βάσει της Ελστάτ στα 1.300 ευρώ, άρα δηλαδή στο χιλιάρικο, έτσι, αν Ελευθέρη, άμα πας τόσο περίπου, λοιπόν, και να βγει να πάει να κάνει αυτά που κάνει αυτός με τα 20.000 που παίρνει το μήνα. Και με τα επιδοτούμενα ενίκια που έχουν. Γιατί κάνει, λέει, δουλειά. Τι δουλειά κάνει? Σκάβ. Έχει τις τύχεις της χώρας στα χέρια του. Είδαμε τους οικονομολόγους, τα έχουμε δει όλα. Έτσι καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε, γιατί είναι όλοι ξέρουν, είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Πρέπει να έχουν, λέει, πτυχία. Ο βαθμός αξιολόγησης ενός που έχει πτυχίο, δύο πτυχία, 8 μεταπτυχιακά, δοκτορά, διδακτορικά, αυτά εδώ, υπάρχει. Υπάρχει αξιολόγηση. Υπάρχει διαβάθμιση ικανότητας, Λευτέρη. Το γνωρίζουμε, το ξέρουμε. Νομίζω πως όχι. Και το λυπηρό στην όλη υπόθεση είναι αυτό το πράγμα. Ένα πτυχίο δεν σε κάνει ικανό. Έτσι. Δεν σε κάνει ικανό. Και δυστυχώς βλέπετε και ποιες είναι επιλογές αυτών που διοικούν, να έχουν σε θέσεις κλειδιά ευάλωτους και περίεργους ανθρώπους, μόνο και μόνο για να μπορούν να γίνονται αυτές οι δουλειές. Και εμείς από κάτω να λαλάζουμε κάθε φορά, να φωνάζουμε. Φυσικά θα πει κάποιος τώρα, εντάξει, και τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να σηκωθούμε, να πάρουμε τον νόμο στα χέρια? Άμα είχατε λίγο μυαλό, ή αν είχαμε λίγο μυαλό, δεν θα αφήναμε αυτή την κατάσταση να μένει, να φτάσει μέχρι εδώ. Θα μου πεις και πώς διορθώνεται τώρα αυτό. Α, δεν ξέρω αν διορθώνεται. Δεν ξέρω αν διορθώνεται. Μέσα ο περισσότερος κόσμος είναι κακιασμένος. Έχουμε εύκολες τις ταμπέλες. Έχουμε εύκολα τα πάντα. Έχουμε εύκολο να λέμε είναι προδότης ο τάδε. Είναι προδότης ο Δίνα. Ο Δίξε κάτι συμμαζεύεται. Παιδιά, να πω κάτι. Εσείς σαν καλός τοξικομανής ψηφοφόρος, γιατί βρίζεις? Πόσο εσύ είσαι ο κυρίαρχος, δεν μας το είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, είσαι ο κυρίαρχος λαός. Τι έχεις κάνει τα τελευταία 40 έτη? Έχεις κάνει τα τρεις χειρότερα. Και σήμερα πάλι επιμένεις στην ίδια οδό, με τα ίδια αποτελέσματα και ίσως και χειρότερα.
1: Σαν να έχει δίκιο ο επόμενος ο κράτης,
0: εσύ. Θα πας σε άλλα πράγματα τα οποία δεν θα θέλεις πραγματικά να ζήσεις. Και θα σε φταίνε οι κυβερνήσεις, όχι εσύ. Ένα κακό κράτος, θα σας το πω ακόμη μια φορά, έχει κακό ψηφοφόρο. Μια κακή κυβέρνηση έχει κακούς ψηφοφόρους. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτοί δεν βιώνουν μόνοι τους. Εκτός άμα να αποθέσουμε τις ελπίδες μας πλέον στην Singular Logic, που εκεί τα κάνει όλα, ας πούμε, κτλ. Δεν μπορούμε να ζούμε πάντοτε με τον μύθο. Ή πάντοτε έρχεται αυτό το ερώτημα. Εμείς θα σας πούμε ή εγώ θα σας πω τι θα κάνετε. Ποιους θεωρείτε ικανούς, πώς τους θεωρείτε ικανούς? Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια, νομίζω από τη νέα, από τα τέλη του 90 και μετά, δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα επιρροής. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να είναι κοινής αποδοχής, πολιτικοί, ή να είναι σεβάσμοι στο χώρο, ρε παιδί μου. Το έχεις παρατηρήσει, Λευτέρη, αγαπητή Κουρατή, εσύ το έχετε παρατηρήσει? Δεν υπάρχει άνθρωπος.
1: Μας έχει φάει σαπίλα.
0: Έχετε αναγάγει, ρε φίλε, το Μητσοτάκη για πολιτικό πρόσωπο? Στη λαϊκή, αν τον είχες, δεν θα ψώνησες από αυτόν, ρε. Γιατί όμως έφτασε εδώ. Έφτασε εδώ, εμείς το φτάσαμε εδώ. Οι επιλογές μας. Θυμάστε στις αγανακτισμένες περιόδους 2010 και μετά, τους αγανακτισμένους που πηγαίνουν και ξαπλώνουν στην παραλία? Θυμάστε ποιους έχετε ψηφίσει? Ονόματα, καρικατούρες της καθημερινότητας, της τηλεόρασης, της τελεβιζιών, των παιχνιδιών, των τυχερών παιχνιδιών, των τραγουδιστών που άμα να μην πω, τέλος πάντων, για τραγουδιστές, τέλος πάντων. Έχετε δει ηθοποιούς? Τι δουλειά έχει ο ηθοποιός να πάει να τον ψηφίσεις?
2: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
0: Πόσο λακάμας μπορεί να είσαι, ρε φίλε? Δηλαδή το μυαλό σου, η τύχη της ζωής σου, ρε φίλε, έγκυται στον ηθοποιό? Για να μην πω και ποιον ηθοποιό, ή ηθοποιούς. Να μην πω τραγουδιστή ή τραγουδιστές. Να μην πω ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστές. Ο ανώτερος όλων 35 λέξεις ελληνικές μαζί με το μαμά μπαμπά. Σε όλες τις εκτελέσεις. Αμφιβάλλω άμα τις ξέρουν. Και μετά λέμε πρωτοταριό ένας. Φοβάται την ιστορία ο Έλληνας. Τη φοβόταν ανέκαθεν, γιατί πάντοτε η ιστορία μας δίδασκε και μας έλεγε τι ακριβώς γίνεται. Και ψάχνει ο καθένας να βρει μια ημερομηνία για να δικαιολογήσει ότι δεν είναι πρόδοτης αυτών που ψηφίζει. Φέξτε λίγο, αυτό, υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Προδότησε εσύ, Λευτέρη, που ψηφίζει το άλλο κόμμα. Γιατί αυτοί το πρόδωσαν. Ενώ οι άλλοι δεν το πρόδωσαν, ε. Και σε προειδοποιούσε. Ξέρεις ότι άμα προδώσεις τη Λευτέρη, εγώ μετά δεν μπορώ να κάνω και κάτι. Αυτός θα ήταν ο επόμενος που λέει, έχει δίκιο ο επόμενος ο κράτης, είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο επόμενος πρωθυπουργός, παιδιά, συνενεί λέγοντας, γι' αυτό και τον ψηφίζουν τα βόδια, τα όρθια. Εδώ είναι τώρα που θα αρχίσει τον πινιλίκι, ας πούμε, το εισαγωγικά πινιλίκι. Δηλαδή λέει, ας πούμε, ο Τσίπρας, εγώ θα πάω να υπογράψω τη συμφωνία των Πρεσπών, δικαίως. Το πίστευαν, το πιστεύανε, έτσι θέλανε και έτσι κάνανε. Όταν σας λέω εγώ, μπορώ να τον εγκαλέσω? Όχι. Ένα δείγμα δημοκρατίας θα ήταν αυτό που έγινε το φιάσκο με το δημοψήφισμα, την επόμενη μέρα να έφερνες και την ανατροπή. Εσύ τι έκανες? Έγιναν εκλογές, έτσι, γιατί είσαι ταριχευμένος, σε έχουν ποτίσει με φορμόλι από πάνω μέχρι κάτω και πήγες και ξαναψήφισες. Και έβαλες τον ακροδεξιό, τον πράκτορα των Αμερικάνων, στην ίδια κυβέρνηση με τον Τσίπρα. Γιατί διασφάλιζε την οδό του Μακεδονικού η σύμπραξη αυτή. Αλλά εσείς τα πέρατα τάβλα κοιμόσασταν. Και βγαίνει λοιπόν ο σημερινός πρωθυπουργός και λέει, αν υπογράψει, λέει, αυτή η κυβέρνηση τη συμφωνία, δεν θα μπορώ εγώ να την αλλάξω. Τι σου λέει? Ότι εγώ θα είμαι συνεχιστής αυτού του εγκλήματος για μας. Γιατί για αυτούς δεν είναι. Για αυτούς είναι θεμέλιος λίθος να κάτσουν στις καρέκλες. Αυτές είναι οι συμφωνίες που υπάρχουν. Εγώ δεν σας λέω κάτι δικό μου. Από αυτά που βλέπω, από αυτά που έχετε δει κι εσείς.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
5: Ραδιόλε! Ραδιόλε!
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Άρτησης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θυμισκή 14.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρο παπάκι gmail.com. Θα ανοίξουμε και τα σγραμμάς κατά τα σγραφάς που σημαίνει το 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Την καλησπέρα μου και στον Μάκαρο στην Σλοβακία, τα παιδιά τα οποία επιστρέφουν από την Πολωνία έτσι, μετά τον Νικηφόρο 3-2 έτσι, σαν με σβηστές μηχανές ο ΠΑΟΚ, έτσι, δηλαδή άμα είχε και, πώς το λένε, μηχανές σε εγρήγορση, έχω την εντύπωση ότι το σκορ θα πήγαινε παραπάνω. Αν και θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ και στο 3-1 να μην σταματούσε, έπρεπε να βάλει και ένα τέταρτο για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Γιατί βλέπεις ότι παραλίγο θα είχαμε και το 3-3 και μετά μπορεί να είχαμε και άλλες αναγούλες εκεί και να μετά θα αναγουλιάζαμε για πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Τώρα, σε κάποια πράγματα έχετε ενστάσεις, δικαίως μπορεί να έχετε ενστάσεις, αλλά προτάσεις θα πει κάποιος, ας πούμε. Μεγάλοι άνθρωποι είστε. Σας κόβει φαντάζομαι, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συμβουλές για κάποια πράγματα. Θα ευκόλωσε εννοούμε να παραλείπονται. Ο καθένας είναι υπόλογος των πράξεών του, ακόμα και των σκέψεών του. Όταν όμως βλέπεις και παρατηρείς και διακρίνεις κάτι και δεν το διορθώνεις, μοιραία κάποια στιγμή έρχεται και πάνω σου. Έτσι νομίζω. Δευτέρη, άμα κάνω λάθος μπορείς να με διορθώνεις αυτά τα πράγματα. Έτσι. Αν εδώ βλέπω τον Λευτέρη να τον κυνηγάνε, θα κυνηγήσουν κάποια στιγμή και εμένα. Νόμος. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να κυνηγάνε με τον Λευτέρη, υπό νορμάλες συνθήκες. Έτσι, τώρα, αν ο Λευτέρης αρχίζει και κλέβει τη μία τράπεζα πίσω από την άλλη, μπορεί να τον ακολουθήσω εγώ στο παράδειγμα, αν δεν τον τιμωρεί κανένας, γιατί αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι. Τέλος πάντων. Αυτό. Λοιπόν. Πάμε στο ακροατήριο, πάμε στους πρώτους φίλους, πάμε στον πρώτο φίλο. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Σύση. Λοιπόν,
0: τι γίνεται.
1: Είναι 5-6 θέματα, ναι. Αλλά σίγουρα δεν θα μπορέσουν όλα να τα πάρουν στο τραπέζι.
0: Τι θέματα είναι από αυτά που συζητάμε προφανώς.
1: Τα είχα πει προχθές και για το χροπή.
0: Για σήμερα αυτά. Δεν μιλάμε τώρα. Μιλάμε για αυτά που λέμε σήμερα. Τώρα το προχθές και το
1: τέτοιο. Όχι, δεν τίθεται θέμα, απλά το αναφέρω.
0: Εντάξει, okay, πάμε παρακάτω.
1: Ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά το ψηφιακό χρήμα, πιστεύετε ότι σταδιακά θα περνάει όλο και περισσότερο σαν ποσοστό σε σχέση με το
0: είναι ένα λάθος αυτό, αν γίνει κάτι τέτοιο είναι λάθος. Είναι λάθος το να πας στο ψηφιακό το χρήμα, είναι λάθος, ο κόσμος το καταλαβαίνει. Η κεντρική Ευρώπη στο 60% δουλεύει με λεφτά. Εμείς εδώ πέρα πηγαίνουμε να πάρουμε ένα καφέ 1,5 ευρώ και βάζουμε κάρτα. Δεν καταλαβαίνω ότι οι τράπεζες έχουν γίνει 5 φορές πιο πλούσιες και εσύ γίνεσαι 5 φορές πιο φτωχός. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Κύριε Πασχάλη, μπορείτε να μας δώσετε λίγο με ένα παράδειγμα. Όταν θα πήγαινε ένα νεαρό παιδί, αφού του δώσει η μητέρα του την κάρτα, σε ένα περίπτερο, σε ένα μίνι μάρκετ, οπουδήποτε, και κάνει χρήση της κάρτας.
0: Ναι.
1: Και πτωνίσει, ξέρω εγώ, για 10 ευρώ, 15.
0: Ναι.
1: Τι θα υπάρχει.
0: Θα σας πω, τα μαθηματικά δεν είναι δύσκολα. Απλά δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν έχει διαβάσει. Όταν διαβάζει δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: 6-100
0: ευρώ, παράδειγμα, εύκολο, πολύ εύκολο. 100 ευρώ, η κάρτα σου μέσα 100 ευρώ, σωστά. Το δίνεις στο παιδί και του λες πάρε τσίκλες. Και πάει παίρνει τσίκλες και κάνουν οι τσίκλες 5 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, δίνεις με την κάρτα σου μέσα. Το παίρνει το κατοστάρικο τύπος ή κάνει 95, ξέρω εγώ, κάνει 100. Λοιπόν, το κατοστάρικο που δίνεις εσύ, αυτός δίνει ένα ποσοστό, ο έμπορος, δίνει ένα ποσοστό, το κρατάει η τράπεζα. Σωστά. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι το έχουμε καταλάβει όλοι.
0: Όχι, είναι έτσι ή δεν είναι, για να συμφωνήσουμε τώρα, για να προχωρήσουμε αλλιώς. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ένα ποσοστό από το κατοστάρικο κρατάει η τράπεζα. 5% είναι. 1% είναι, το κρατάει η τράπεζα. Άρα το εκατοστάρικο που έχεις δώσει εσύ αυτόματα έγινε 95 ευρώ. Εάν πάει το 95 ευρώ ο έμπορος και πάει το πληρώσει και πάρει κάτι 95 ευρώ, αυτόματα θα γίνει 90 ευρώ. Άρα το κατοστάρικο σε δύο συναλλαγές έγινε 90 ευρώ. Ποιος θα παίρνει τα 10 ευρώ? Αυτούς που τους έχεις πληρώσει 4 φορές και τους έχεις σώσει και σου έχουν πάρει και τα λεφτά και σου έχουν πάρει και το μισθό. Τόσο απλά είναι τα μαθηματικά.
1: Όσον αφορά τον αναβαλλόμενο φόρο.
0: Αυτά είναι πολύ ψηλά γράμματα, δεν είναι, πρέπει να μιλάνε και κάποιοι που τα γνωρίζουν. Ευχαριστώ πολύ και εσείς, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Για ένα και μόνο πράγμα πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς την πέρδικα.
2: Θα ήθελα να ακούσω ξανά σε ποιον Μάκαρο δώσατε χαιρετίσματα. Το Λεμαίδα.
0: Στο Μάκαρο στη Σλοβακία. Εσύ στην Πτολεμαίδα είσαι. Άλλο η Σλοβακία. Μάθε γεωγραφία. Μάθε.
2: Και εδώ κρύο έχουμε. 10 βαθμούς έχουμε. Μην νομίζεις.
0: 10 βαθμούς. Καλά που
2: είσαι.
0: Στα έγκατα της γης. Τι γίνεται.
2: Καλά, ωραία. Τσίπρο σήμερα, ξάδερφος.
0: Αύριο είναι, ρε.
2: Αύριο.
0: Αύριο, το Τσίπρο είναι αύριο.
2: Ευχαριστώ.
0: Είναι αύριο, αλλά ο ξάδερφος με αυτό τον καιρό πήγε στον συμπέθερό του.
2: Πήγε στο συμπέθερο, αλλά.
0: Φίλε, γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, γεια. Παρακαλώ.
3: Ναι, Πασχάλη, μ' ακούς.
0: Βεβαίως.
3: Γεια σου και κατά.
0: Χαίρετε.
3: Σε απολαμβάνω, μ' ακούς.
0: Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, σε απολαμβάνω πραγματικά και ο Στράτος είμαι.
0: Κατάλαβα, ο Στράτος.
3: Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, πράγματι, όλα αυτά που ήρθε, Πασχάλη, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εκεί. Που λέει ο Μάρκος, εκεί.
3: Ναι, αγόρι μου. Εκεί. Το θέμα, θα μου πεις τι γίνεται.
0: Στρατό, τους δίνεις ένα παράδειγμα ότι χάνουν τα λεφτά τους και δεν αντιστέκονται, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν του λες το αλουνού, ξέρεις τα λεφτά σου, χάνουν αξία με όταν πληρώνεις με το πλαστικό το χρήμα. Χάνει αξία. Δεν του νοιάζει.
3: Εννοείται. Μα ξέρεις κάτι, είναι επιρρεπής στο πρωτόκολλο που έχουν εφαρμόσει κάποιοι.
0: Κάπως έτσι.
3: Έτσι. Είπες για το Στουρνάρα πριν.
0: Ναι.
3: Ποιος είναι ο Στουρνάρα, ξέρουμε πολύ καλά. Λοιπόν, είναι παιδάκι δικό του.
0: Φυσικά είναι δικό του. Γι' αυτό γίνεται μόλις λοιπόν, κυβερνήσει είναι στην ίδια θέση. Τυχαίο.
3: Αν είναι δυνατό να νοιάζεται για σένα και για μένα, νοιάζεται για του τραπεζίτε, για αυτού που τον πληρώνουν κατά το τραπέζι.
0: Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι είναι τα 20.000 που είπε πριν ότι τα παίρνει από το μισθό του. Είναι πολλά περισσότερα, αγόρι μου.
0: Χαίρομαι πολύ για αυτό.
3: Όλοι οι άλλοι.
0: Εξυπακούεται.
3: Όλοι οι άλλοι. Πασχάλη, εύχομαι να βάλουμε μυαλό, αλλά δεν νομίζω.
0: Κάτι.
3: Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης για μένα είναι η Ηρώδης. Και αυτοί που το ψηφίζουν είναι τα στρατιωτάκια του Ηρώδη.
0: Εσύ τώρα που λοιπόν, είχες τη μονάδα με τα ζωντανά, τώρα που σας φάξανε, τι κάνεις τώρα εσύ στρατό?
3: Τίποτα, αγόρι μου.
0: Τίποτα. Και πώς τη βγάζεις?
3: Έχω... πώς θα σου πω, τώρα ασχολούμαι με τα χωράφια περισσότερο, προσπαθώ να βρω χωράφια να νοικιάσω για να επεκταθώ πάνω στη γη. Και αυτό, να σου πω ένα πράγμα, και αυτό είναι επιζήμιο, με την έννοια ότι φαντάζεσαι τώρα πριν 20 χρόνια είχε 16 λεπτά το κιλό το στάρι, ας πούμε, και σήμερα έχει 17.
0: Τι λέρε.
3: Λοιπόν,
0: να βγεις έτσι, να πας.
3: Με το πετρέλαιο να έχει ανεβεί στο Θεό, τα λοιπάσματα και πάει λέγοντα, λότο στάρι, ας πούμε, και σήμερα έχει 17.
0: Τι λέρε. Λοιπόν,

0: Πολύ συνάδελφο, να είσαι καλά.
1: Νομίζεις ότι η παραγωγή, αυτοί που δουλεύουν στα χωράφια, νομίζουν ότι θες να ρίξουν τους εργάτες τους. Εγώ λέω το αντίθετο. Ίσα-ίσα. Θέλω να τους στηρίξουν και να τους δώσουν και παραπάνω. Αλλά πώς θα τους δώσουν παραπάνω, ότι όταν αυτοί ήδη, ας πούμε, κάνουν μια επένδυση και είναι χρεωμένοι.
0: Τι να σου πω. Καλό βράδυ, λοιπόν, Στράτου, να είσαι καλά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Καλή,
0: μια χαρά.
1: Καλή συνέχεια, καλή αντοχή.
0: Μια χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και το σχέδιο Δημήτρης είμαι.
0: Τι έγινε, Δημήτρη.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Χαιρόμαστε.
2: Ευχαριστώ και σένα και το, και το αφεντικό μου του
0: ραδιοφώνου,
2: γιατί μας επιτρέπει και λέμε τη γνώμη μας. Και γινόμαστε, γίνεται διαδραστικό το ραδιόφωνο και ειδικά η εκπομπή σου. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα ήθελα να ρωτήσω τι αποκατάσταση δημοκρατίας γιορτάζουμε σήμερα. Αυτή η πολιτική, εγώ σας έχω πει ότι ασχολούμαι με την πολιτική και θα έπρεπε να είμαι φύλλα προσκύμενος και είμαι προς τους πολιτικούς, αλλά να μην βγάζουν τα συμπλέγματά τους. Έχουν πολλά συμπλέγματα οι πολιτικοί μας, κύριε Πασχάλη.
0: Εσύ φταίς, κύριε Δημήτρη, εσύ όχι προσωπικά εσύ. Έτσι, εσύ φταίς που είναι αυτή η συμπεριφορά αυτών. Εσύ φταίς που όταν τους ξαναψηφίζει, αυτό που λέμε η τοξικότητα παράγεται από εμάς. Όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος δεν είναι εντάξει και στη συμπεριφορά του και στα έργα του και αυτά, και τον ξαναψηφίζεις, είτε σαν κόμμα είτε σαν πρόσωπο, δεν το εξετάζω εγώ. Λοιπόν, ή τον τιμωρείς τάχα μου δήθεν, δεν τον ψηφίζεις μία, αλλά ψηφίζεις ένα δικό του παιδί, έναν άλλον, ας πούμε, για να μην τυχόν χάσεις την ιδεοληψία σου και την ιδεολογία σου και δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ από την ανησυχία σου και από τη στύψη σου. Δεν σε φταίει αυτός που τα κάνει αυτά.
2: Πολύ σωστή η σκέψη, συμφωνώ σχεδόν απόλυτα με αυτό.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό και εγώ και Πασχάλη χαρακτηρίζομαι πώς λέγονται αυτοί, περιηγητές των κομμάτων ή των ιδεολογιών. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου, το χαρακτηρίζω ως περιπλανόμενο. Έχω σταθερές ιδέες, αντιλήψεις, αλλά είμαι περιπλανόμενος, ότι ψάχνω.
0: Σήμερα, κύριε Δημήτρη, θα πήγαινες να ψηφίσεις, θα πας να ψηφίσεις.
2: Θα ψηφίσω οπωσδήποτε, αλλά ψάχνουν, προβληματίζουν, παρότι έχω μεγάλη εμπειρία, σίγουρα όχι τα μεγάλα κόμματα, αυτά τα που κυβερνήσαν ειδικά.
0: Γιατί ψηφίζεις, μικρό κόμμα ψηφίζοντας, γιατί ψηφίζεις?
2: Μπράβο. Μικρό κόμμα γιατί θέλω και από αυτούς οπωσδήποτε πρέπει να είναι δύσκολη η επιλογή.
0: Πες μου σε παρακαλώ από τα μικρά κόμματα που έχουν ψηφιστεί, που ψηφίζει ο κόσμος γιατί θέλει να ψηφίσει τάχα μου δίθεν το μεγάλο. Πες μου ποιο είναι το κέρδος.
2: Το κέρδος, και Πασχάλη, είναι ότι αποδυναμώνω, δεν το λέω μόνο εκδικητικά, αποδυναμώνω σίγουρα τα μεγάλα κόμματα.
0: Πώς το αποδυναμώνεις, κύριε Δημήτρη, αφού γίνεται κάθε φορά και χειρότερο?
2: Ναι, αλλά
0: δεν έχει αλλά. Πώς αποδυναμώνεις, σε ρωτάω. Πώς το αποδυναμώνεις, όταν λες αποδυναμώνω, πώς το εννοείς?
2: Μπράβο. Υπάρχει δυστυχώς αυτά τα πόνους που τα είπατε και άλλοτε κι εσείς, τον πόνους, ο μη δημοκρατικός εκλογικός νόμος, αυτά παίζουν το ρόλο τους, κύριε Πασχάλη.
0: Και ρωτάω πάλι εγώ. Επειδή εσείς φύγατε από το κόμμα το μεγάλο, πήγατε στο μικρό. Πώς το αποδυναμώσατε? Το αποδυναμώσατε φέρνοντας στην Βουλή ένα νόμο νυχτιάτικα να παίρνουν 50 έδρες μπόνους. Και ρωτάω εγώ τώρα, πού είναι η αποδυνάμωση όταν πας και ψηφίζεις ένα μικρό κόμμα? Αυτό ρωτάω.
2: Είναι η αποδυνάμωση των μεγάλων, αυτών που κυβερνούν.
0: Σε τι, για να δώσουμε ένα παράδειγμα.
2: Δηλαδή δεν αθλίζουμε σαν ψήφο, σαν αριθμό, δεν αθλίζουμε πλέον σε αυτούς.
0: Δεν με ικανοποιεί η απάντησή σου, κύριε Δημήτρη, δεν με ικανοποιεί. Εγώ περίμενα να μου πεις κάτι διαδραστικό. Δηλαδή ότι εμείς το κάνουμε αυτό και έχουμε αυτό το κέρδος. Γι' αυτό και ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει τα μικρά τα κόμματα. Τα μικρά τα κόμματα δυστυχώς είναι δεκανίκια των μεγάλων. Γιατί από εκεί μέσα προέρχονται όλοι αυτοί. Τώρα.
2: Ναι, σε αυτό θα.
0: Εσύ όλα έχουμε δίκιο, αλλά κάνεις το αντίθετο όμως, κύριε Δημήτρη.
2: Θα συμφωνήσω.
0: Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη. Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.

0: Ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Η πηγή της γνώσης και της επιδιωκόμενης διάκρισης της αλήθειας είναι πάντα η αμφισβήτηση, η αμφιβολία και η αντικειμενική ή όσο το δυνατόν χωρίς παροπίδες διερεύνηση της πάντα μία αλήθειας. Δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεύτερον, ένας φιλόσοφος είπε κάποτε, όταν δύο ή περισσότερα ή εκατομμύρια ή χιλιάδες άτομα φτάσουν στο σημείο να συμφωνούν πάντα, αυτό δεν είναι υγεία. Σημαίνει ότι κάποιος ή κάποιοι μειοψηφία από το σύνολο σκέφτονται, ενεργούν και έχουν επιβληθεί στους άλλους. Αυτό που πάει να γίνει τώρα, η παγκοσμιοποίηση, με την τρομοκρατία, με το φόβο, με την πίεση της επιβίωσης, πρέπει και με τη βοήθεια της τεχνολογίας εσχάτως, πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να ψάχνουμε πεφωτισμένους. Είμαστε στο σημείο που θα γίνει θέσφατο οι πεφωτισμένοι. Ψάχνουμε για πεφωτισμένους. Ψάχνουμε για μεσσίες. Ψάχνουμε κάπου να καλύψουμε την ανεπάρκειά μας, τη μη διάθεση να ασχοληθούμε, τη μη διάθεση να αντιδράσουμε, τη μη διάθεση να μιλήσουμε, να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε με τον συνάνθρωπο, με τον συνομήλικο, με τον της άλλης τάξης, με τον διαφορετικό από εμάς. Να μην πολεμήσουμε το λιοντάρι. Πολεμάμε να μην είμαστε οι πρώτοι που θα φάει το λιοντάρι. Αυτή είναι η ευθύνη και το πρόβλημα του λαού. Και πρέπει να το καταλάβει. Το να λέμε ποιον ψηφίζουμε. Αφού μας τους ορίζουνε. Έχουμε ευθύνη σαν λαός γιατί ανεχόμαστε. Και αναπαράγουμε τις δικαιολογίες τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί δεν επιλέγουμε. Δεν μας αφήνουν ανοιχτή επιλογή να επιλέξουμε κάτι διαφορετικό. Όλοι είναι παιδιά τους. Κανείς δεν προωθείται άμα δεν αποδεχθεί ότι θα υπηρετήσει τον σκοπό. Άρα ποια είναι η λύση, το είπα και άλλη φορά. Αλλά πάλι το έχουν καταφέρει και αυτό. Αν βγει ένας που δεν είναι παιδί τους, αλλά είναι φτωχός, δεν μπορεί να κεράσει, δεν μπορεί να τάξει θέσεις, θα τον ψηφίσουμε ή με τη βοή θα βοηθήσουμε το σύστημα να τον βγάλει γραφικό. Να τον βγάλει φασίστα, να τον βγάλει επικίνδυνο.
0: Το κλασικό.
1: Αυτή είναι η ευθύνη του πολίτη. Ειδικά στην Ελλάδα μεγαλώσαμε να σε κερνάνε μια ρετσίνα και να σου παίρνουν την ψήφο. Θέλω να πω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν ποιο είναι το πολιτικό πρόβλημα στην Ελλάδα.
0: Και κλείσε με αυτό.
1: Μεγάλωσα τη δεκαετία του 80 αυτό που λέμε κομματόσκυλα, βγαίνανε στα καφενεία και καμαρώνανε επέρεντο και κερνούσαν όλο το μαγαζί και λέγανε: εγώ με τις διασυνδέσεις μου έβαλα τον ανιψιό μου ή τον ξάδερφο ή το παιδί αυτού που μπορεί να υστερούσε σε κριτήρια και σε γνώσεις και σε ικανότητες, τον έβαλα στη θέση. Καμάρωνε και κερνούσε. Η ευθύνη του πολίτη είναι ότι τεχότανε το κέρασμα του Έλληνα. Είχε μάθει αυτό στο πιάτσικο να είναι κατσαπλιάς, να είναι ραγιάς. Δεν αντιδρούσε στο ότι ο άλλος επέρετο για κάτι που έκανε παράνομο και αναξιοκρατικό. Προσπαθούσε να προσετεριστεί το κομματόσκυλο. Να πιει μια ρετσίνα από αυτόνα και αν μπορούσε να είναι ο επόμενος. Κάποτε πήγα στην Αμερική και το συζήτησα με κάποιους Αμερικάνους που μου λέγανε γιατί κατάντησε η Ελλάδα έτσι όπως έγινε. Και τους είπα αυτό το παράδειγμα. Και τους είπα μέσα στο μπαρ που πίναμε μπύρια στην Αμερική, στην Βοστόνη συγκεκριμένα, που όλοι κατηγορούμε για πολλά τους Αμερικανούς. Αν γινόταν αυτό στην Αμερική, τους λέω, με το οποίο μεγαλώσαμε εμείς στις δεκαετίες 80 και 90 κυρίως, τότε που γινόταν πάρτι. Και τώρα γίνεται, αλλά εντάξει, τώρα γίνεται μόνο για κάποιους και για εκτεκτούς και για μεγάλους. Δεν υπάρχουν δυνατότητες πλέον να τρώνε κοκαλάκι και οι μικροί. Τους είπα τι θα γινόταν εδώ. Αυτός που θα το έκανε αυτό λέει, σίγουρα δεν θα γύριζε σπίτι μόνος, θα τον πηγαίναν.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κλείσε. Ευχαριστώ πολύ. Να πάμε και στο υπόλοιπο ακροατήριο. Παρακαλώ.
2: Ναι. Καλησπέρα κύριε Πασόλη.
0: Καλώς τον κύριο Γιαγούλα.
2: Την αγάπη μου σε όλους τους ακροατάς, πρωτίστως στους ανήκοντες στη Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, εμείς οι απλοί πολίτες, γιατί έχουμε γνώμονα το δίκαιο, το συμφέρον του κράτους και όχι το ατομικό, και πάνω απ' όλα ελπίζουμε σε μια βελτιωμένη Ελλάδα, ισχυρή, τα Βαλκάνια και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Πρωθυπουργός έχει καταφέρει τα μέγιστα με την αξιοπιστία του, με την αξιοπρέπειά του, με τον δυναμισμό του και πάνω απ' όλα με την αγάπη του προς τον Έλληνα πολίτη. Δεν έχω δει πουθενά σε κανένα καφενείο νεοδημοκράτης, είτε με άλλον υπουργός, βουλευτής είτε οποιοδήποτε που να κατέχεται, που να μπαίνει μέσα και να κερνάει. Δεν έχω δει ποτέ κάποιος υποψήφιος, είτε δήμαρχος, είτε που να ανήκει στην Δημοκρατία, που να μπαίνει σε ένα καφενείο και να λέει όλα αυτά κερασμένα από μένα. Δεν καταδέχεται να το κάνει, όχι γιατί δεν το επιτρέπει το DNA του, γιατί ο χώρος της Δημοκρατίας δεν επιτρέπει τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και ούτε ο παδός ή κάποιος ο οποίος θέλει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία θα δεχτεί τέτοιου είδους κέρασμα. Γιατί πάνω απ' όλα ο νεοδημοκράτης, ο καθαρός νεοδημοκράτης, βάζει απ' όλα την αξιοπρέπειά του, την αξιοπιστία της ψήφου, γιατί η ψήφο δεν εξαγοράζεται με μια μπύρα ή με ένα καφέ ή με μια τσοκολάτα που έλεγα κάποτε. Η ψήφο
0: τώρα
2: είναι
0: με τι εξαγοράζεται τώρα?
2: Τίποτα. Ο νεοδημοκράτης δεν εξαγοράζεται με τίποτα. Ο νεοδημοκράτης θα ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία γιατί πιστεύει ότι αυτό που θα ψηφίσει, και φυσικά δεν είναι άλλος από τον κύριο Μητσοτάκη, εντάξει, δεν είναι γελιόμαστε, θα φέρει μια ειρήνη, μια γαλήνη στον τόπο, και κατά ένα μεγάλο ποσοστό το έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Κάνει συγγνωριμίες στον αγώνα του, την εμπιστοσύνη στους συνεργάτες και χίλια δυο. Και έχει καταφέρει, έχει φέρει την Ελλάδα σε ένα επιθυμητό επίπεδο. Λάθη γίνανε. Υπήρξαν πολλοί οι οποίοι παρεμβαίνουν το Σύνταγμα, είτε με τον άλλον, είτε με τον ένα, είτε με τον άλλο τρόπο. Όλοι αυτοί οδηγούνται στη δικαιοσύνη, χωρίς ο κύριος Πρωθυπουργός, αυτός ο κυβερνήτης, γιατί μετά το Καποδίστρια είναι ο κύριος Μητσοτάκης, να κάνει πίσω. Έχει δώσει εντολή ο κυβερνήτης αυτός, όσοι βάλουν χέρι στο δημόσιο χρήμα, ναι, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
0: Ποιον οδήγησε ο κύριος Μητσοτάκης, κλείνοντας? Όχι. Ποιον οδήγησε, πέστε μου έναν.
2: Κοιτάξτε.
0: Η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή να διέταξε. Να είδε τις αθλίες σε δικό της πρόγραμμα, γιατί αυτή τα κάνε, και να είπε ότι παιδιά εδώ κάναμε λάθος, γρήγορα στον εισαγγελέα όλοι.
2: Αφού δεν υπήρξαν λάθη.
0: Όχι, δεν υπήρξαν λάθη. Πηγαίνουν στη Βουλή, έχουν αντικαταστήσει τη δικαιοσύνη, την έχουν κάνει γλάστρα.
2: Αυτό έγινε με την ψήφο όλων
0: των. Την έχουν κάνει γλάστρα, πηγαίνει και ψηφίζει το κόμμα που έχει πλειοψηφία και λέει ότι είμαστε αθώοι, κλέψαμε, αλλά είμαστε αθώοι γιατί για μας δεν κλέψαμε. Δεν για εσάς μπορεί, αλλά δεν είστε πλειοψηφία. Αυτό λέει.
2: Δεν υπήρχε παραβάση.
0: Και γιορτάζει η δημοκρατία σήμερα. Τι γιορτάζει, ρε ξεφτύλες, ρε. Τι γιορτάζει.
2: Τα 52 χρόνια της δημοκρατίας, κύριε Πασόλη.
0: Ποια είναι η δημοκρατία? Πού την είδε στη δημοκρατία, κύριε Γιαγκούλη?
2: Η δημοκρατία σε όλο το μεγαλείο. Βγαίνει οποιοδήποτε από πουδήποτε και υβρίζει αυτό το Μεσσία, αυτό το Θεόσταλτο, αυτό τον άγιο άνθρωπο που κατέβηκε από τα ουράνια και να μας βοηθήσει και να μας σώσει, και βγαίνει και το βρίζει με τα χειρότερα λόγια.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Come on.
3: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 955 κοινό το μήνυμά στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία για καμόρα παπάκι gmail.com και 2310-90-90-90 στη διακριτική ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη, καλησπέρα στον Χριστόδηλο του Σουρουτζίδη. Ναι. Αποκατάσταση της Δημοκρατίας είναι η γιορτή για την αποκατάσταση μάλιστα. Δεν θυμάμαι να είναι έχει, αλλά τέλος πάντων. Καλησπέρα στο Μαρσέλο. Σε δύο κλάδους, κτηνοτροφία και γεωργία, δικημένη είναι η κτηνοτροφία, διότι έχει δουλειά 365 μέρες μέσα στην κοπρία από ό,τι τα ζώα. Ό,τι ζώα και να έχει, και σε παίζουν φυσικά και στις τιμές γάλακτος τα καρτέλ. Ενώ η γεωργία ένα μήνα το χειμώνα, ένα μήνα καλοκαίρι δουλειά, με το πλεονέκτημα δήλωναν ό,τι θέλουν για τις επιδοτήσεις, όχι για την περισσότερη διαφορά κτλ. Εντάξει, τώρα μην πας εκεί. Στον Νίκο τον Μουράτογλου, ξέχασα τον Ταυλαρίδη. Σωστά, ναι. Στην Κριστίνα την Παπά, στον Στέφαν τον Μεταλίδη. Στον Κώστα τον Κουρέντι και στον Φώτη τον Παφώτη. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
10: Ναι, Πασχαλή.
0: Έλα.
10: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
10: Μαρία Χαμίδος.
0: Κλείσε το.
10: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
10: Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Γιαγκούλα. Σε αυτόν το θεό της Μασονίας, ναι, τον κύριο Μητσοτάκη, τον αξιολάτρευτο θεό της Μασονίας, είχε 41% και σήμερα είναι στο 20%. Κύριε Γιαγκούλα, μ' ακούτε? Άρα λοιπόν από τους 10 ψηφοφόρους φύγαν οι 5. Του έχω λοιπόν μια ερώτηση. Ποιοι είναι οι πιο χαζοί, αυτοί που μείναν ή αυτοί που φύγαν? Περιμένω
0: την Κυριακή, την Κυριακή το βράδυ θα περιμένετε την απάντηση.
10: Ακριβώς. Θέλω να μου πει ποιοι είναι πιο χαζοί, αυτοί που μείναν ή αυτοί που φύγαν.
0: Καλά, και
10: πάμε λοιπόν, ναι, στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει καταργήσει την ιδεολογία. Δεν υπάρχει ιδεολογία. Είναι ένα συνοθήλευμα.
0: Ναι.
10: Ενώ ο κόσμος ασχολείται ακόμα με την ιδεολογία. Ενώ οι ίδιοι έχουν καταργήσει την ιδεολογία, βλέπεις τον κόσμο ασχολείται ακόμα με την ιδεολογία. Κάτι που...
0: είναι εγκλωβισμένος. Μην το λες ότι ασχολείται. Έχει γεννηθεί μέσα σε αυτό. Γι' αυτό και δεν βγαίνει.
10: Έχει γεννηθεί, ναι, ενώ το έχει καταργήσει η κυβέρνηση. Πάμε στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση βολεύεται. Βολεύεται, παραμένει έτσι, της αρέσει αυτό που γίνεται, είναι βολεμένη, ας τους άλλους να έχουν τα θέματα και εμείς στην κουτάλα. Αν θέλανε θα κάνανε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, να φύγει αυτό το έκτρωμα που λέγεται κυβέρνηση Μητσοτάκη, που είναι ένα συνοθήλευμα λαό Πασοκονουδούλας, να φύγουν, να πάρουν τα υπουργεία η κυβέρνηση ειδικού σκοπού και να κάνουν μετά εκλογές και να κρίνουμε εμείς ο λαός ποιος είναι καλύτερος και ποιος είναι άξιος να κυβερνήσει στις επόμενες εκλογές. Ας πάρουν τώρα όμως την κυβέρνηση. Και το τρίτο, πάμε στο λαό. Ο λαός πάσχει από απολυτισμό. Πλέον ο λαός τον έχουν διαμορφώσει έτσι που Παλιά λέγανε να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Mm. Τώρα έχουν περάσει σε άλλο level. Έχουν περάσει το level ότι να ψοφήσει ο γείτονας θα του πάρουμε την κατσίκα.
0: Καλό. Καλό, έξυπνο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, ωραίος, ωραίος. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
5: Παρακαλώ, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι.
5: Καλησπέρα, Παστιάλη Αθηνά, είμαι από τα Γλαδοχώρη.
0: Γεια σου, Αθηνά.
5: Καλησπέρα. Πρώτον, τον κύριο Γιαγκούλα.
0: Ναι.
5: Στο Μεσαίωνα, κύριε Γιαγκούλα, ο βασιλεύς στη Γαλλία ήταν ο Θεός. Ο Θεός ήλιος. Τώρα, κύριε Γιαγκούλα, σας εύχομαι να έχετε Θεό πρώτα τους γονείς σας και δεύτερον, αν έχετε οικογένεια, την οικογένειά σας. Γιατί, τι να πω, στις επόμενες εκλογές θα το δείτε. Δεύτερον,
0: Αθηνά, μην είσαι πολύ σίγουρη. Αθηνά, μην είσαι πολύ σίγουρη.
5: Ναι.
0: Λέω, μην είσαι πολύ σίγουρη.
5: Πού?
0: Για τις επόμενες εκλογές που λες και τέτοια. Μην είσαι πολύ σίγουρη.
5: Πάλι Μητσοτάκη, φυσικά. Αλλά δεν θα είναι μόνος του. Δεν θα είναι μόνος του. Ο ίδιος του το είπε πριν πόσους μήνες. Το θέμα είναι, το ερώτημα είναι με ποιον θα κυβερνήσω.
0: Ανδρουλάκη, είναι συμφωνημένα με τον Ανδρουλάκη.
5: Αποκλείεται να έχει την, αποκλείεται να πάρει τόσο μεγάλο ποσοστό ούτως ώστε να είναι μόνος του κυβέρνηση.
0: Με τον Ανδρουλάκη σου λέω, ρε Αθηνά, δεν ακούς?
5: Ποιος Ανδρουλάκης?
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Μακάρι, αλλά δεν.
0: Τι μακάρι εσύ, προηγουμένως βρεις το Μητσοτάκη, μετά λες μακάρι.
5: Όχι, κοίταξε. Ο κόσμος θυμάται τα παλιά του Πασόκ, τα ρουσφετολόγια.
0: Ναι.
5: Και σου λέει και αυτοί οι ίδιοι είναι. Γιατί να τους ψηφίσουμε? Τώρα, με τον Τσίπρα έχω εκπλαγεί που τον βγάζουν δεύτερο. Είναι δυνατόν?
0: Γιατί? Αφού έχει πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν.
5: Την υπογραφή του για τη Μακεδονία.
0: Γιατί οι άλλοι τι κάνανε για τη Μακεδονία?
5: Έφερε το Κασελάκι.
0: Αθηνά, Αθηνά, δεν μας τα λες καλά. Δεν μας τα λες καλά. Αθηνά, Αθηνά, μ' ακούς.
5: Τι εννοείς, για πες μου.
0: Οι άλλοι τι κάνανε για το Μακεδονικό?
5: Ποιοι άλλοι?
0: Ή αυτοί που δεν βάλανε κάτι, τάχα μου δίθεν οι υπογραφές. Και έβαλε ο Τσίπρας.
5: Κοίταξε, ο Τσίπρας έπρεπε να τη βάλει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέταξε. Κατάλαβες. Αναγνώριση και ωραία Μακεδονία.
0: Ωραία.
5: Και οποιοδήποτε να ήταν έπρεπε να βάλει την υπογραφή του. Εφόσον ανήκουμε πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί παίρνουν τα κονδυλά του. Εμείς μικροκομματικό πράγμα κάνουμε εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
5: Και ο Μητσοτάκης το ίδιο. Και χώρια από αυτό, ποιος πήγε από αυτούς στα δικαστήρια? Πες μου τώρα, που πάνε οι 300 για την αποκατάσταση της, δημοκρατίας.
0: Ναι.
5: Ποιος?
0: Ο Μήκος Ανέτρος.
5: Οι δήμαρχοι κάνουν όλη τη δουλειά, παντού και οι προέδροι και οι νοτάρχες, και αυτοί έρχονται μια φορά στο τόσο και... Ο άλλος ο κύριος που δεν κερνάνε, μια χαρά κερνάνε. Μέχρι και ελικόπτερο μας είχαν φέρει παλιότερα οι νεοδημοκράτες για να δίνουν στα παιδάκια μας δώρα. Λες και τα είχαμε ανάγκη.
0: Μάλιστα. Αθηνέα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Φίλοι που είστε στις γραμμές, Λευτέρη. Ορίστε.
11: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
11: Νίκος από Φιλαδέλφεια.
0: Γεια σου, Νίκο.
11: Λοιπόν, σ' ακούω πολλά χρόνια όπως και τον κύριο Γιαγκούλα και είναι η πρώτη φορά που θέλω να πω δύο πράγματα.
0: Ναι, Νίκο, έτσι πως μιλάς δεν ακούγεσαι καν. Στο μικρόφωνο κοντά, στο μικρό, στο ακουστικό, αλλιώς δεν ακούγεστε.
11: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
11: Καλύτερα?
0: Ναι ρε τώρα Νίκο, βέβαια καλύτερα.
11: Okay. Λοιπόν, ο κύριος Γιαγκούλας,
0: ναι.
11: Και δεν μου αρέσει να μιλάω για άλλους, αλλά επειδή ξέρεις...
0: Δεν σ' αρέσει να μιλάς, αλλά μιλάς.
11: Αναγκαστικά, σε ακούω 7 χρόνια και τον
0: ακούω. Ναι, παιδί μου, άλλο λέμε, αυτού λέμε, εντάξει. Για αυτά που λέει τουλάχιστον.
11: Λοιπόν, για αυτά που λέει. Ο κύριος Γιαγκούλας μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει, γιατί έχει αρπάξει. Έχει αρπάξει. Τον έχουν δώσει 2-3 συντάξεις και έχει δουλέψει.
0: Είπαμε να πει αυτό που λέει ο Γιαγκούλας. Εσύ χαρακτηρίζει τον Γιαγκούλα, θα σε κόψω, Νίκο. Δεν το επιτρέπω αυτό το πράγμα που κάνετε. Λες, αφήνεις υπονοούμενο χωρίς να ξέρεις. Εγώ που ξέρω, σας το έχω πει, τι έχω δει. Που έχει φέρει ο άνθρωπος από την δικά στοιχεία και εσείς βγαίνετε για να σπηλώσετε κάποιον. Έχεις κάτι να πεις αυτά που λέει ο Γιαγκούλας? Πες το ρε Νίκο, μη λες τώρα αν τα έχει πάρει ή δεν έχει πάρει. Γιατί εσύ δεν τα πήρες από κάπου? Όλοι τα παίρνουν από κάπου. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
11: Εγώ προσωπικά δεν τα έχω πάρει από κάπου.
0: Ούτε αυτός τα πήρε. Τα πήρε με απόδειξη. Εσύ έχεις απόδειξη για αυτά που έχει πάρει αυτός?
11: Δεν δούλεψε. Δεν έχω πει ότι δεν δούλεψε.
0: Καλά,
11: δεν έχω πει ότι δεν δούλεψε. Έχω πει, παίρνει 3-4 συντάξει.
0: Έτσι όπως το λες, το λες όμως απαξιωτικά, Νίκο. Το λες απαξιωτικά. Αυτό λέω.
11: Πασχάλη, συγγνώμη, αλλά απαξιώνει όλους τους υπόλοιπους ο κύριος Γιαγκούλας καταρχήν.
0: Γιατί μίλησε κατά κανενός και δεν το ξέρω. Είμαι σε άλλη εκπομπή εγώ. Τους υπερασπίζεται το Μητσοτάκη τη Νέα Δημοκρατία. Ποια, αν εσύ νιώθεις απαξίωση, Νίκο, μαζί σου, μπορεί να νιώθεις απαξίωση, αλλά να σκεφτούν ότι τα 2 εκατομμύρια Έλληνες που είναι σαν το Γιαγκούλα ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία. Σε ακούω τώρα.
11: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Γιατί δεν πήγες από την αρχή.
11: Εμείς δεν φυλάμε. Άκουσε να δεις. Βλέπουμε σε πολλές συγκεντρώσεις, σε πολλές επισκέψεις πρωθυπουργών και υπουργών, ανθρώπους να πηγαίνουν να φυλάνε χέρια, μάγουλα, το ένα, το άλλο.
0: Σωστό.
11: Αυτή την πελατειακή σχέση, άμα θέλει να έχει ο Έλληνας πολίτης με τον κάθε πολιτικό, μετά να μην βγαίνει στον Πασχάλη και ορίεται.
0: Μα Νίκο, αυτήν θέλει, βρε Νίκο. Αυτήν θέλει. Αυτή τη σχέση θέλει, της υποτέλειας, της υποταγής, γιατί πιστεύει ότι μέσα από αυτόνα θα του έρθει η προσωπική του δικαίωση. Αυτό το πράγμα είναι. Γιατί εκπλήσεσαι.
11: Και πάμε κάτι άλλο τώρα. Για την υπόθεση της Νοβάρτης. Ο δικηγόρος ο Έλληνας που ανέλαβε και νομίζω είναι και σε πολιτικό κόμμα.
0: Α, δεν ξέρω ποιος είναι.
11: Πληρώθηκε αδρά από το Αμερικάνικο κράτος. Γύρω στα 20 εκατομμύρια δολάρια.
0: Α, ναι. Και... ένας του
11: Βελόπουλου είναι. Ωραίο είναι. Νομίζω. Το πιο ωραίο είναι ότι υπέγραψε χαρτί ότι δεν μπορεί ποτέ να μιλήσει για την υπόθεση, ούτε βιβλίο να γράψει, ούτε τίποτα. Αυτή η πρακτική γίνεται όταν έχουμε να κρύψουμε κάτι.
0: Καλά, ξυπακούεται.
11: Αμερικάνικη πρακτική.
0: Ναι. Το συμβόλαιο σιωπής είναι αυτό.
11: Θα ήθελα να ήξερα ποιος διάολος έκανε τη μετάφραση από τα ελληνικά στα αμερικάνικα, για να δούμε ποιος είναι ο κάθε Γεωργιάδης και ο κάθε τυχάρπαστος που έβαζε το χέρι του στο μέλι. Ο Έλληνας πολίτης, άμα δεν μπορεί να καταλάβει...
0: Ο Σαράκης είναι, ο Σαράκης. Παύλος Σαράκης είναι, ο ποινικολόγος είναι κιόλας.
11: Πασχάλη, αν είχες 10.000 ευρώ αδιευκρίνιστα, θα σε είχαν κρεμάσει ανάποδα.
0: Χαλαρά, όχι.
11: Αυτά πρέπει να βλέπει ο κάθε ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μήπως επιζητούν και αυτοί το ίδιο... Νικό μου, μήπως επιζητούν και αυτοί να κάνουν το ίδιο πράγμα ακριβώς. Δηλαδή να κλέβουν και να μην τους τιμωρούν. Και σου λέει θα με προστατεύσει το κόμμα. Αυτό δεν κάνουν. Αυτό δεν κάνουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
11: Η ευθύνη δεν είναι των πολιτικών, η ευθύνη είναι δικιά μας.
0: Φυσικά δικιά μας είναι. Πιάνουν οι πολιτικοί, ας κάνουν τη δουλειά τους αυτοί. Σε ευχαριστώ, Νικολή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Παρακαλώ. Ορίστε.
12: Πού είσαι, άσπρη, τριμμένη και πολλά τα κομβοκάνια.
0: Δεν ακούω τίποτα, Λευτέρη. Μ' ακούτε?
12: Πού είσαι, άσπρη, τριμμένη σοκολάτα.
0: Πού είσαι, αμά, καλό στα μάτια μας τα δυο. Κάθε καλοκαίρι παίρνεις τηλέφωνο.
12: Πού να ακούσουμε τώρα το Γιαγκούλα επί, πώς το λέμε αυτόν που θα κάνει τον πρωθυπουργό.
0: Με Τσουτάκη.
12: Δεν ξέρω ποιος μου θέλει.
0: Ποιον τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα.
12: Αυτό είναι ρε που είναι από την Καλαμάτα, πώς λέγεται.
0: Του Σαμαρά, καμία σχέση. Α, τι σχέση. Φίλε,
12: βάλε καμιά κομμάτι ρε φίλε από Σαμαρά ρε γάμο.
0: Δεν έχει.
12: Τι κάνεις?
0: Καλά φίλε, εσύ.
12: Καλά ρε φίλε, ήθελα.
0: Εντάξει όλα, υγεία αυτά, οικογένεια.
12: Θα τα βολέψουμε ρε, με το Μητσοτάκι όλα θα τα φτιάξουμε.
0: Γι' αυτό ψηφίζεις Μητσοτάκι, σκύλε.
12: Βασικά δεν ψηφίζω γιατί είμαι Αλβανός.
0: Καλά, τι σημασία έχει. Αν ψηφίζεις όμως Μητσοτάκι θα ψήφιζες.
12: Όχι, άμα ψήφιζα φίλε ειλικρινά.
0: Τάρε, τώρα ο κόσμος δεν σε ξέρει τώρα ο κόσμος. Πραγματικά τώρα πες ότι ήσουν Έλληνας ρε παιδί μου. Έτσι, τι θα ψήφιζες σήμερα στην Ελλάδα, έτσι πως είναι η κατάσταση, αυτό που έχεις βιώσει, αυτό που ξέρεις κτλ. Και πες ότι θες να πας να ψηφίσεις ρε παιδί μου, τι θα ψήφιζες.
12: Ναι, όποιος με έδινε παραπάνω.
0: Μάλιστα. Άρα Μητσοτάκη θα ψήφισες.
12: Όχι ρε φίλε, δεν είναι.
0: Αφού σε δώσει παραπάνω, αυτό θα σε δώσει.
12: Δεν είναι ρε φίλε, αυτός. Άμα με δώσει αυτός, αυτό θα ψηφίσω. Τι.
0: Αυτό δεν σου είπα.
12: Βγάλε έναν που θα σε πει όχι. Βγάλε έναν, έναν.
0: Ναι.
12: Έναν. Να βγει ένας να πει όχι ρε φίλε, εγώ δεν μετάω το κρίμα. Όλοι το κρίμα, πάει, έλυσε. Θα στο αποδείξω, αλλά δεν θέλω να το αποδείξω στον αέρα.
0: Μάλιστα.
12: Γιατί η αλήθεια πονάει, καμόρα.
0: Το ξέρω. Πονάει. Το ξέρω, μην το λες.
12: Χίλια χρόνια Ηρακλής, γήπεδο στον Ηρακλή.
0: Ναι.
12: Αν θα το κάνουμε. Εντάξει.
0: Άρα είσαι ωραίος ρε φίλε.
12: Άντε,
0: να σε καλά ρε. Είσαι θούλης. Να σε καλά. Τελευταίος φίλος. Παρακαλώ.
13: Καλά.
0: Χαίρετε.
13: Πασχάλη μ' ακούς.
0: Α, γιατρές είσαι.
13: Εγώ είμαι τόση ώρα δεν μ' ακούς. Λοιπόν.
0: Εφού δεν μιλούσαμε με άλλον ρε γιατρέ. Πώς θα σε ακούσουμε.
13: Δεν φτάσεις εσύ. Δεν ακούγεται. Είναι οι γραμμές.
0: Ναι.
13: Λοιπόν, ο κύριος Γιαγκούλας έχει ψυχοκινητικά, έχει πολλά δίκαια. Υπάρχει στη δικιά μου ειδικότητα ένας άνθρωπος που λέει «Βλέπω, αλλά δεν βλέπω. Ακούω, αλλά δεν ακούω. Τρώω, αλλά δεν γεύομαι». Ναι. Αυτή είναι μια ολόκληρη κατηγορία μόνος του.
0: Ωραία.
13: Ο Γιαγκούλας λοιπόν είναι μια κατηγορία μόνος του, γιατί για ποιο λόγο το κάνει αυτό δεν ξέρω. Πάει στη λαϊκή και βλέπει όλο τον κόσμο να ξεσχίζεται από λεφτά, ας πούμε. Όπου και να πάει, κυκλοφορεί πάρα πολύ το χρήμα. Βλέπει, αλλά δεν βλέπει ο άνθρωπος. Αν θέλει τότε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το τομέα, όποτε θέλει να έρθει να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, γιατρέ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχουμε. Καλησπέρα και στο Σωτήρη και στον Πέτρο και στο Σπύρο. Άλλο ο Σπύρος. Και στον Τζόρτζι τον Μπεστ. Έτσι, ρε Τζόρτζι. Όλα θες να γίνεις και. Να μην πω. Ψάχνουν, λέει, πάλι τα σπιτάκια της Τεχάν. Εσύ πες μου σε ποια χώρα γίνεται αυτό το πράγμα. Να πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την υπόθεση αυτή στον εισαγγελέα. Και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας να λέει βγάζω την πρίζα από τα σπιτάκια. Μόνο εδώ μπορούσε να συμβεί αυτό. Δεν, ούτε δικαστήριο, φίλε. Κατάσχεση, όλα τα πάντα, φίλε. Και στην Μπουζού. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Τι συμβαίνει, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλησπέρα και στη Βέρεια, στο Βαγγέλη. Γιατρέ, ο κύριος Γιαγκούλης απαντάει σε μήνυμα γιατρέ μου και λέει, γιατρέ, πάνω απ' όλα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Σε θεωρώ, λέει, εύκολο αντίπαλο. Μάλιστα. Ναι, πρέπει να γίνει όμως η συνάντηση για να τελεσυδικήσει όλη αυτή η ιστορία και αυτή η αναμονή του κόσμου μεταξύ του γιατρού και σένα, κύριε Γιαγκούλα. Να τελειώνουμε, να πούμε. Δεν μπορεί να γίνει αφορμά. Έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα στο τούνελ. Οι ενώσεις ξενοδόχων βαράμε το κουδούνι. Βαράνε το κουδούνι οι ενώσεις ξενοδόχων. Είναι κουβέντα που είπαμε ότι τα προβλήματα που υπάρχουν. Βεβαίως θα υπάρχουν, έτσι είναι. Καλησπέρα στον Ντίμη από τη Χαλκίδα. Καλησπέρα στον Βασίλη από το From London. Έτσι θα μιλήσουμε και λίγο στη γλώσσα μας. Λοιπόν, και φυσικά έχουμε κοντά μας τον έναν και μοναδικό Νίκο Μελισσακάκη. Νίκ Μιλ, κυρίες και κύριοι, ο οποίος θα μας κρατήσει σε ζεστά νερά, θα μπορούσα να πω, εν ώψη του στοιχήματος, να δούμε αν κερδίσαμε, αν θα κερδίσουμε και ετσετερά, ετσετερά.
14: Γεια σας, Πασχάλη.
0: Τι...
14: Αφήστε ήσυχο το Γιαγκούλα. Παγωθήκατε το Γιαγκούλα. Ακούσουμε τη δικιά σας τη γνώμη. Γιαγκούλας έχει αυτά που λέει, θέλει να πει για το κόμμα του, πείτε για τα δικά σας τα κόμματα, κάτι.
0: Α, τι λες, δεν θα το πει. Τουρμάει.
14: Θα πει τίποτα. Για τα δικά τα κόμματα, τα υπόλοιπα. Και τώρα μιλάω πραγματικά αντικειμενικά. Πείτε για τα άλλα τα δικά σας τα κόμματα. Τι έχουν κάνει και τι θα κάνουν. Φτάνει ασχολείστε τη Γιαγκούλα. Δεν έχω ακούσει κανένα να λέει. Όλοι ασχολούν, βγαίνουν κατευθείαν και λένε τι είπε Γιαγκούλα για τα δημοκρατία. Βγείτε για το δικό σας κόμμα, πείτε τι θα κάνει και τι έκανε. Και δεν είναι μια δημοκρατία, έτσι. Δηλωμένα.
0: Ναι.
14: Αλλά να είμαστε και λίγο δίκαιοι. Φτάνει. Με τον Γιαγκούλα. Λοιπόν, για να ακολουθήσουμε τον Πασχάλη σήμερα.
0: Προηγουμένως είχαμε ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
14: Ναι. Ποια περιοχή?
0: Είναι στο νοσοκομείο, ένας 35χρονος, μεταφέρθηκε τώρα στο Ιπποκράτειο, στο Δεδροπόταμο.
14: Εντός.
0: Τώρα δεν λέει ακριβώς.
14: Δεν λέει.
0: Στο Δεδροπόταμο όταν σου λέει, πού θες εσύ, περιφερειακά το Δεδροπότάμο.
14: Γιατί συνήθως και μέσα δεν γίνει τίποτα, να ξέρεις.
0: Λέει στον Δεδροπόταμο.
14: Ναι.
0: Το αιματηρό επεισόδιο είναι εκεί. Αλλά ναι, τα συνήθως υπάρχουν πάντοτε εξαιρέσεις του συνήθως.
14: Ναι. Εκτός, γιατί και συνήθως και η αστυνομία δεν εμπλέκεται εκεί μέσα. Υπάρχουν άλλοι νόμοι ισχύουν εκεί.
0: Εντάξει, τώρα για να πάντα... πήγε εκεί πέρα ΕΚΑΒ, αστυνομίες και αυτά, και να είναι, άρα είναι σοβαρό.
14: Μεταξύ τους είναι.
0: Ας είναι, δεν πειράζει.
14: Αλλά πιο μπροστά δεν ξέρω, έχεις διαβάσει, γιατί ίσως την συνέχεια. Πέρασαν, έπινα καφέ κάτω, ξέρεις, εδώ στο σπίτι, ναι, και πέρασαν δύο μηχανές ΕΚΑΒ και τρία ασθενοφόρα. Τώρα, αδιάβασες τίποτα σημαντικό, ένα τροχείο μεγάλο.
0: Όχι.
14: Ερχόταν από Μουδανίων.
0: Δεν ξέρω, δεν
14: υπάρχει. Και παραξένευση, γιατί τρέχα σαν τρελή και τρία ασθενοφόρα, πρώτη φορά βλέπω και δύο ΕΚΑΒ μηχανές μπροστά.
0: Εγώ το μόνο, τη μόνη...
14: Γύρω στις 8.
0: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι. Κάτι
14: ήταν την ώρα που ψιλοέβρεχε, έτσι.
0: Α, γίνανε καραμπόλες στον περιφερειακό.
14: Ναι.
0: Αρκετές λόγω της βροχής. Και στα Μουδανιά. Υπήρχε πρόβλημα και στα Μουδανιά. Πρέπει να γίνει.
14: Πρέπει εκεί, γιατί τα ασθενοφόρα τρέχαν σαν τρελά. Ναι. Οπότε μακάρι οι άνθρωποι να είναι καλά.
0: Εγώ έχω ένα βίντεο, μου στείλανε τώρα ένα βίντεο, όπου οι Ιρανοί έχουν χτυπήσει ένα. Σήμερα κιόλας ένα αεροπλανοφόρο τον ΗΠΑ.
14: Αεροπλανοφόρο.
0: Και μιλάνε, ναι, και μιλάνε για 200 νεκρούς.
14: Το 200 πώς το λέει.
0: Για να σου λέω κάτι εγώ.
14: Ιρανοί το λένε, ρε παιδί μου, ή δημοσιογράφικα.
0: Ιρανοί, ρε φίλε, μπορεί να έχουμε σχέση με Ιρανοί, αφού δεν έχουν ίντερνετ οι άνθρωποι.
14: Όχι, καταρχήν εκεί μέσα.
0: Είναι από Αμερική.
14: Από Αμερική, άμα λένε 200, βάλε παραπάνω.
0: Αν έχουν θέματα. Όχι. Πρόσεξε να δεις. Το χειρότερο πράγμα που φοβάται ο Τραμπ εν ώψη των εκλογών που υπάρχουν το φθινόπωρο, οι μεσαίες εκλογές, είναι οι νεκροί. Μπράβο.
14: Βέβαια. Όταν βλέπουν οι Αμερικανοί τις σημαίες και τα αυτά να έρχονται να γεννάνε στην Αμερική, ξέρεις τι παθαίνουν.
0: Για να δούμε.
14: Ποια γεννάνε με τις σημαίες επάνω. Εκεί παθαίνουν. Γιατί παρά είναι πατριώτες. Αλλά αυτό, ναι, αυτό θα κάνει ζημιά στον Τραμπ. Εννοάσαι που έχει πάρει.
0: Αν όντως αληθεύει, γιατί το έβαλα και στο AI και μου βγάζει ότι είναι 95% γνήσιο το βίντεο.
14: Και το 200 αεροπλανοφόρο είναι μικρό το νούμερο, γιατί ξέρεις πολύ καλά.
0: Καλά, δεν είναι διαλύθηκε το αεροπλανοφόρο, ρε φίλε. Εντάξει, μιλάει για 200 νεκρούς, γιατί προφανώς εκεί που χτύπησε είχε τόσο κόσμο. Ξέρω.
14: Λοιπόν, λέμε προηγουμένως, άκουσα ένα πολιτικό να λέει για τις επενδύσεις. Καταρχήν πρέπει να κάνουν μάθημα πραγματικά στους υπουργούς και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ποιος?
14: Να σου εξηγήσουν τι σημαίνει η λέξη επένδυση, γιατί δεν ξέρει μάλλον κανένας.
0: Α, κάτσε, γιατί είχα προσφάτως με τέτοιες έτσι. Για πες μου, τι θεωρείς επένδυση?
14: Αυτός είπε ότι έρχονται... εγώ τη θεωρώ επένδυση, να έρθει,
0: ναι, μια τι εννοείς όταν λες η λέξη επένδυση, πώς την,
14: ναι,
0: πώς την πασάρεις, ρε παιδί μου, αυτό.
14: Θεωρεί, να σου πω τι θεωρούσε αυτός και να σου πω τι θεωρώ εγώ.
0: Ναι.
14: Αυτός θεωρεί ότι επειδή έρχονται ξένοι και αγοράζουν εδώ, έτσι, τα έτοιμα, τα διαμερίσματα, τις επιχειρήσεις, ότι είναι επένδυση. Επένδυση είναι,
0: δεν είναι επένδυση αυτό, δεν είναι επένδυση.
14: Δεν είναι επένδυση ακριβώς. Επένδυση είναι το να έρθει μια ξένη εταιρεία, να χτίσει ένα νέο καινούργιο εργοστάσιο, να κάνει προσλήψεις, να πάρει ο Έλληνας δουλειά, να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές,
0: πες το
14: να
0: κομψά,
14: πληρώνει
0: φόρους. Νικό, πες το κομψά, δημιουργία εισοδήματος.
14: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι επένδυση. Αυτοί όμως δεν ξέρουν το τι σημαίνει επένδυση και χορεύουν τον κόσμο.
0: Γίνονται εγώ το αγοράζω, εγώ που έρχομαι απ' έξω με μια golden card και αγοράζω το σπίτι σου, ή το μαγαζί σου, ή, ναι, το εργοστάσιο σου. Δεν επένδυσε εδώ.
14: Αυτοί το θεωρούν επένδυση.
0: Αγοράζω την περιουσία σου.
14: Δεν καταλαβαίνουν ότι αγοράζουν την Ελλάδα μας και σε λίγο δεν θα υπάρχουμε.
0: Α, καλά κρασιά.
14: Αυτοί το θεωρούν αυτό το πράγμα επένδυση. Δεν ξέρουν τι σημαίνει επένδυση, ή μάλλον δεν θέλουν να μας πούνε τι σημαίνει. Μας κοροϊδεύουν ξεκάθαρα. Ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει επένδυση.
0: Είπαμε, όταν ξεκινάς κάτι από το μηδέν και, και δημιουργεί εισόδημα, έσοδα, γιατί οι επενδύσεις έχουν και, και το ρίσκο ότι μπορεί να χάσεις μέρος και ολόκληρο το ποσό το οποίο βάζεις.
14: Ξεκάθαρα.
0: Έτσι. Άρα Νομίζω ότι ευκόλωσε ενώ να παραλείπονται.
14: Γιατί έχουν πάει 15 μάρκες πασίγνωσης στην Τουρκία και έχουν χτίσει εργοστάσια, έτσι.
0: Γιατί...
14: Αυτό είναι επένδυση.
0: Ακριβώς.
14: Εδώ ποια ήρθε, ποια μάρκα ήρθε, ας πούμε μία.
0: Η Φουμαντσού.
14: Έτσι ακριβώς, καλά το έφυγε. Φουμαντσού.
0: Είναι
14: γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλη τη μέρα μιλάει για επενδύσεις στην Ελλάδα. Πότε φίλε, ζούμε,
0: να σου πω κάτι, δεν έχω καταλάβει κι εγώ πραγματικά μερικές φορές τι ακριβώς συμβαίνει στο μυαλό το δικό μας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μας αρέσουν τα παχιά τα λόγια, οι ταμπέλες, οι ρεμίζες, ξέρω, οι μαρκίζες μάλλον κτλ. Δεν έχει αναρωτηθεί κανένας, ρε παιδί μου, αν έχει βελτιωθεί το βιωτικό του επίπεδο. Δηλαδή, μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να πάει να κάνει διακοπές. Δηλαδή, βλέπεις κάποια πράγματα καθημερινά και λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι ο μήνας, ας πούμε, που πηγαίνει ο κόσμος διακοπές. Εσύ, ρε φίλε, γιατί δεν κάνεις κάτι, ας πούμε, για να αλλάξεις αυτό το πράγμα. Μπορείς, θέλεις. Είσαι ικανοποιημένος.
14: Πασχάλη, ξεχνάει γρήγορα Έλληνας.
0: Τι ξεχνάει γρήγορα, ποιο Έλληνας.
14: Τίποτα. Ήταν. Καταρχήν, ένα παράξενο που έγινε ήταν να πληρωθεί ο κόσμος 20 Δευτέρα απόγευμα. Πρώτη φορά έφυγα κάνει αλλαγή και το πήγε τώρα για Τετάρτη απόγευμα. Δεν ξέρω γιατί. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό. Για τους συνταξιούχους μιλάω, έτσι. Πρώτη φορά συμβαίνει αλλαγή τέτοια για να πάει τέλος του μήνα, 30 του μηνός. 30 του μηνός πληρωμές, συντάξεις που κάποτε θυμάσαι πληρώνει 23, 24, 25. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε. Μήπως θέλω να παρουσιάσω πάλι τίποτα νούμερα ότι όλα είναι καλά και είμαστε, η οικονομία μας σχίζει και πετάει. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Να λένε ότι θέλουν να λένε.
14: Ο ΕΦΚΑ να κάνει τέτοια αλλαγή είναι πολύ παράξενο. Γιατί ξέρω, τα παρακολουθώ αυτά και έκανε αλλαγή δύο μέρες μετά. Τέλος πάντων, στο προηγούμενο στο δελτίο που παίξαμε σήμερα, χάσαμε για ένα γκολ μόνο στη Λοζάνη. Πιάσαμε τον Βαστέρα, έβαλε δύο γκολ. Λοζάνη ήρθε μόνο 2-0, την είχαμε over 2,5. Η Αράου ήρθε over 2,5, 3-0. Η Κόρκ έχει βάλει ήδη δύο γκολ. Είναι 1-2, 2-2. Και θα περιμέναμε τώρα ένα γκολ να σοβαρίσει σε Πάτρεξ που είναι φαβορή, ο Άγιος Πατρίκιος, με την Άναλακ που είναι 0-1. Για ένα γκολ θα χάσουμε. Τζάμπα και Βερεσέ, 8-66. Πολύ καλή απόδοση. Όσο που, όσο λέγανε, ο Πιλάτος είχε ρωτήσει ποιον αφήσουν ελεύθερο.
0: Ναι.
14: Το, ο Πιλάτος
0: απάντησε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις θα κάνω ένα δώρο.
14: Ναι.
0: Σε εσάς κάτω της, τους πλεμπαίους, τον Ιησού ή τον Βαραβά.
14: Και τι απάντησε ο κόσμος.
0: Βαραβά.
14: Για να κλείσουμε, όχι, είπε τον κλέφτη.
0: Α, τον κλέφτη.
14: Από ναι. Το 2000 χρόνια πέρασαν και πάλι τους κλέφτες, λέει ο κόσμος, να αφήσουν ελεύθερους. Τι συζητάμε, ρε Πασχάλη.
0: Το καλύτερο κλείσιμο που μπορούσε να γίνει στην εκπομπή ήταν αυτό.
14: 2000 χρόνια μετά και πάλι ο κόσμος λέει αφήστε τους κλέφτες ελεύθερους.
0: Τι ακούς και Ελευθέρη Μανιά, τα ακούς.
14: Όπου τι είπα σήμερα.
0: Σήμερα φίλε τελείωσε, για τρεις μήνες τώρα μπορεί να μην μιλάς και καθόλου.
14: Λοιπόν πάμε λίγο στην Σαββατοκύριακο, στην πρόταση γρήγορα γρήγορα, γιατί βλέπω την ώρα.
0: Ο Λευτέρης βλέπει την ώρα, να ξέρεις.
14: Ορίστε.
0: Ο Λευτέρης βλέπει την ώρα.
14: Το ξέρω.
0: Μπράβο.
14: Λευτέρη,
0: έχεις δύο ολόκληρα λεπτά, λέει.
14: Με παρακολουθείς σαν την ΕΕΠ. 8-11.
0: Είναι η κάμερα του Μετρόπολης, να ξέρεις.
14: Χάουγκεσουντ. Πριν δύο γκολ να βάλει Χάουγκεσουντ. 8-11. Χάουγκεσουντ. Πριν δύο γκολ. Μια φορά θα τα πούμε γιατί ο χρόνος είναι ένα λεπτό έμεινε. Δύο γκολ να βάλει Χάουγκεσουντ. 8-17. Λουκέρνη. Τουν. Over 2,5. Λουκένι Τούν, over 2,5, 8-17. Αργά το βράδυ, 2,5 ώρα, 8-35. Μόντρεαλ, Ίντερ Μαϊάμι, 2 γκολ, Ίντερ Μαϊάμι. 8-35. Μόντρεαλ, Ίντερ Μαϊάμι, 2 γκολ, Ίντερ Μαϊάμι, 1,5 φιλοξενούμενος.
0: Ο Μέση παίζει.
14: Ορίστε.
0: Ο Μέση παίζει.
14: Δεν νομίζω ακόμη. Δεν χρειάζεται ο Μέση. Έχουν κι άλλους αυτοί. Πάμε Κυριακή.
15: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
16: Θέλεις να σε ακούσουν
17: και να την ακούσουν
16: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
17: Παίξε σε εμάς.
16: On Air Media Group.
17: On Air Media Group.
16: Η καλύτερη σου.
18: Στα δύο λε! Στα δύο λε! Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
19: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
20: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Θα διώλε.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινή.